Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, σήμερα Δευτέρα 25 του Μάη, και πάμε να ακούσουμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έφυγε από την ζωή η γωγό Μαστροκώστα. Ο Ολυμπιακός βασιλιάς στην Ευρώπη μετά από 13 χρόνια. Κρήτη, στον εισαγγελέα οι γονείς του κοριτσιού που χαροπαλεύει βαριά κακοποιημένη η τρίχρονη. Ζημιά στο γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Κίεβο μετά από ρωσικά πλήγματα. Η κόρη εντόπισε τον 67χρονο πατέρα της νεκρό, πιθανότατα με κατσαβίδι το έγκλημα στο Τριάδι. Εκλογές στην Κύπρο, νίκη για Δύση, μπαίνει στην Βουλή και ο Φιδίας Παναγιώτου. Έντονη χαλαζόπτωση χτύπησε ροδάκινα, αμπέλια και βερίκοκα στον Ατύρναβο. Γάμος με νταλίκες στο Ηράκλειο. Χεσμπολάχ, απαράδεκτες οι άμεσες διαπραγματεύσεις Λιβάνου με το Ισραήλ. Στην Κρήτη παραδόθηκε ο νεαρός που πυροβόλησε σκορπώντας τον πανικό στις Αρχάνες Ηρακλείου. Ντόναλντ Τραμπ, για Ιράν δεν θα βιαστούμε για συμφωνία, σε πλήρη ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός.

Καστοριά τηλεφωνικές απάτες με λία άνω των 120.000 ευρώ συνελήφθησαν δύο άτομα. Νέα ρύθμιση χρεών έρχονται ως 72 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

Τσάγκαρο Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα 25 του Μάη. Ο Ολυμπιακός βασιλιάς στην Ευρώπη μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν δίκαια στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Αν και μας κοψοχόλιασαν λιγάκι προς το τέλος, αλλά ο μπασκετικός Ολυμπιακός τα κατάφερε και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης.

την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague της ιστορίας του. Πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό του Final Four στην Αθήνα, μπροστά σε περισσότερους από 18.000 εκστασιασμένους φίλους του. Οι Πειραιώτες δικαιώθηκαν για την σταθερή πορεία των τελευταίων ετών και κατάφεραν στην πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή τους σε Final Four να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης. Η ομάδα του Μπαρτζόκα άντεξε στην πίεση και στο φινάλε έβγαλε χαρακτήρα πρωταθλήτριας, φτάνοντας δίκαια στην κατάκτηση του τροπέου στο T-Center του

Εμφανώς συγκινημένος και χαρούμενος ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, στις πρώτες δηλώσεις του μετά την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωπαϊκής Κούπας του Ολυμπιακού, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν την κορυφή της Ευρώπης.

0: Ομάδα του Ολυμπιακού, οι φίλοι των Ερυθρολεύκων βγήκαν στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.
1: Ως προς τον Πειραιά, να πάρουμε και ένα σχόλιο από εδώ, γίνοντας coach, τελικά, τίτλο θα βάζετε αυτό το παιχνίδι.
2: Είναι άξιος παθητής της κατακτήσεις Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού. Νομίζω όλη τη χρονιά τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο. Έσπαστε και αυτή την κακοδαιμονία των ομάδων που τερμάτιζαν.
3: Σωστό, ναι, μεγάλη εύστοχη παρατήρηση.
2: Στην κανονική περίοδο.
4: Και το άξιζε πραγματικά όντως, κύριε Σημειονίδη, έτσι είναι. Να πάμε όμως και στην Πάτρα, να δούμε και το κλίμα από εκεί, στον Νίκο Γιαπρακάνικο. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, χαμός. Βλέπουμε την εικόνα.
1: Ναι, και εφικτό να μας ακούσει ο Νίκος με τέτοια φασαρία που γίνεται εκεί πέρα.
4: Μας ακούσει.
1: Καπνογόνα.
5: Αν απευθύνεστε σε μένα στην Πάτρα, σας ακούω.
4: Νίκο, πες
5: λοιπόν,
4: μας,
5: είμαστε έξω από το στέκι των Ολυμπιακών, εδώ στην οδό Γούναρη, όπου αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα το ραντεβού είχε δοθεί για εδώ. Βλέπετε ότι καταφτάνουν συνεχώς φίλοι του Ολυμπιακού για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού κυπέλου. Τα καπνογόνα βέβαια και οι φωτοβολίδες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλοι φωνάζουν, όλοι φωνάζουν συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα και γιορτάζουν με αυτόν τον τρόπο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού κυπέλου.
0: Το γιόρτασαν λοιπόν οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη την χώρα. Έχουμε τον φίλο μας τον Αλέκο στην πόλη της Καλαμάτας, ο οποίος μου γράφει: καλημέρα Κώστα, καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγούδι από τον Θέμη Αδαμαντίδη, το κόκκινο ζεϊμπέκικο, αφιερωμένο σε όλους τους Ολυμπιακούς. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Αλέκο λοιπόν στην πόλη της Καλαμάτας. Καλημέρα να πούμε στην κυρία Σοφία στην Πάτρα μας.

0: Θέμης Αδαμαντίδης στο κόκκινο ζεϊμπέκικο, ένα τραγούδι που χαρίζει ο φίλος μας ο Αλέκος στην αμεσσηνιακή πρωτεύουσα, στην όμορφη Καλαμάτα, σε όλους τους Ολυμπιακούς. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά από την χθεσινή κατάκτηση του τροπέου.
1: Σύμφωνα με τον Ευαγγέλ Σεκλάρη.
2: Λοιπόν, coach, συγχαρητήρια. Ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν σου φύγε κάποιο δάκρυ τώρα.
3: Όχι, όχι ακόμα. Αυτά πάντα γίνονται πιο μετά και με τους δικούς τους ανθρώπους.
2: Ναι, αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η στιγμή υπερηφάνειας.
3: Για την ομάδα μας, για την ομάδα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ.
2: Έχουμε ζωντανή εκπομπή και σύνδεση με όλη την Ελλάδα, ο ΣΕΡΤ, και είναι ο κόσμος στους δρόμους. Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι.
3: Το καταλαβαίνω, να προσέχουμε στον δρόμο.
2: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι.
3: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε. Τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
2: Πού θα αφιερώσετε τον τίτλο?
3: Πουθενά. Ευχαριστώ.

0: 6 και 13 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα να έχουμε. Ο φίλος μου ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη μου γράφει συγχαρητήρια στην Ολυμπιακού. Καλά, εσύ δεν είσαι ΑΕΚ, αναρωτιέται ο φίλος μας ο Σάββας. ΑΕΚ είμαι, αλλά είμαι φίλαθλος, δεν είμαι οπαδός, έτσι Σάββα. Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από την ζωή η γωγό Μαστροκώστα, με την γνωστή γυμνάστρια, παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο να χάνει την άνηση η μάχη με τον καρκίνο μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την δυσάρεστη αυτή είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η 17χρονη κόρη της, η Βικτόρια Δέλα. Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας αβράχος που δεν λύγησε ποτέ. Αυτά έγραψε η κόρη της αγωγό Μαστροκώστα, στη Βικτόρια Δέλα, φίλες και φίλοι. Συγκινητικά λόγια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιθυμία της οικογένειάς της είναι η γωγό να ταφεί δίπλα στον αγαπημένο της πατέρα στο Ευηνοχώρι Μεσολογίου, στο μέρος όπου και η ίδια γεννήθηκε και μεγάλωσε. Η μάχη της με την επάρατο νόσο ξεκίνησε ταυτόχρονα με το πιο ευτυχές γεγονός της ζωής της, την γέννηση της κόρης της τον Δεκέμβριο του 8. Οι γιατροί την διέγνωσαν με καρκίνο του μαστού όταν ήταν μόλις 3 ημερών λεχόνα. Βγαίνοντας από το μαιευτήριο, ταξίδεψε μαζί με τον σύζυγό της, τον Τραϊάνο Δέλα, στο Σικάγο, όπου και νοσηλεύτηκε. Η γωγό Μαστροκώστα κατάφερε τότε να βγει νικήτρια, ωστόσο ο καρκίνος επέστρεψε για μία ακόμα φορά. Η ίδια δεν το έβαλε κάτω ούτε αυτή τη φορά, δίνοντας ακόμα μια γενναία μάχη. Υποβλήθηκε μάλιστα σε επιτυχημένη μεταμόσχευση μυελού. Στην πορεία όμως προέκυψε μια σπάνια επιπλοκή, η οποία έμελε δυστυχώς να αποβεί μοιραία. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Τόστ ψύχα Παπαδοπούλου, με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω.
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
8: Σπαγγέτι. Έρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
6: Κατάλαβες.

0: στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
1: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERP Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με το

Στην Αθήνα σήμερα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από το απόγευμα και μετά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα σήμερα έως και 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη έως 26 βαθμούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή Δευτέρα, 25 του Μάη σήμερα, 21 λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα. Για να πάμε τώρα στην Κρήτη. Από σήμερα έως και την Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 από τους 16 συλληφθέντες για τις υποθέσεις των ναρκωτικών μετά τις βαρύτατες ποινικές διώξεις που τους ασκήθηκαν.
1: Από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 από τους 16 συλληφθέντες για τις υποθέσεις των ναρκωτικών και τις δύο εγκληματικές ομάδες μετά τις βαρύτατες ποινικές διώξεις που τους ασκήθηκαν. Ειδικότερα για τα ναρκωτικά ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ασυγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, για την οργάνωση της οποίας δεν έχει τη διεύθυνση και διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, τελεστής από κοινού και κατ' εξακολούθηση στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης.
2: Αλήθεια είναι ότι η δίωξη είναι υπερτροφική, έχει πάλι χαρακτηριστεί για άλλη μια φορά όλη αυτή η συμπεριφορά ως εμπίπτουσα στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης, έχει γίνει κατά. Η αλήθεια είναι του νομικού χαρακτηρισμού τα τελευταία χρόνια, για να δικαιολογηθεί φυσικά και το σύνολο όλης αυτής της προανακριτικής διαδικασίας, της άρσης του απορρίτων επικοινωνιών.
3: Οι διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης.

0: σε Ηράκλειο, Γάζη, αλλά και σε Λιγαριά και Αγία Πελαγία. Υπάρχουν επίσης και διάλογοι για τα σημεία που έκρυβαν τα ναρκωτικά, αλλά και τις συνεννοήσεις μεταξύ των δύο ομάδων προκειμένου να καταφέρουν να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση που είχαν κατά διαστήματα.
1: Αναμένουμε τη δικογραφία, να δούμε ποια είναι η ευθύνη του κάθε κατηγορουμένου και ποια η έκταση αυτής, ούτως ώστε και η αντιμετώπιση τους στο στάδιο της απολογίας και της ανάκρισης να είναι η αντίστοιχη για τον καθένα, εξατομικευμένη και όχι σε ένα πλαίσιο γενικότερο συλλογικής ευθύνης ή μιας οριζόντιας δίωξης.
2: Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα καταπέσει στο δικαστήριο. Μεταξύ τους είναι φίλοι, συγγενείς, προσωποπαγής ο χαρακτήρας. Ελάχιστο το χρονικό διάστημα που εν πάση περιπτώσει είχαν κατά την διοκτική αρχή ενωθεί.

είχαμε και ένα τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη στην Ανατολή Ιωαννίνων, με θύμα έναν αλλοδαπό 31 ετών, ένα αλλοδαπό ποδηλάτη. Μάλιστα συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 1:10 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Ανατολής στα Γιάννενα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο νεαρός ποδηλάτης, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή δυστυχώς. Τώρα να σας πω ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα, χωρίς να προσφέρει βοήθεια στο θύμα ή ακόμα και να ειδοποιήσει τις αρχές.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

6 και 31 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Απίστευτες σκηνές αποτύπωσε ο δημοσιογραφικός Φακούς στις εξέδρες του ΟΑΚΑ με τον εφοπλιστή εκδότη και πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη να τα λέει έντονα δημόσια με τον πρώην ισχυρό άντρα του Μαξίμου, ανιψιό του πρωθυπουργού και απόλυτο αφεντικό στους διαδρόμους της εξουσίας, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Τι συνέβη στα επίσημα του ΟΑΚΑ, του Telecom Center, λίγο πριν από την έναρξη του χθεσινού βραδινού τελικού του Final Four της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Real Madrid, σημειώθηκε ένα σοβαρό θερμό επεισόδιο με έντονη λεκτική και σωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού και ανιψιό του, τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ποια ήταν η αφορμή? Η ένταση ξεκίνησε όταν ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Κώστας Καραπαπάς, πήγε προς το VIP section και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη, με τους δύο άντρες να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες σε πολύ υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση ενεπλάκηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από το λεκτικό επίπεδο, με τις δύο πλευρές να έρχονται στα χέρια. Κατά την διάρκεια του καυγά, να σας πω, εκτοξεύτηκαν αντικείμενα όπως κασκόλ και μπουκάλια, ενώ υπήρξαν αναφορές για χειροδικία και σκισμένα ρούχα. Πιάνω τον εαυτό μου και κάνω το μυαλό μου. Τι είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, για το συγκεκριμένο περιστατικό? Περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες. Του είπα, δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει? Δεν αντιλαμβάνεσαι πού οδηγούν αυτά? Τότε ο Δημητριάδης με έφτισε. Του έδωσα ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου έσκησε το πουκάμισο.

Τώρα όσον αφορά αυτό το σύμπαν, κατά την τέλεση του χθεσινού βραδινού τελικού του Final Four ανάμεσα στον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και του ανιψιού του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος είναι και βασικός πρωταγωνιστής στο σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι εξαιρετικά σοβαρό και δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό οπαδικό επεισόδιο. Αποτελεί μάλιστα ντροπή για έναν αγώνα ευρωπαϊκού κυπέλου. Μιλάμε για θεσμικά πρόσωπα τα οποία διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική, δημοσιογραφική και οικονομική καθημερινότητα της χώρας. Βλέπετε, η κόντρα ανάμεσα στον Δημητριάδη και στον Βαγγέλη Μαρινάκη καλά κρατεί από την περίοδο που ο τσάρος του Μαξίμου και άνιψιος του Πρωθυπουργού διαχειρίζονταν όλες τις απόρριτες υποθέσεις του κράτους ως το δεξί χέρι του θείου του.

0: Θέμης Αδαμαντίδης, Μιχάλης Χατζηγιάννης, άναψε μου ένα τσιγάρο. 6 και 39 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Καλή τσάγκαρο Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Να έχουμε καφέ ή πιαμέ. Λοιπόν, είχαμε και το σεισμουδάκι της ημέρας. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 4 και 29 πρώτα λεπτά συγκεκριμένα στα ανοιχτά της Λακωνίας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα δυτικά, νότιο-δυτικά του Γερολιμένα στην Λακωνία, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 16,4 χιλιόμετρα. Για να πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γιώτας Λασκαρίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Με την αμόλυβδη βενζίνη να οδηγεί την κούρσα της ακρίβειας, φίλες και φίλοι. Η μέση πανελλαδική τιμή έχει διαμορφωθεί πλέον στο 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ σε κάποια νησιά της χώρας μας έχει ξεπεράσει τα 2,25 ευρώ το λίτρο. Γιώτα, καλή σου μέρα.
1: Νέος γύρος ανατιμήσεων καταγράφεται στην αγορά καυσίμων, με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται σε συνεχή ανωδική πορεία μετά από 7 διαδοχικές αυξήσεις. Η μέση πανελλαδική τιμή έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο, πλησιάζοντας τα ιστορικά υψηλά του 2022. Ενώ στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές πάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
2: Απλησίαστες, αλλά έχουμε ανάγκη και δυστυχώς πρέπει να βάλουμε.
1: Στα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, η τουριστική περίοδος βρίσκει οδηγούς και επισκέπτες αντιμέτωπους με τιμές που ξεπερνούν τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Με την αγορά να εκτιμά ότι σύντομα μπορεί να δούμε ακόμη και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αντίστοιχα, στα Δωδεκάνησα, η βενζίνη κινείται πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ στο βορειοανατολικό Αιγαίο παραμένει επίσης σε υψηλά επίπεδα.
3: Είναι ακριβή η βενζίνη, αλλά πάντα ήταν στις Κυκλάδες.
4: Το πλαφόν που βάλανε, είδατε ότι δεν έκανε ιδιαίτερη διαφορά, ανεβήκαν. Το θέμα είναι να πάνε στα δηληστήρια ή να ρίξουν το φόρο του ειδικού κατανάλωση.
1: Σε περιοχές όπως η Λέσβος, οι πρατηριούχοι κάνουν λόγο για έντονη πίεση στην κατανάλωση και σημαντική μείωση της ζήτησης, ενώ ζητούν παρεμβάσεις στην φορολογία και στο καθεστώς επιδότησης των καυσίμων. Όπως σημειώνουν, οι συνεχείς αυξήσεις περιορίζουν δραστικά την οικονομική δραστηριότητα.
5: Οι καταναλωτές παραπονιούνται καθημερινά και έχουν απόλυτο δίκιο, ειδικά εδώ πέρα στη Λέσβο έχει πέσει η κατανάλωση κατά 42% αυτή τη στιγμή.
1: Ανωδική εικόνα καταγράφεται και στα μεγάλα αστικά κέντρα, με την Αττική κοντά στα 2 ευρώ και 11 λεπτά και τη Θεσσαλονίκη στα επίπεδα των 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Ενώ οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους και γεμίζουν μικρότερες ποσότητες καυσίμων.
6: 10 έβαζα, 10 βάζω.
7: Ο κόσμος δεν κυκλοφορεί, πολύ πεσμένη κίνηση, συνέχεια ανατιμήσεις.
8: Πρέπει να εξοικειωθούμε και να συνηθίσουμε αυτές τις τιμές, οι οποίες θα μείνουν επί μακρόν.
1: Μέσα σε αυτό το κλίμα, η αγορά προειδοποιεί για πιθανό νέο κύμα ανατιμήσεων μέσα στο καλοκαίρι λόγω της αυξημένης ζήτησης. Ενώ οι βενζινοπόλες ζητούν παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και επέκταση μέτρων στήριξης και στην αμόλυβδη.

να ευχαριστήσω την Γιώτα Λασκαρίδου για τις πληροφορίες. Η Γιώτα, η οποία ξέχασε να μεγαλώσει, παραμένει μικρούλα. Καλημέρα, Γιώτα.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχρα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Παιδιά, πεινάτε.
5: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
4: Παιδιά, λέω.
5: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά αν δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι δένες.
7: Σπαγγέτι. Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό

0: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
1: Γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
2: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
3: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
4: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
5: Για την υπόθεση του κυρίου Γεωργιάδη, του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.

10 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Είχαμε και μια πυρκαγιά στο πέραμα της Αττικής σήμερα τα ξημερώματα. Σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ευτυχώς η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Και κάθε φορά που θα έκαναν έλεγχο οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεκάδες πρόβατα εμφανίζονταν στο μαντρί του ως δικά του. Μάλιστα, ένας από τους ακτινοτρόφους ανέφερε ότι θα του δώσει 178 πρόβατα, ενώ ο πατέρας του άλλα 35. Υπήρξε και ένας ακτινοτρόφος, σύμφωνα με τις αρχές, που μετακόμισε όλο το κοπάδι του στο μαντρί του Ζωνιανού.

0: Έτσι, αυτά. Τα ακούτε όλα εδώ, στο πρωινό ξεκίνημα. Να σας πω τώρα ότι στην σύλληψη ενός μαϊμού αξιωματικού προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό.
1: Η σύλληψη ενός 40χρονου μαϊμού στρατιωτικού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει την απόλυτη παρακμή και την επικίνδυνη παθογένεια που κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ο δράστης, καλωδιωμένος στις συχνότητες της αστυνομίας, κυκλοφορούσε με αλεξίσφαιρα γυλαίκα, χειροβομβίδες καπνού και διακριτικά της ελληνικής αστυνομίας, παριστάνοντας τον φύλακα άγγελο ενός κράτους που δεν εκπροσωπούσε. Η επιχείρηση των λιμενικών αρχών διέλυσε αυτό το άθλιο παραμύθι της αντιποίησης αρχής πριν ο τύπος αυτός προκαλέσει ανυπολόγιστη καταστροφή. Το περιστατικό αποτελεί μια ομοίη υπενθύμηση ότι στους δρόμους μας κρύβονται επικίνδυνα φαντάσματα που παίζουν με τη δημόσια ασφάλεια. Ο 40χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με το σφυρί της δικαιοσύνης, ενώ το οπλοστάσιο της παραφρόνησης του θα παραδοθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για εξουδετέρωση.

Καλημέρα σε όλους. Μου γράφει ο Παντελής από την Πάφου, από το Μεσόγειο της Πάφου συγκεκριμένα. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Καλημέρα Παντελή μου. Να καλημερίσω την Μαριάννα στο Ναύπλιο. Ο Σωτήρης από Αραδίπου στην Κύπρο είναι και αυτός στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα Σωτήρη. Να πω καλημέρα στον κύριο Γιώργο Ζωγραφάκη στην Πάτρα μας. Καλημέρα και στον Σπύρο μας στο όμορφο Άργος.

Και εμφανίστηκε ο πρόεδρος, έτσι. Για εσάς που είχατε αγωνία, τα ακούσατε, φίλε Σάβα. Ο πρόεδρος λοιπόν, τον πρόεδρο τον βλέπουν οι γουρνοπούλες στον ύπνο τους, ρε παιδιά. Ο πρόεδρος των αρτοπιών Μεσσηνίας, ο κύριος Μπιρμπίλης, στέλνει και αυτό την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στους καλούς τους συναδέλφους οι οποίοι δουλεύουν σκληρά αυτήν την ώρα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Να πω καλημέρα στον γιο του πρόεδρου, τον

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Τίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610 313 388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, πολυχρόνιστο είδης.
10: Καλύστρα της Μεσσηνίας και των...

Σήμερα Δευτέρα 25 του Μάη, φίλες και φίλοι, αναμένεται να περιοριστεί η καιρική αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Θα έχουμε και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι θα είναι με εντάσεις έως και 5 μποφόρ.

Στην Αθήνα σήμερα αναμένονται κατά τα περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18-28 με 29 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 18 έως 27 με 28 βαθμούς.

Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα δείχνει τους 23 βαθμούς, 22 στην Θεσσαλονίκη, 23 στην Πάτρα και στην Σπάρτη και στη Ρόδο, 22 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η Κούβα λοιπόν παρέλαβε ένα πρώτο φορτίο 15.000 τόνων ρυζιού που έστειλε η Κίνα, η οποία μάλιστα είχε υποσχεθεί να διαθέσει καταφάσεις συνολικά 60.000 τόνους, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο πρόεδρος της Κούβας, ο Μιγκέλ Δίαζ Κανέλ. Το νησί, υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, περνά τα τελευταία χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση με εκφάνσεις της ελλείψης βασικών διατροφικών ειδών και φαρμάκων, καθώς κατά τις μακρές διακοπές της ηλεκτροδότησης, μια κατάσταση που επιδεινώνει ο πετρελαϊκός αποκλεισμός τον οποίο επέβαλε η Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο. Λάβαμε με βαθιά ευγνωμοσύνη 15.000 τόνους ρυζιού που έστειλαν ο λαός, το κόμμα και η κυβέρνηση της Κίνας, ανέφερε ο πρόεδρος Δίαζ Κανέλ μέσω της πλατφόρμας X.

0: Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας καλωσορίζω στην αγαπημένη μας πρωινή ραδιοφωνική συνήθεια, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής, κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Το Κίεβο, φίλες και φίλοι, έγινε στόχος μιας από τις πιο άγριες, πολύ νεκρές και ισοπεδωτικές πυραυλικές επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι Ρώσοι από την έναρξη του Ουκρανικού πολέμου.
1: Η νύχτα στο Κίεβο βάφτηκε με το φως του Ορέσνικ, ενός όπλου που μετέτρεψε τον ουρανό σε βροχή θανάτου. Η χρήση 36 ανεξάρτητων υποκεφαλών με ταχύτητα 10 Μαχ δεν είναι απλή επίθεση, είναι η πλήρης εξουδετέρωση κάθε δυτικής αεράμινας. Η ρωσική φουντουκιά δεν χρειάζεται εκρηκτικά για να ισοπεδώσει τα πάντα. Η κινητική της ενέργεια εξαϊλώνει μπετόν και ατσάλι, αφήνοντας πίσω της μόνο ερείπια και σκοτάδι. Με το ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανικής πρωτεύουσας σε κατάρρευση και τους κατοίκους να βιώνουν το απόλυτο σοκ, ο Πούτιν υψώνει ένα τείχος τρόμου απέναντι στη Δύση. Οι Patriot παραμένουν απλοί θεατές μπροστά σε μια τεχνολογία που καθιστά την ασφάλεια των ευρωπαϊκών πόλεων, μια ψευδαίσθηση που μόλις καταστράφηκε. Η νύχτα της 24ης Μαΐου 2026 μετατράπηκε σε φιάλτη για το Κίεβο με μια συνδυασμένη επίθεση άνευ προηγουμένου από 700 ντρόνς και 50 πυράβλους. Η χρήση του υπερηχητικού Ορεσνίκ στην περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας σηματοδοτεί μια κλιμάκωση που ξεπερνά κάθε λογική, με το Κρεμλίνο να επιδιώκει το στρατηγικό αποκεφαλισμό της Ουκρανικής ηγεσίας. Ενώ οι φήμες για τραυματισμό του Αλεξάνδρη Σιρσκή οργιάζουν, η πραγματικότητα παραμένει μια αιματηρή σκιά. Η Ουκρανία δέχεται χτυπήματα σε 40 σημεία. Η Πολωνία έχει βάλει τα μαχητικά της στην πίστα και ο πόλεμος εισέρχεται σε μια φάση ομοίης εξόντωσης που δεν αφήνει περιθώρια για διπλωματικές ψευδεστήσεις.
2: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
5: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί.

0: εσύ Ζήμη, δεν έτυχε.
1: Παιδιά, πεινάτε.
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω.
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
3: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
2: Κατάλαβες.
1: Όχι.
4: Μίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
5: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει.

0: Ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Κάθε πρωί από Δευτέρα ως και Παρασκευή με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας.
1: Σ' αγαπώ.
0: Ένας 75χρονος είναι αναγκασμένος να ζει σε ένα σπίτι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα, του έκοψαν και ένα επίδομα που έπαιρνε ο άνθρωπος της τάξης των 200 ευρώ το μήνα, που ήταν και το μοναδικό του στήριγμα, το μοναδικό του έσοδο για να ζήσει. Ο Κοσμάς Πανταζής έχει το ρεπορτάζ. Κοσμά.
2: Κραυγή απόγνωσης από κάτοικο στην Καβάλα. Ο κύριος Νίκος Καρακασαλίδης, 75 ετών, άπορος, δεν έχει κανένα εισόδημα, ενώ και το τελευταίο επίδομα που λάμβανε δεν το παίρνει πια. Παράλληλα αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.
3: Είμαι 75 χρονών. Υποφέρω, έχω μία κύλη μεγάλη αριστερά, μία κύλη. Έχω στη θάχη, τα κόκαλα μου πονάνε όλα. Έχω και πολύποδα στο λαιμό, παιδί μου. Σύνταξη δεν παίρνω πουθενά. Με δίνανε ένα επίδομα 200 ευρώ. Έχει ένα χρόνο με το κόψανε. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για μένα, ναι. Το επίδομα μου το κόψανε γιατί είπαν πέρασε η προθεσμία.
2: Την ίδια ώρα ζει σε μια αποθήκη χωρίς ρεύμα και φορτίζει μπαταρίες για να μπορέσει να έχει περιστασιακά.
3: Για 5 χρόνια σε ένα παλιό αυτοκίνητο κοιμόμουν. Μετά με βρήκε ένας γνωστός που ήταν από εκεί, από τα χωριά μας, από πάνω από τη Σταυρούπολη, δίπλα από ένα χωριό. Είχε σπίτι εδώ στην Καβάλα. Λοιπόν, πέθανε αυτός τώρα. Με βρήκε και μου είπε, έλα να σου δώσω μια αποθήκη να μην κοιμάσαι στους δρόμους. Και κοιμόμουν εδώ στην αποθήκη. Μετά τα αδέρφια μαλώσανε εδώ στο σπίτι αυτό, κόψαν το ρεύμα και τώρα μένει μόνο μια αδερφή της. Κόψανε το ρεύμα, δεν έχει ρεύμα και φορτώνω μπαταρίες και με τις μπαταρίες έχω λίγο φως και φορτώνω και το τηλέφωνο και έχω και ένα αντιβάνι, κοιμάμαι.
2: Την βοήθεια όλων μας ζητάει ο κύριος Νίκος για να μπορέσει, όπως λέει, να ζήσει όσα χρόνια το επομένουν.
3: Βοήθεια, αγόρι μου, να με βοηθήσουν λίγο οικονομικά όσο μπορεί ο καθένας. Να ζήσω κι εγώ. Πόσο θα ζήσω, αγόρι μου. 75 χρονών είμαι τώρα. Λίγο να ζήσω κι εγώ. Πονάω όλα, όλο το σώμα μου πονάει. Ολόκληρος πονάω.
2: Και δεν μπορείτε να πάτε και σε γιατρό, φαντάζομαι.
3: Ναι, αγόρι μου, πιθανά, πού να πάω, πάω. Ό,τι μπορώ παίρνω παυσίπονα, τέτοια παίρνω και περνάνε οι πόνοι μου.
2: Εάν κάποιος επιθυμεί να βοηθήσει οικονομικά τον Νίκο Καρακασαλίδη, μπορεί να καταθέσει όποιο ποσό επιθυμεί στο IBAN που βλέπετε, ενώ το τηλέφωνο επικοινωνίας του είναι το 693 44 44 792.

Είχαμε και ένα τροχείο χθες το απόγευμα στην Στράτο, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αμφιλοχίας. Όσα στην άκρη είχα φυλάξει, με δεν πειράζει φορεμένα. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν. Από τη σύγκρουση το ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε σε δύο φλάξει, με δεν πειράζει φορεμένα. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν. Από τη σύγκρουση το ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε

0: 7 και 26 πρώτα λεπτά είναι η ώρα, καλή σας μέρα. Στην Τουρκία τώρα πλήθος εκατοντάδων κεμαλιστών κινήθηκε προς το κοινοτικό κοινοβούλιο.
1: Και βρίσκεται στο χείλος του εμφυλίου σφαραγμού, καθώς η βίαιη αστυνομική εκένωση των κεντρικών γραφείων του CHP στην Άγκυρα πυροδότησαν εξέλεγκτες καταστάσεις. Μετά τη δικαστική καθαίρεση του Οξγιούρ Οζέλ, το πλήθος των υποστηρικτών του γκρέμισε τα κεκλειδώματα των δυνάμεων καταστολής και κινείται απλητικά προς το κοινοβούλιο. Η αντιπολίτευση καταγγέλει δικαστικό πραξικόπημα, ενώ η εσωτερική σύγκρουση μεταξύ των πλευρών Οζέλ και Κιλιντζάρογλου κλιμακώνεται επικίνδυνα. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου μέσα από τη φυλακή καλεί σε λαϊκή εξέγερση ενάντια στους λάτρεις της καρέκλας. Η Τουρκία βυθίζεται στο χάος με τον εμφύλιο να μην αποτελεί πλέον σενάριο, αλλά μια ζωφερή πραγματικότητα που απειλεί να διαλύσει κάθε ίχνος θεσμικής και κοινωνικής συνοχής της χώρας. Η Τουρκία βυθίζεται στην απόλυτη παρακμή, καθώς η δικαστική καθαίρεση του Οζγκούρ Οζέλ μετατρέπει τα κεντρικά γραφεία του CHP σε πεδίο μάχης. Η εισβολή της αστυνομίας με χρήση σπρέι πιπεριού στα γραφεία της κεμαλικής αντιπολίτευσης δεν είναι απλή επιβολή νόμου, είναι μια πράξη πολιτικού ακροτηριασμού. Ο Κιλιντζάρογλου κινεί τα νήματα από το περιθώριο, ο Ζέλ πολιορκείται στο πατρικό του Ατατούρκ και ο Ιμάμογλου ουρλιάζει από τη φυλακή για μια εξουσία που ολισθαίνει προς τον εμφύλιο. Η εικόνα των αστυνομικών να ξεκαθαρίζουν το κόμμα που ίδρυσε ο Κεμάλ είναι η απόλυτη ταπείνωση. Μια χώρα που καταραίει εσωτερικά παραδίδοντας το μέλλον της στα νύχια της δικαστικής αυθαιρεσίας και της εσωκομματικής φαγής.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάν. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.

0: 7 και 31 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Έχουμε ήδη μπει στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή τσάκαρο Δευτέρα. 25 του Μάη σήμερα. Είχαμε και μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Νωρίς σήμερα τα ξημερώματα στις 4 και 29 πρώτα λεπτά σε υποθαλάσσια περιοχή του Μεσσηνιακού Κόλπου κοντά στις ακτές της Λακωνίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 16,4 χιλιόμετρα, ενώ το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στα 8 χιλιόμετρα δυτικά νότιο-δυτικά του Γερολιμένα στην Λακωνία. Να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Μέσα σε 5 μέρες, Στέργιος Γιαμπάκα, 2 νέα κόμματα ξαναγράφουν τον εκλογικό χάρτη. Έχουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ενώ ένα τρίτο κόμμα, αυτό του Αντώνη Σαμαρά, βρίσκεται σε φάση συγκρότησης. Στέργιο.
1: Καταγράφεται μια ιδιαίτερη εκλογική συμπεριφορά στην Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο. Αυτό το έδειξαν τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών το 2023 και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Όταν αυτές οι δημοσκοπήσεις βάζουν στην εξίσωση και τα νέα κόμματα, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο πολιτικό σκηνικό. Κρατάμε μια αναφορά του διευθυντή ερευνών της ΠΑΛΣ, Γιώργου Αράπογλου, φίλο της Καθημερινής. Όπως λέει, το κόμμα Καριστιανού έχει καθαρά υψηλότερη απήχηση στη Βόρεια Ελλάδα, συγκριτικά βέβαια με την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τον κύριο Αράπογλου, υπάρχει κάποια επικάλυψη μεταξύ του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και της Ελληνικής Λύσης, αλλά το άθροισμα των δύο κομμάτων θα είναι υψηλότερο συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας. Η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντέχει, καταγράφονται ωστόσο αξιόλογες απώλειες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Όσον αφορά τώρα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τη δημοσκοπική κατ' επέκταση και εκλογική αναμέτρηση σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με δημοσκόπους, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει ιδιαίτερη απήχηση στα αστικά κέντρα συγκριτικά με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θυμίζουμε είχε μεγάλο πρόβλημα στα αστικά κέντρα στις εκλογές του 2023 και ήταν ενισχυμένο στην περιφέρεια. Τώρα, ποια θα είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στα νέα κόμματα? Όσον αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι υπάρχουν δύο γραμμές. Η μία λέει ότι πρέπει να γίνονται επιθέσεις και αποδόμηση των πεπραγμένων της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν. Υπάρχει και μια άλλη γραμμή που λέει ότι πρέπει να τηρηθούν κάποιες αποστάσεις ώστε να μην επιστρέψει η αντιπαράθεση στο παρελθόν. Όσον αφορά τη Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να υπάρχει μια γραμμή πιο ήπια προκειμένου από την αντιπαράθεση να μην βγει ενισχυμένο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά δεν έχει αποσαφινιστεί πλήρως η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, κάποια στελέχη, είτε δημοσίως είτε σε πηγαδάκια είτε σε ιδιωτικές ζητήσεις, παραδέχονται ότι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.

0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, συνεχάρει την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου, τονίζοντας θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες και στον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζόκα, για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης για μία ακόμα φορά. Την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά θα συζητήσουμε με τον δημοσιογράφο της Ναυτεμπορικής, τον Σωτήρη Σταθόπουλο. Σωτήρη, είναι οριστική πλέον η ρήξη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά μετά τις τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά?
1: Ναι, έτσι φαίνεται, καθώς είδαμε τι είχαμε την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά, η άμεση απάντηση του Μάκη Βορύδη. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Συνήθως και τις προηγούμενες φορές που είχε ασκήσει κριτική ο Αντώνη Σαμαράς στην κυβέρνηση, τότε δεν απαντούσε, δεν σηκωνόταν να απαντήσει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ή στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικής ομάδας. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι είχε κλείσει την πόρτα ο Αντώνη Σαμαράς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγγνώμη, το συνέδριο, όταν είπε ότι οι παρόντες γράφουν την ιστορία. Είδαμε το ένα μέρος, ήταν τα ελληνοτουρκικά. Το δεύτερο μέρος της ομιλίας του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή αφορούσε τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Είπε απλά ο Αντώνη Σαμαράς ότι χαρακτήρισε αλαζονικό αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο εάν υπάρξει κρίση, ποιος άλλος, θέτοντας το δίλημα των εκλογών, με τον Αντώνη Σαμαρά να το και να λέει ότι ήταν αλαζονικό αυτό που είπες και ότι λες και δεν υπάρχει άλλος πρωθυπουργός σαν και σένα. Αυτό είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Ήταν στην ίδια γραμμή με τον Ευάγγελο Βενιζέλο πριν από λίγες ημέρες. Από εκεί και πέρα, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη πολιτικό μόρφωμα με ποταμίσια ιδεολογική ιδεολογία, και ότι τον διέγραψε και τον ίδιο και τον Κώστα Καραμαλή για δεύτερη φορά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όταν στο βίντεο για την ιστορία του κόμματος δεν υπήρχε πουθενά ούτε ο Αντώνης Σαμαράς ούτε ο Κώστας Καραμαλής. Μετά τον Μάκη Βορύδη απάντησε και ο Παύλος Μαρινάκης, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση πλέον πίνει τίποτα αναπάντητο στα όσα λέει ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν είναι δική μας δουλειά, είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να σχολιάζουμε τα όσα λέει κάποιος με βάση την προσωπική του ατζέντα. Ο κάποιος τώρα και οποιοδήποτε θεώρησε ότι είναι ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαρά.

0: Καλό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Ο Δήμος Ηρακλείου, φίλες και φίλοι, στην Κρήτη έχει αρχίσει να μοιράζει πρόστιμα στους πλανόδιους μουσικούς του δρόμου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
2: Κάποιοι ωστόσο δεν θέλουν να ακούγεται ούτε ο Μπαγλαμάς, ούτε το Μπουζούκι. Αντιμέτωπος με τρία πρόστιμα, όχι ο Ρεμπέτης Κούκλα φυσικά, αλλά ο Γιάννης ο Φικίτης πίσω από αυτή. Ο λόγος δεν έχει μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Ηρακλείου, όπως λέει, για να δηλώσει μέρα, ώρα και τοποθεσία που θέλει να παίξει μουσική.
3: Έχω καθημερινά τη Δημοτική Αστυνομία και την Ελληνική Αστυνομία εδώ πέρα. Έχω ενημερωθεί ότι έχουν δρομολογηθεί τρία πρόστιμα στο όνομά μου, όχι για διατάραξη, όχι για παρεμπόδιση κυκλοφορίας, αλλά γιατί δεν έχω πάρει άδεια από το Δήμο, δηλαδή δεν έχω συμμετάσχει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
2: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που συστήθηκε στους πλανόδιους μουσικούς πριν από 2 χρόνια τους συστήνει 10 νόμιμα σημεία άσκησης, έχοντας ως στόχο την προστασία των μνημείων στο ιστορικό κέντρο. Η όποια παραβίαση θα τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 50 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα διπλασιάζεται. Μια ρύθμιση που κάποιοι καλλιτέχνες χαρακτηρίζουν κανιβαλιστική, αλλά και περιττή, αφού λένε πως μεταξύ τους υπάρχει επικοινωνία αναφορικά με το πού και πότε θέλει να δραστηριοποιηθεί ο καθένας.
3: Καμία περίπτωση, και πρέπει να γίνει πολύ ξεκάθαρο αυτό, δεν θέλουμε να ενοχλούμε. Και αν ένας συνάδελφος, ο οποίος δεν γνωρίζει, ένας ταξιδιώτης ενδεχομένως, έρθει και στήσει για να παίξει μουσική στο σημείο το δικό μου, εγώ τι θα κάνω? Θα πάρω την αστυνομία για να έρθει να τον διώξει στην καλύτερη περίπτωση ή στη χειρότερη περίπτωση να του κόψει και πρόστιμο.
2: Πάντως, σύμφωνα με τα όσα λέει ο καλλιτέχνης, κάποιοι από τους γύρω καταστηματάρχες δεν είναι και τόσο φιλόμουσοι.
3: Θα σας πω μόνο ότι πριν από 3 ημέρες βρισκόμουν εδώ σε αυτό το σημείο και δεν θα ονοματίσω, αλλά ήρθε καταστηματάρχης από το εγγύς περιβάλλον εδώ πέρα, μου κλώτσε το καπέλο, το καλαθάκι που έχω με τον κόπο μου μέσα, και όλα τα ευχαριστώ που μεταφράζονται σε γκλίν από τον περαστικό κόσμο, και με απείλησε ότι θα μου τα σπάσει όλα εδώ πέρα. Φυσικά εγώ έκανα όλες τις νομιμές διαδικασίες για να προφυλάξω και την ακεραιότητά μου και τον εξοπλισμό μου.
4: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
5: Το έχουμε.
4: Τέλειο.
6: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
7: Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμος, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
8: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
9: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
11: Παιδιά, πεινάτε.
12: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
11: Παιδιά, λέω.
12: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
11: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
13: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
14: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
12: Κατάλαβες.
5: Όχι.
15: Δίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
16: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει

0: 10 λεπτά πριν από τις 8 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλή τσάγκαρο Δευτέρα. Σε πορεία από σύνθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, όσο πλησιάζει η μέρα που θα ανακοινώσει το νέο κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Κοσμάς Πανταζής είναι κοντά μας και έχει όλες τις πληροφορίες. Κοσμά.
1: Σε πορεία από σύνθεση βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με την κατάσταση να επιδεινώνεται όσο πλησιάζει η μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο κόμμα του. Με την 26η Μαΐου να είναι πρώτο μιλόν, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και εν ενεργεία βουλευτές δεν διστάζουν να δηλώσουν δημόσια ότι θα μεταπηδήσουν στο νέο πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Δεν κρίνονται με όρους σαπουνόπερας, όπως είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα για το οποίο δεν φταίει ο Τσίπρας. Ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε. Ποιοι αγαπιόνται, ποιοι δεν αγαπιόνται. Ποιοι κόβονται, ποιοι πέραν την πόρτα της αμαλίας. Διότι αυτό αδικεί το εγχείρημα, αδικεί και όσους μπαίνουν σε αυτή τη λογική να βγάζουν τις βουλευτικές έδρες σε δημοπρασία. Όταν έχεις έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που ξαναλέω, πολίτες στήθηκαν στην κάλπη για να τον εκλέξουν και ακούει ότι τον εκλέξανε για να διαλύσει ένα κόμμα, αυτά δεν μπορούν, δεν είναι να τα χαρακτηρίσουμε.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Μπορεί να κάνω και λάθος. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω. Από εκεί και πέρα, ένα νέο κόμμα θα ιδρυθεί την άλλη Τρίτη, 26 το μηνός. Ας δώσουμε χρόνο, χώρο. Το ζητούμενο όμως ποιο είναι? Λέω την ανάγκη αυτή τη στιγμή. Η ανάγκη που έχει η χώρα μας δεν είναι μόνο η έκφραση του θυμού και της διαμαρτυρίας. Είναι μια αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Γιατί πολιτική σταθερότητα δεν σημαίνει να παραμείνει ένα κόμμα για 8-10 χρόνια στην εξουσία.
4: Θα διεκδικήσω και εγώ με όλες μου τις δυνάμεις να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος της κέντρου αριστεράς, ο οποίος θα είναι κυβερνητικός και θα καταφέρει να κερδίσει την
5: αδημοκρατία.
4: Να είστε βέβαια, κύριε Καραμίτο, ότι θα γίνει.
1: Αξίζει να σημειωθεί πως την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει πως δεν επιθυμεί συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε και θέλει βουλευτές άλλων κομμάτων να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κομματός του, υπάρχουν βουλευτές που λένε πως θα πάνε στην παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα την ερχόμενη Τρίτη και άλλοι που ενώ θέλουν δεν θα το πράξουν.
6: Δεν πάνε του, με το έχω πει επανειλημμένα.
7: Θα παραδώσετε την έδρα.
6: Καία. Πού να την παραδώσω, σε ποιον? Για την Τρίτη θα είμαι και κάθε μέρα θα είμαι. Και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε την έδρα.
8: Αν και η καρδιά μπορεί να είναι εκεί που λένε, αλλά ωστόσο για λόγους θεσμικότητας, όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που είμαι βουλευτής ενός άλλου κόμματος, τη μέρα που παρουσιάζεται κάτι άλλο θα ήταν σουρεαλιστικό να παρευρεθώ.
1: Εκτός από στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πάντως, αναλογική εικόνα επικρατεί και στη Νέα Αριστερά, αφού Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου και Ανάσος Ηλιόπουλος ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν και να βρεθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.
9: Του κυρίου Γεωργιάδη, του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε. Λοιπόν, και οι κότες

την Βαλήρα στην Μεσσηνία. Η ευθυμία μου γράφει την καλημέρα μας έχεις Κώστα από εμένα και τον μπαμπά μου τον Ξενοφόντα. Καλημέρα λοιπόν στην ευθυμία, στον Ξενοφόντα και στην Βαλήρα στη Μεσσηνία. Για τα

0: και τραγουδάω.
1: Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η ώρα είναι 7 λεπτά πριν από τις 8. Σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε το πρωινό σας μαζί μας. Θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα στις 5:35, ραδιόφωνο για ξύπνιους. Η ραδιοπαρέα των ξύπνιων, όπως λέει και ο πρόεδρος των αρτοπιών στην Μεσσηνία, ο κύριος Μπυρμπύλης. Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι γεροί και θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί. Καλή συνέχεια, σε ό,τι και να κάνετε, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, καλή δουλειά.

0: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνοργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Βελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

25 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Δευτέρα. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με τη θερμοκρασία πάντως να φτάνει το μεσημέρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 19. Η άλμη θα πλέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 80%.

στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα. Στη Βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται βροχές σε καταιγίδες, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου και βορειοανατολική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ. Επίσης από το πρωί προβλέπονται βροχές στην πεδιάδα της Θεσσαλίας. Παράλληλα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βροχές σε καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, ο υδράγυρος έως 27 βαθμούς Κελσίου και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Λίγη συννεφιά προβλέπεται στις Κυκλάδες και λίγες βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει στους 25 βαθμούς. Στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τη Σιτία και στα νότια, κυρίως το μεσημέρι, αναμένονται τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, μετά το μεσημέρι, λίγες βροχές, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με σταδιακή βελτίωση, 16 έως 28 βαθμούς. Την Τρίτη τώρα, για ολόκληρη τη χώρα, προβλέπεται περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30, θα πάει δηλαδή ακόμα πιο πάνω, στα υπηρετικά κυρίως, ενώ παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Λοιπόν, η είδηση της ημέρας θα έπρεπε να είναι κανονικά, γιατί είναι μεγάλη είδηση όπως και να έχει, το γεγονός ότι η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανεβάζοντας κατά ένα τα πρωταθλήματα που έχει κερδίσει. Και βεβαίως αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πανηγυρισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην Πάτρα τη νύχτα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Λέω ότι κανονικά αυτή θα έπρεπε να είναι η είδηση της ημέρας, η μεγάλη είδηση, εν πάση περιπτώσει, για να ξεφύγουμε λίγο και από τα πολιτικά και από τα υπόλοιπα. Όπως από το πρωί στο τηλέφωνο μου δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα που σχετίζονται με τον αγώνα, δεν σχετίζονται όμως με το αποτέλεσμα.

για να εξηγούμαστε. Το μεγάλο θέμα της χθεσινής ημέρας δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να ήταν, δηλαδή η τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, ελληνική κούπα, δεν είμαι καλός και στα αθλητικά, η τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Ήταν η σκληρή και έντονη αντιπαράθεση που ξεκίνησε φραστικά και ολοκληρώθηκε σωματικά μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του σταδίου. Μια αντιπαράθεση που προφανώς δεν είχε να κάνει με αθλητικά ζητήματα, άλλωστε και οι δύο Ολυμπιακοί είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο ένας είναι ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας και άλλος ο παδός. Αλλά με την πολιτική αντιπαράθεση και κυρίως το θέμα των υποκλοπών, στο οποίο ο γνωστός επιχειρηματίας φέρεται να ήταν στο στόχαστρο του Predator, για το οποίο και των γενικά των παράνομων παρακολουθήσεων ή των νόμιμων επισυνδέσεων, όπως λένε κάποιοι. Η υπόθεση για την οποία είχε παραιτηθεί ο κύριος Δημητριάδης, ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη και τότε γραμματέας στο Μέγαρο Μαξίμου, γραμματέας του Πρωθυπουργού, έχουν και την ευθύνη για την ΕΕΠ που βρίσκεται, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που βρίσκεται αποσπασμένη από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει βρίσκεται υπό τον έλεγχό του, υπό την πλήρη εποπτεία του. Τότε και υπό την εποπτεία του γραμματέα, του Πρωθυπουργού, του κυρίου Δημητριάδη δηλαδή. Η υπόθεση σοβεί και πάρα πολύ εδώ και πάρα πολύ καιρό και είχε ως αποτέλεσμα ακριβώς την λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Κατέληξε σε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σε φτισήματα και χαστούκια. Κάποια στιγμή ο επιχειρηματίας βρέθηκε με σκισμένο μπλουζάκι.

Λοιπόν, τώρα υπάρχουν πολλά μηνύματα και με ρωτάνε κάποιοι φίλοι για το εξής. Είναι γνωστό ότι ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έτσι μην τον μπερδεύουμε με τον Παύλο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχει ιδιωτική φρουρά. Με την οποία κυκλοφοράει και έχει και κάποιους εκεί του Ολυμπιακού που συνήθως τον συνοδεύουν. Έχει και ιδιωτική φρουρά, ενδεχομένως να υπάρχει, δεν ξέρω, ως και τμήμα της ασφάλειας υψηλών προσώπων που να τον παρακολουθεί και να τον συνοδεύει της ελληνικής αστυνομίας. Δεν το γνωρίζω αυτό, γι' αυτό και δεν το λέω με τα βεβαιότητας. Ότι σίγουρα έχει ιδιωτική φρουρά έχει, αυτό το γνωρίζουν όλοι. Και λογικό είναι, όλοι όσοι έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και ασχολούνται και επιπροσθέτως με τον αθλητισμό που δημιουργεί πολλά πάθη ένθεν κακήθεν, λογικό είναι να έχουν και προσωπική φρουρά. Ιδίως δε περισσότερο αν την πληρώνουν και οι ίδιοι, έτσι. Επαναλαμβάνω, δεν το γνωρίζω. Αυτό λοιπόν που με ρωτάνε κάποιοι φίλοι είναι ο ένας, εντάξει γνωρίζουμε, ο άλλος που φέρεται να είχε και αυτός από τα πλάνα που είδαν οι περισσότεροι προσωπική φρουρά. Και μάλιστα κάποιοι επιμένουν, εγώ δεν το γνωρίζω, ότι ήταν της ελληνικής αστυνομίας. Ως τι ακριβώς είχε την φρουρά αυτή, διότι εξ όσων γνωρίζουμε άπαντες, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, από τη στιγμή που παρετήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, από γραμματέας του Πρωθυπουργού, ιδιωτεύει ως δικηγόρος. Βέβαια στις φωτογραφίες που είχε ανεβάσει από το από το στάδιο νωρίτερα ήταν μαζί με γνωστούς πλέον παράγοντες της πολιτικής ζωής της χώρας μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εννοώ, καθώς είχε τουλάχιστον με ένα άτομο από τα παιδιά της ομάδας αλήθειας που έχουν εκλεγεί πλέον στα όργανα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με το θέμα που συζητάμε. Το ερώτημα ήταν ως τι ο κύριος Δημητριάδης. Προστατευόταν από άνδρες πιθανότατα, επαναλαμβάνουμε χωρίς να το γνωρίζουμε, αλλά ιδιωτική ασφάλεια να έχει, αν και θα το θεωρούσα λίγο απίθανο, ποτέ δεν είναι αδύνατο, από άνδρες ελληνικής αστυνομίας πιθανότατα και από το σωματότυπο κλπ. Κάποιοι μου λένε, επαναλαμβάνω ότι δεν μπορώ να γνωρίζω, ότι ήταν μάλλον της ΕΚΑΜ. Για να συμβαίνει αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να συμβαίνει και με άλλον τρόπο. Δηλαδή αν όντως ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού και αν ανιψιός του Πρωθυπουργού θεωρούσε ότι είναι στόχος, μπορούσε να ζητήσει και να έχει ασφάλεια, όπως

Επειδή από ό,τι φαίνεται και από ό,τι προαναγγέλθηκε η υπόθεση θα καταλήξει στις αίθουσες των δικαστηρίων, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς εξελίχθηκε το περιστατικό αυτό. Τι ακριβώς συνέβη. Πώς πιάστηκαν στα χέρια οι δύο. Ποιοι παρενέβησαν. Πώς βρέθηκε με το σκισμένο μπλουζάκι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Γιατί δεν νομίζω ότι ήταν και καλύτερη εικόνα ο πρόεδρος μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο σε παιχνίδι μπάσκετ να βρίσκεται με σκισμένη τη φανέλα και νομίζω ότι και οι δύο είχαν μόλοπες. Πέραν τούτου υπάρχει και το ζήτημα του νόμου περί αθλητικής βίας και περιμένουμε να δούμε. Δεν έχουμε και πολύ μεγάλες ελπίδες αν θα εφαρμοστεί.

σίγουρο είναι ότι η διακυβέρνηση Μητσοτάκη των τελευταίων 7 χρόνων έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλες και εκρηκτικές αντιπαραθέσεις σε όλα τα επίπεδα. Εδώ συνήθως μιλάμε, η εκπομπή με αυτό ασχολείται, με τις αντιπαραθέσεις και τις αντιθέσεις που έχουν δημιουργηθεί σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο απλού πολίτη απέναντι στην κυβέρνηση. Όμως έχουν δημιουργηθεί σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στην κορυφή της πυραμίδας, εκρηκτικές αντιπαραθέσεις. Όταν ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και πρώην Γενικός Γραμματέας του έρχεται στα χέρια με έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες στη χώρα, ο οποίος εκτός από ομάδα διαθέτει και μέσα ενημέρωσης και βεβαίως φέρεται ότι ήταν είτε άμεσα είτε έμεσα στόχος παράνομων παρακολουθήσεων, την εποχή που ο πρωθυπουργικός ανιψιός κατοικοέδρευε στο Μέγαρο Μαξίμου, τότε τα πράγματα πάνε αλλού, ξεφεύγουν. Αν τελικά η υπόθεση οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες, θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι ακριβώς έγινε, πώς διεμήθη όλο το περιστατικό. Πώς ξεκίνησε, ποιος είπε σε ποιον τι και όλα τα σχετικά.

σε μια άλλη είδηση ημέρας, ιδιαίτερα θλιβερή, καθώς πέθανε σε ηλικία 55 ετών χθες το βράδυ η γογό μας Τροκώστα, με την είδηση να την κάνει γνωστή η κόρη της με μια σπρακτική ανάρτηση στα social media λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα. Η γογό μας Τροκώστα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, ενώ νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό.

καθώς είχε επιδεινωθεί η κατάστασή της. Από την Κυριακή το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον. Δίπλα της βρισκόταν συνέχεια ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, 18χρονη κόρη της Βικτόρια και στενή φίλη της οικογένειας. Η ίδια είχε επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μακριά από τη δημοσιότητα. Το ίδιο έκανε και τώρα, παρά το γεγονός ότι εδώ και λίγο καιρό είχε γίνει γνωστό ότι περνάει δύσκολες στιγμές.

0: Την είδηση από την Πάτρα τώρα που έκανε το γύρο της Ελλάδας χθες, με μία δόση υπερβολής θα έλεγα, ως προς την ιδιότητα, όχι ως προς την απαξία της πράξης που θα έλεγε και ένας νομικός τώρα. Στα δικαστήρια της Πάτρας οδηγείται λοιπόν σήμερα ο 35χρονος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης είναι, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, όπου φέρεται να κρατούσε κλειδωμένη τη 16χρονη σύντροφό του. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, παράνομη κατακράτηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Το περιστατικό εκτελήχθηκε σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, σε περιοχή όπου συγκεντρώνεται καθημερινά μεγάλος αριθμός νέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρακτικές φωνές ανήλικης που καλούσε σε βοήθεια αναστάτωσαν τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο ο 35χρονος αρνούνταν να ανοίξει την πόρτα παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των αστυνομικών. Ακολούθησε παρέμβαση η εισαγγελέα και οι αστυνομικοί εισήλθαν στο σπίτι, αφού προηγουμένως αναγκάστηκαν να σπάσουν την είσοδο, η οποία είχε φραχθεί με αντικείμενα. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον επιχειρηματία και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ οι 16χρονοι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Οι αστυνομικοί φρόντισαν να τις προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να ηρεμήσει μετά την περιπέτειά της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την αστυνομία αρχικά είχε ενημερώσει η μητέρα της ανήλικης. Λοιπόν, είπα ότι η υπερβολή που είχε να κάνει με τους συναδέλφους, κυρίως των αθηναϊκών μέσων ενημέρωσης που δημοσιοποίησαν την πληροφορία, είχε να κάνει με την ιδιότητα, ο πολύ γνωστός επιχειρηματίας δηλαδή. Είναι ωραίο, πουλάει, εντάξει, είχε κατάστημα εστίασης προφανώς, επιχειρηματίας ήταν. Δεν ήταν όμως από τα πολύ βαριά ονόματα που θα είχε λογική να αναφερθεί με αυτόν τον τρόπο στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Εντάξει, είναι το αλατοπίπερο, πολλές φορές βάζουμε στα ρεπορτάζ για να γίνει πιο ενδιαφέρον. Υποτιμένει ότι κάποιος, αν δεν ήταν θαμώνας στο συγκεκριμένο κατάστημα, πιθανόν δεν τον γνώριζε. Δεν είναι ένα όνομα το οποίο το ακούς και λες άγνωστος επιχειρηματίας Πάτρας. Αυτό δεν έχει να κάνει με τίποτα, με την απαξία, επαναλαμβάνω, της πράξης, η οποία μένει να αποδειχτεί φυσικά ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
14: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
15: Σαρωταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
18: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
19: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο βουλευτής Αχαΐας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιέ, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ήταν μια έτσι γεμάτη εβδομάδα αυτή που μας πέρασε με τις εξελίξεις που είχαμε στη Βουλή και ουσιαστικά με τον μπλόκο που έβαλε η κυβέρνηση και στην υπόθεση περαιτέρω εξέτασης του σκανδάλου των υποκλοπών, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον όσον αφορά τους πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν αν θεωρείτε ότι έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο, δεν ξέρω. Εγώ κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι, σε σχέση με το τι ακριβώς μπορεί να διερευνηθεί κοινοβουλευτικά και τι όχι, όσον αφορά τα μεγάλα σκάνδαλα που βρίσκονται στην επικαιρότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Γιατί ακριβώς υπάρχει ένα δοσμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αυτό θεσμικό πλαίσιο δίνει στην εκάστοτε πλειοψηφία την κυβερνητική να αποφασίζει αν θα διερευνηθεί όχι ένα σκάνδαλο, εάν θα προχωρήσει η διερεύνηση για υπουργούς ή άλλα πολιτικά πρόσωπα σε ένα σκάνδαλο ή όχι. Και αυτό το δικαίωμα το οποίο έχει η κυβερνητική πλειοψηφία, το ΚΚΕ το έχει αμφισβητήσει και από την προηγούμενη αναθεώρηση, λέγοντας ότι πρέπει να καταργηθεί επί της ουσίας το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Όμως τότε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ το είχαν απορρίψει, αφήνοντας δηλαδή στην εκάστοτε πλειοψηφία το δικαίωμα να αποφασίζει αν θα διωχθεί κάποιος ή όχι, αν θα διερευνηθεί περαιτέρω ένα σκάνδαλο ή όχι. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, γιατί είδαμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τα τρία σοβαρά ζητήματα στα οποία εμπλέκεται το δικό της πολιτικό προσωπικό, δηλαδή και για το έγκλημα στα Τέμπη και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τις υποκλοπές, αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα με αποτέλεσμα να συγκαλύψει, να μπαζώσει και τις τρεις αυτές υποθέσεις, ούτως ώστε και ολοκληρωμένη διερεύνηση να μην υπάρχει και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο να ρίξει.
0: Ναι, κύριε Καραθανασόπουλε, σας χάσαμε, αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο. Είπατε και με αυτόν τον τρόπο.
1: Με αυτόν τον τρόπο είπα. Η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά συσκότησε τα σκάνδαλα, συγκάλυψε τα σκάνδαλα, τα μπάζωσε και ταυτόχρονα έριξε στα μαλακά το πολιτικό της προσωπικό, το οποίο εμπλεκόταν σε αυτές τις υποθέσεις. Είτε ήταν βουλευτές, είτε ήταν υπουργοί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, επί της ουσίας το οποίο και αυτή τη βδομάδα το είδαμε περίτρανα. Και με την υπόθεση της άρνησης της δημιουργίας προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αλλά και για την απέτηση την οποία είχε η Εξεταστική Επιτροπή που θα γινόταν για τις υποκλοπές να πάρει 151 ψήφους. Κάτι για το οποίο το 22 δεν είχε συμβεί. Άρα με αυτόν τον τρόπο επί της ουσίας έβαλε ένα ακόμη λιθαράκι στην προσπάθεια κουκουλώματος των σκανδάλων αυτών.
0: Τώρα, όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών, νομίζω ότι υπάρχει μια αντίφαση και θα ήθελα να με βοηθήσετε σε αυτό. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά είχατε δίκιο, είχε πάει με 121. Τώρα με 151. Επικαλούμενη η κυβέρνηση το θέμα που δεν είχε επικαλυστεί την προηγούμενη φορά, λόγους εθνικής ασφάλειας, για τους οποίους ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν υπάρχουν, γι' αυτό και δεν ανέστερε την υπόθεση από το αρχείο.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, υπήρξαν αντιδράσεις για αυτό που έκανε σε σχέση με την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας που ζήταγε για άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό έκρινε. Πώς γίνεται να συμβαίνουν ταυτόχρονα αυτά τα δύο, δηλαδή από τη μία η δικαιοσύνη, έστω και επικρινόμενη, να αποφασίζει ότι δεν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας και από την άλλη η κυβέρνηση να έρχεται στη Βουλή και να λέει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, συνεπώς πρέπει να πάμε με άλλη διαδικασία αυτή τη φορά την εξεταστική.
1: Αυτό ήταν και το μεγάλο ερώτημα, ακριβώς όπως το είπατε κύριε Καρβουνιάρη, το οποίο θέσαμε και εμείς αλλά και άλλα κόμματα κατά τη διάρκεια της συζήτησης, γιατί ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βορύδης, είπε ότι δεν πρόκειται σε τίποτα καινούργιο από αυτή τη διαδικασία. Από τη στιγμή που δεν προκύψει τίποτα καινούργιο, από τη στιγμή που είναι υπόθεση ιδιωτών, τότε πώς αυτές οι υποθέσεις σχετίζονται με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Σε αυτή λοιπόν την την αντίφαση δεν υπήρξε καμία απάντηση επί της ουσίας από τη Νέα Δημοκρατία, όμως αξιοποίησε τη δυνατότητα που έχει ως πλειοψηφών κόμμα με τις δικές απλά και μόνο ψήφους να διαμορφώσει αυτό το αποτέλεσμα, για το οποίο όλα τα άλλα κόμματα διαμαρτυρήθηκαν και αποχώρησαν από τη συζήτηση και παρέμεινε μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου, νομιμοποιώντας αυτή την απαράδεκτη λογική και πρακτική της κυβέρνησης.
0: Ναι, άρα θα ρωτήσω κιόλας, γιατί θα ρώταγα και άλλους εκπροσώπους κομμάτων αν είχα, τώρα εσάς έχω εδώ. Εσείς γιατί ναι, αποχωρήσατε και δεν καταψηφίσατε, εν πάση περιπτώσει, για να καταγραφεί η καταψήφιση?
1: Δεν θα είχε νόημα. Δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα. Από τη στιγμή που ήταν προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα, ήταν σαν να νομοποιείς μία πράξη βαθιά αντιδημοκρατία και η οποία δεν εξηγήθηκε για ποιο λόγο έγινε αυτή η υπόθεση. Άρα λοιπόν το να περίμενε κύριε επί της ουσίας να νομιμοποιούσες μία παράλογη απόφαση, μία παράνομη απόφαση της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως σε συνεννόηση και με τα άλλα κόμματα αποχώρησε, αφού από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ το ίδιο που είχε καταθέσει την πρόταση μορφή αποχώρησε την πρόταση, συγγνώμη, για Εξεταστική Επιτροπή αποχώρησε από τη συζήτηση, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να νομιμοποιήσουμε μια προηλημένη απόφαση.
0: Κατανοητό αυτό. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές, δηλαδή ότι έρχεται, γιατί υπάρχουν και δικογραφίες που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καινούριες, μαθαίνουμε, δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει.
1: Ακούμε διάφορα, βέβαια, ακούμε διάφορα για νέες δικογραφίες, εμπλοκές προσώπων. Κοιτάξτε, θα πάμε έτσι, γιατί επί της ουσίας το από ό,τι φαίνεται εξυπηρετεί και την κυβέρνηση ως ένα βαθμό, να μπορέσει να συσπυρώσει έναν κόσμο της στο όνομα ότι μας διώκουν θεοί και δαίμονες, και από την άλλη τη μεριά διευκολύνει και άλλα κόμματα για να μην συζητείται η ουσία των ζητημάτων και των σκανδάλων. Η ουσία δεν συζητιέται, αλλά και δεν συζητείται και η ίδια η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, η οποία έχει διαμορφώσει μια ασφιχτική κατάσταση για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού με την ακρίβεια και με όλα τα άλλα προβλήματα τα οποία αυτή συνεπάγεται, την πολεμική εμπλοκή μέσω αυτής της εξέλιξης των πραγμάτων.
0: Τώρα είδα και μια ανακοίνωση που έβγαλε το ΚΚΕ με αφορμή τη χθεσινή ανάρτηση, την Κυριακάτικη, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, του Πρωθυπουργού. Λέτε λοιπόν, από τη μία ο κόσμος των εργαζομένων υποφέρει και από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση υπηρετεί φαίνεται να περνάει πολύ καλές μέρες. Κάπως έτσι το αναφέρει η ανακοίνωση.
1: Ναι. Αυτό βλέπουμε και με την πορεία της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήρων, τουλάχιστον αυτό που είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο. Έτσι, μια τεράστια κερδοφορία την οποία έχουν, και από αυτή η κερδοφορία επί της ουσίας που βασίζεται στην εκμετάλλευση των εργαζόμενων, στις άθλιες εργασιακές σχέσεις, στα δεκάδες εργατικά εγκλήματα τα οποία έχουμε στους χώρους δουλειάς και βεβαίως και στην τεράστια ακρίβεια η οποία τσακίζει επί της ουσίας τα όποια λαϊκά εισοδήματα υπάρχουν, είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι συνταξιούχοι, που είναι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι, που βλέπουν τη θηλιά των χρεών να σφίγγει όλο και περισσότερο γύρω τους. Αυτές είναι οι δύο Ελλάδες, θα το λέγαμε, οι δύο κόσμοι. Ο ένας κόσμος ο οποίος κερδίζει από τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης και της άκουσας τάξης της χώρας μας, που είναι οι εφοπλιστές, είναι οι εταιρείες ενέργειας, οι μεταφορικές εταιρείες, οι κατασκευαστικές εταιρείες που θα πάνε να ανοικοδομήσουν τις καταστραμμένες περιοχές, και από την άλλη είναι το βαρύτατο φόρο τον οποίο πληρώνει ο ελληνικός λαός για αυτές τις επιλογές της άρχουσας τάξης.
0: Μάλιστα, τώρα βλέπω ότι κάνετε ιδιαίτερη αναφορά και στο ζήτημα της στέγης, γιατί υπάρχει θέμα πολύ σοβαρό με τη στέγη, παρά το γεγονός ότι ανήγγειλε κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτά μπορούν να βοηθήσουν την ώρα που...
1: Αυτά είναι μέτρα ασπιρίνες, κύριε Καρπουνιέρη. Είναι κυριολεκτικά μέτρα ασπιρίνες από τη στιγμή που η στέγη γίνεται εμπόρευμα, και μάλιστα ένα πολύ ακριβό πληρωμένο εμπόρευμα. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να μπορέσει με οποιαδήποτε τέτοια μέτρα σπηλήνης να ικανοποιήσει τις τεράστιες ανάγκες την οποία έχει κύρια η νεολαία για να βρει μια στέγη για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες της, και βεβαίως και ο υπόλοιπος λαός. Για σκεφτείτε, η Πάτρα είναι μια φοιτητού πόλη. Αντί λοιπόν να φροντίσει και η κυβέρνηση Μενάκη και οι προηγούμενες κυβέρνησεις να γίνουν οργανωμένες φοιτητικές εστίες που να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων και να μην χρειάζεται να πέφτουν στα ενίκια τα παιδιά αυτά που έρχονται να σπουδάσουν στην Πάτρα, και πόσο διαφορετικό θα ήταν η κατάσταση.
0: Ναι. Έτσι. Ή θα μπορούσε όμως να έχει επιδοτηθεί για παράδειγμα και το ενίκιο σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί τα ενίκια έχουν φτάσει πολύ ψηλά.
1: Έχουν φτάσει πολύ ψηλά και αυτό θα ήταν ένα ημίμετρο, γιατί υποτίθεται επιδοτεί ορισμένες κατηγορίες φοιτητών με ένα χιλιάρικο, πώς θα δίνει εκεί πέρα επιδότηση ενίκιου, που όμως όλα αυτά δεν αλλάζουν την κατάσταση.
0: Για επιδότηση πραγματική εννοούσα, έτσι, γιατί αυτή δεν
1: ακριβώς, ακριβώς το ίδιο το κράτος, το οποίο είναι πανίσχυρο στο να υλοποιεί υποδομές που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου, δεν μπορεί να φτιάξει τις φοιτητικές αιτήσεις στην Πάτρα για να μπορέσουν να αποσυμφορηθεί αυτή η κατάσταση και να ανακουφιστούν οι φοιτητές των πιο λαϊκών στρωμάτων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόκληση αυτό το πράγμα.
0: Προφανώς, γιατί είναι και αρνητικός παράγοντας πλέον για πάρα πολλές οικογένειες. Ίσως τα προηγούμενα χρόνια να μην φαινόταν τόσο, και όταν λέω τα προηγούμενα εννοώ 10-15 χρόνια πίσω.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί πριν, τώρα πριν κρίση, δεν μπορεί κάποιος να στείλει το παιδί του να σπουδάσει, κύριε Καθανασόπουλε, το σκέφτεται.
1: Έτσι ακριβώς. Και πάρα πολλά παιδιά είτε δηλώνουν σχολές που δεν τους αρέσουν, που είναι κοντά στην πόλη τους, είτε δεν πηγαίνουν επί της ουσίας να σπουδάσουν παρότι έχουν πετύχει σε μια σχολή που θα θέλουν, γιατί το κόστος της φοιτητικής ζωής έχει εκτοξευτεί.
0: Είναι απαγορευτικό.
1: Και ταυτόχρονα η φοιτητική μέρημνα είναι ανύπαρκτη, είναι στα χαρτιά.
0: Λοιπόν, να πάμε γρήγορα και στο άλλο θέμα. Νέα κόμματα εμφανίζονται και ίσως να εμφανιστεί και άλλο. Το έχουμε εμφανιστεί δύο, δεν ξέρουμε αν θα εμφανιστεί και τρίτο. Θα ήθελα το σχόλιο σας από αυτόν.
1: Ναι, υπάρχει μια πλημμύρα κομμάτων παλαιότερων που επανεμφανίζονται ή νεότερων, καινούριων πολιτικών προσώπων, γιατί ακριβώς όλη αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικονομία, διαμορφώνει ένα έδαφος τέτοιο, ούτως ώστε με κινήσεις οι οποίες γίνονται να μπορέσουν να δημιουργηθούν αναχώματα στη ριζοσπαστικοποίηση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων, δυνάμεων οι οποίες αμφισβητούν όχι μόνο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πρέπει να αμφισβητηθεί, πρέπει να ιτηθεί, αλλά πρέπει να ιτηθεί ταυτόχρονα και η πολιτική την οποία εφαρμόζει και την οποία αποδέχονται και άλλα κόμματα. Πρέπει να αμφισβητηθεί το ίδιο το αστικό κράτος. Πρέπει να αμφισβητηθεί και να απονομιμοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Για όλα αυτά τα καινούργια κόμματα τα οποία γίνονται, σε αυτά τα βασικά ζητήματα δεν λένε κουβέντα. Είδαμε το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, κάποιες γενικόλογες εκφράσεις που μπορεί να χωράνε όλα και τίποτα, και χωρίς να απαντάει σε κυρίαρχα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός, προσπαθώντας ακριβώς να τριγύσει, θα το λέγαμε, τη λαϊκή δυσαρέσκεια η οποία υπάρχει και να την κατευθύνει σε ανώδυνες για το σύστημα λύσεις. Αντίστοιχο είναι και η προσπάθεια την οποία κάνει η επανεμφάνιση ο κ. Τσίπρας, ο οποίος είναι ένας δοκιμασμένος πολιτικός. Εφάρμοσε τα μνημόνια εκεί που έλεγε ότι θα την καταργήσει, αλλά και ως αξιωματική αντιπολίτευση στήριξε κυρίαρχες επιλογές της άρχουσας τάξης αλλά και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν περιμένουν κάτι το καινούργιο από αυτή την ξαναζεσταμένη σούπα. Και το λέμε αυτό γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι εδώ συγκρούνται δύο κόσμοι. Ο κόσμος του κεφαλαίου με τον κόσμο της εργασίας και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Όσο αυτό τα άλλα κόμματα το κάνουν γαργάρα, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι θέλουν να καλλιεργήσουν αυταπάτες στον κόσμο, ότι μπορεί να υπάρξουν εύκολες λύσεις για το λαό χωρίς να χρειαστεί να συγκρουστούμε.
0: Καμιά φορά κατανοητό αυτό που λέτε, επειδή δεν έχουν πολύ χρόνο και θέλω να κάνω και την τελευταία ερώτηση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρετε, καμιά φορά υπάρχουν και συγκρούσεις στην κορυφή, στον ένα κόσμο δηλαδή μεταξύ τους. Χθες είδαμε ότι πιάστηκε στα χέρια ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Βεβαίως, δεν είναι τυχαίο αυτό. Αυτό δείχνει διαφορετικές προτεραιότητες, γιατί οι επιμέρους αντιθέσεις οι οποίες υπάρχουν και στο αστικό πολιτικό σύστημα αλλά και στην πλουτοκρατία είναι φανερές. Γιατί κάποια τμήματα του κεφαλαίου χάνουν. Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες χάνουν από αυτή την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας. και μια σειρά συμφέροντα άλλα τα οποία έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Αλλά αυτό είναι επιμέρους αντιθέσεις που προσπαθούν να συγκαλύψουν τη βασική εικόνα. Και επί της ουσίας το χθεσινό περιστατικό στο οποίο αναφερθήκατε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος ήταν και ο ηθήνων νους του σκανδάλου των υποκλοπών, από ό,τι φαίνεται κάτι είχε να χωρίσει με τον κύριο Μαρινάκη και ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Δημητριάδη. Για να
0: ήταν στόχος των παρακολουθήσεων ο κύριος Μαρινάκης.
1: Άρα λοιπόν κάποια χρωστούμενα υπάρχουν μεταξύ τους και έγινε όλο αυτό. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όσο θα οξύνονται τα πράγματα, όσο ο πόλεμος θα είναι πιο ισχυρός και η εμπλοκή σε αυτούς τους ανταγωνισμούς που υπάρχουν ανάμεσα στα βουβάλια της Ηνωμένης Πολιτείας και στην Κίνα θα επεκτείνεται παρακάτω στις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές, τόσο καταλαβαίνετε ότι τέτοια είδους περιστατικά θα έχουμε πολύ πιο συχνά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραφερζόπουλε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, θέσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης, την Φιτσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Ένα ιδιαίτερα θερμό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη έλαβε χώρα στα επίσημα του Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της Eurolink. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αλλά και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Κώστας Καραπαπάς πήγε στα επίσημα και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση μπήκε στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την κατάσταση να ξεφεύγει και τους δύο άνδρες να πιάνονται τελικά στα χέρια. Μάλιστα κάποια στιγμή από την πλευρά Δημητριάδη εκτοξεύτηκε ένα ποτήρι, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης απομακρύνθηκε τελικά από τους ψυχρεμότερους με σκισμένη τη λευκή του μπλούζα, την οποία αργότερα αντικατέστησε μια μπλε, προκειμένου να πανηγυρίζει με τους χιλιάδες φιλάθλους στην νίκη του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει από χθες το βράδυ το τέταρτο ευρωπαϊκό τροπαιό του, καθώς υπέταξε τελικά τη βασίλισσα και πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το DC, κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και κατέγραψε μικρή πτώση, κερδίζοντας τες τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με ποσοστό 27,1%. Στη δεύτερη θέση το ΕΚΕΛ, Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, με 23,9%, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,9%. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΙΚΟ, είναι τέταρτο με 10%, ενώ στην Κυπριακή Βουλή μπαίνουν και δύο νέα κόμματα, το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο με 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 5,4%. Σημειώνεται ότι η αποχή διαμορφώθηκε στο 33,6%, δηλαδή ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους στην Κύπρο αποφάσισε να μην πάει στις κάλπες. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη κατά 2,5%. Χάος στην Άγκυρα μετά την εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιού Ροζέλ, με συγκρούσεις υποστηρικτών του και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από αίτημα εκένωσης του κτηρίου από τον Κιλιτσάρογλου, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερντογάν, διαλύοντας έτσι την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστρο Κώστα, με τη γνωστή γυμνάστρια, παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο να χάνει την άνηση μάχη με τον καρκίνο έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η 17χρονη κόρη της Βικτόρια Δέλα. Η γογό Μαστρο Κώστα ήταν παντρεμένη με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ήταν σταθερά στο πλευρό της στην εξαιρετικά δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, αλλά με θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάν. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
5: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
6: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
5: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Έχει κοκκινήσει η Ελλάδα βέβαια. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Αν και η ομιλούσα, εγώ δηλαδή, δεν είμαι Ολυμπιακός, είμαι ΑΕΚ, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Χτες χάρηκα πάρα πολύ που ο Ολυμπιακός το σήκωσε. Και το άξιζε να το σηκώσει, έπρεπε να περάσει από αυτή τη διαδικασία και από αυτή τη βάσανο. Και φυσικά οι μεγάλες ομάδες όπως είναι η Ρεάλ υποδηλώνουν πάντα τη δυναμική τους, την αντοχή τους και τη συνέπεια και τη συνέχεια τους. Είναι από τους αντιπάλους πρέπει κανείς να προσέχει, να τους διαβάζει σωστά. Αυτά τα παιχνίδια τα τελευταία τις τελευταίες μέρες, φίλες και φίλοι, δείχνουν τι δεν πρέπει να κάνει κανείς στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στα αθλήματα αυτά που είναι στρατηγικά αθλήματα, όπως βεβαίως και στην πολιτική. Και μην πιστεύει κανένας ότι θα πάρει τα σόβρακα του άλλου, διότι κάποια μέρα ένα πρωί ξύπνησε και τα είδε όλα μπλε, τα είδε όλα κόκκινα και γενικώς τα είδε όλα με ένα ουράνιο τόξο το οποίο αφορά μόνο τα όνειρά του. Η ωραιότερη φάση του αγώνα ήταν πριν τον αγώνα, ο χαμός, το ξύλο μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Ποιος είναι ο Δημητριάδης? Ο πρωθυπουργικός ανιψιός. Ο άνθρωπος που είχε στα χέρια του Predator, υποκλοπές και όλα αυτά. Και φυσικά τώρα κάνει τον τουρίστα μέσα στις οτοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, ετοιμάζοντας το νέο θρίαμβο του θείου του. Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι, πνέει τα αλήθεια, αλλά όσο πάει και ξεφτιλίζεται περισσότερο από την ηγεσία μέχρι τα στελέχη. Αναμενόμενο θα μου πείτε, μπορεί. Ναι, εγώ το ανέμενα βέβαια, αλλά εγώ είμαι ένας άνθρωπος, δεν είμαι 10. Λοιπόν, και ξέρω και γιατί όλο αυτό το πράγμα. Γιατί οι άνθρωποι έχουν ένα χαρακτήρα τον οποίο δεν αλλάζουν. Και όπως έλεγε η γιαγιά μου η συγχωρεμένη, το γουρούνι την τρίχα αλλάζει, τη γνώμη δεν την αλλάζει. Όμως φίλες και φίλοι, έχουμε μαζί μας έναν φίλο της εκπομπής, έναν άνθρωπο ο οποίος αναλύει πολιτικά τα πράγματα με σκληρό, σκληρή γλώσσα. Εμένα μου αρέσει βεβαίως, αλλά αρέσει και σε πολύ κόσμο. Σε κάποιους άλλους βέβαια δημιουργεί ένα πρόβλημα μη κατανόησης ή τέλος πάντων θεωρούν ότι είναι εχθρός σε οτιδήποτε καινούριο γίνεται. Πρόκειται για τον Γιώργο Λακόπουλο, εκδότη, δημοσιογράφο βεβαίως κατά πρώτον, εκδότη και πολιτικό αναλυτή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Πρέπει να κάνω μία μικρή εισαγωγή στον κόσμο μετά το χθεσινό, τέλος πάντων, το χθεσινό θρίαμβο.
1: Καλά
0: για να
1: έκανες,
0: ξεκαθαρίσω και τη θέση μου.
1: Καλά έκανες, έτσι. Αλλά δεν ξεχνάμε όμως ότι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, εκτός από τα ποσοτικά μεγέθη, υπάρχουν και τα ποιοτικά.
0: Αυτό.
1: Εν προκειμένου το ποιοτικό μέγεθος δεν βρίσκεται στον Πειραιά, βρίσκεται στην Αθήνα.
0: Βρίσκεται στην...
1: Στην Αθήνα. Και δεν εννοώ τη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μάλιστα. Εκεί κοίταξε, εκεί θα έχουμε αγωνιές. Αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν θα το συζητήσω αυτό στον αέρα. Αλλά τέλος πάντων. Γιώργο Λακόπουλε, σε έχω διαβάσει πολλές φορές στα άρθρα σου, στο iEdicis, στην ιστοσελίδα. Είναι, θα έλεγα, εγώ προσωπικά τα βρίσκω πάρα πολύ έγκαιρα, στοχευμένα, και όχι, πώς να το πω, όχι εχθρικά απέναντι στα καινούργια πράγματα που δημιουργούνται, στα καινούργια πολιτικά ζητήματα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, ότι κάποιοι επιμένουν ακόμα να μην βλέπουν την πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα πιστεύω ότι έχει θολώσει από αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τα κόμματα δε, τα υπάρχοντα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε, μπροστά στη δημιουργία του νέου κόμματος Τσίπρα, ανακοινώνεται αύριο να πούμε στον κόσμο, δεν το έχω βάλει πρώτο θέμα, αλλά τέλος πάντων ανακοινώνεται αύριο στο Θησίο επισήμως, έχει δημιουργήσει μια ιστορία η οποία είναι απαράδεκτη. Γιατί νομίζεις γίνεται αυτό το πράγμα? Γίνεται για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ οποία είναι όχι ευκαταφρόνητα.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει το κτίριο, υπάρχει η άδεια για τον ραδιοσταθμό, υπάρχει η εφημερίδα. Κάποιοι βάζουν σε αυτό τώρα και την κρατική επιχορήγηση, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία περίπου.
0: Αυτό κοίταξε, παίζεται υπό την έννοια ότι αν δεν κερδίσει, αν δεν μπει στη Βουλή.
1: Μην πάμε εκεί.
0: Αλλά...
1: όταν θα το βλέπουμε από απόσταση αυτό, θα περάσουμε ένα διάστημα και θα είναι λίγο πιο ψυχραιμένη στην προσοχή. Ναι. Αυτό που γίνεται θα μας εκπλήξει. Δηλαδή, έχουμε έναν πολιτικό αρχηγό, ναι, τον οποίο ακολούθησε η Δημοκρατική Παράταξη, έγινε πρωθυπουργό, αλλά είχε δυσκολίες με κάποια στελέχη του, με κάποια πρόσωπα έτσι, από το κόμμα του, το μικρό κόμμα του που έγινε μεγάλο χάρη στις ψήφους των.
0: Του Πασόκ και των υπολείπων. Των δημοκρατικών, ναι, βέβαια.
1: Που αυτό προσδιοριζόταν ως κεντροαριστερή και απογοητεύτηκαν από τις ηγεσίες του Πασόκ, οπότε μετακινήθηκαν σε ό,τι πιο κοντινό υπήρχε εκείνη την εποχή. Αντί λοιπόν να αποβάλει από το κόμμα του και την δυνατότητα και την ισχύ και την νομιμοποίηση, ναι, να αποβάλει αυτούς που θεωρούσε βαρύδια, προτίμησε να οδηγήσει τα πράγματα δια της Κασελακιάδας, ναι, δεν την ξεχνάω στην περίπτωση.
0: Ναι, αλλά ο Κασελάκης άφησε το κόμμα με 15,1%. Έτσι δεν είναι.
1: Οδηγεί και στο σημερινό φαινόμενο ένας πολιτικό να φτιάχνει ένα κόμμα, να λέει ότι δημιουργεί ένα κόμμα εξ ονόματός του, προσφυγών τον εαυτό του, ναι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα υπάρξει, ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να τον νομιμοποιεί ως πολιτικό αρχηγό. Υπάρχει αρχηγός, δεν υπάρχει μόνο η αρχηγούμενη.
0: Δεν υπάρχει ομάδα, λες. Όχι, εγώ νομίζω υπάρχει ομάδα. Υπάρχει ομάδα. Απλώς...
1: εγώ δεν το έχω δει αυτό μέχρι στιγμής. Αυτό που βλέπω είναι κάποια ονόματα, τα οποία παρελάβουν σε επιτροπές ή δεν ξέρω σε τι άλλες έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ακαδημαϊκή είναι αυτή τώρα, πανεπιστημιακή, δεν είναι της πιάτσας.
1: Εδώ μπορεί να είναι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι, μπορεί κατά
0: τις
1: καμινές, αλλά εδώ μιλάμε για πολιτική.
0: Ναι, βέβαια.
1: Χρειάζεται πολιτικά στελέχη. Τα πολιτικά στελέχη αναδεικνύονται στο δημόσιο χώρο και αναδεικνύονται με το βασικό όρο της πολιτικής που είναι η σύγκρουση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι μια αναμέτρηση με άλλους. Δηλαδή δεν πας σε ένα σεμινάριο, κάνεις μια πολύ ωραία μιλία και δεν τι ωραία που κάνει αυτός το κύριο.
0: Ναι, όχι.
1: Συγκρούεσαι με άλλους.
0: Είναι σύγκρουση και δεν είναι debate, να πούμε στον κόσμο. Δηλαδή, μην παραμυθιάζεται ότι το debate είναι σύγκρουση.
1: Από κατά συνέπεια, λοιπόν, πρέπει να δούμε αν οι άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι θα περιβάλλουν τον κύριο Τσίπρα, οι καινούργοι άνθρωποι, του παλιού που ξέρουμε,
0: ναι,
1: και είναι η πλειοψηφία οι παλιοί, έτσι, δεν έχουμε αυταπάτες. Έχουμε δει δηλαδή και στην Πάτρα, το είδατε,
0: ναι,
1: και σε άλλες πόλεις, ότι αυτοί που περιβάλλουν τον κύριο Τσίπρα, αυτοί που συσπηρώνονται στον κύριο Τσίπρα αυτή την περίοδο, είναι ο παλαιός ΣΥΡΙΖΑ μείον.
0: Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό, Γιώργο, συγγνώμη που σε διέκοψα. Απλώς υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν δραστηριοποιηθεί, θεωρώντας ότι πρέπει ο Τσίπρας να σπάσει από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον κυβερνώντα ΣΥΡΙΖΑ, για να το καθαρίσω το θέμα και να φτιάξει κάτι δικό του. Ξέρεις πόσος κόσμος είναι αυτός, εδώ τουλάχιστον, εγώ που ξέρω την Πάτρα, έτσι, από εκεί και πέρα.
1: Εν μέρη σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Και στο Πασόκ και στην Δημοκρατία.
0: Από το 19 περιμέναν τον Τσίπρα να το κάνει αυτό.
1: Υπάρχουν αυρανείς δυνάμεις, ναι, οι οποίες κάποια στιγμή ενεργοποιούνται. Το θέμα είναι ότι το 19 ο Τσίπρας, και ο Τσίπρας, είχε και τις προϋποθέσεις και την δυνατότητα και τις ευκαιρίες να το κάνει. Δεν το έκανε.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Άργησε 7 χρόνια πως έχουν περάσει από τότε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τώρα ο κ. Τσίπρας δεν έχει την δυναμική που είχε το 2019. Το 2019 είχε.
0: Έφυγε με 32%.
1: Το 32%.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο είχε την έννοια της εντολής να το κάνει.
0: Βέβαια.
1: Ο κ. Τσίπρας αυτό δεν το έκανε.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγε στις εκλογές του 2023 υποσχόμενος ότι αν θα γίνει πρωθυπουργός, θα ξανακάνει υπουργούς τους ίδιους. Η κυβερνώσα ομάδα του.
0: Ήταν η ίδια. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή με την οποία ιτήθηκε 2019.
0: Καλά. Αλλά τώρα όμως υποτίθεται ότι θέλει μια ευκαιρία τώρα, Γιώργο, για να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Τρέχω λίγο το χρόνο, απλώς η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Το θέμα ποιο είναι? Ότι τώρα λοιπόν, σε αυτή τη συγκυρία, με αυτή τη Νέα Δημοκρατία, με αυτό το χάος στα οικονομικά, διότι εδώ πρόκειται για μια κατάσταση που δεν έχει γυρισμό, οι αγρότες θα κινδυνεύουν να χάσουν τα λεφτά τους με την καταγγελία Κοβέση. Είναι τρομερά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, δηλαδή, με συγχωρείς, διασυρώμεθα πάλι για άλλη μια φορά ότι είμαστε μπαταξίδες, λαμόγια και τα ρέστα. Λοιπόν, και δεν χρωστάει σε τίποτα ο καημένος, ο καθένας που οργώνει τη γη, να πεινάει κιόλας. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχει τώρα ο Τσίπρας μία δυνατότητα, πιστεύεις, δεν του αξίζει, ή τέλος πάντων να το διεκδικήσει?
1: Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να το αξιολογήσει κανείς. Ο καθένας το δει τη σκοπιά του. Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να τα προβλέπουμε. Το 2023 υπήρχε μια πρακτική.
0: Ο Ανδρουλάκης, Γιώργο μου, ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ, είχε τεράστια ευκαιρία. Είχε βγει ο Τσίπρας από το κάδρο. Έχει ένα Μητσοτάκι, μια κυβέρνηση διεφθαρμένη μέχρι το κόκαλο. Και το δεν θέλω, μπόρεσε να πάρει ανάσα.
1: Το 2023 λοιπόν υπήρχε λόγω και της αφησιολογικής η ευκαιρία να πήγε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Βέβαια.
1: Την υποδόμευση ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος αρνήθηκε να συμπαραταχθεί με τον Τσίπρα που εκ των πραγμάτων είχε το προβάδισμα.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα την υποδόμευε ο κ. Τσίπρας. Διότι το προβάδισμα το έχει το Πασόκ. Ακόμη και αν χρειαστεί να αλλάξει ηγεσία. Το πρόβλημα του Πασόκ είναι πρόβλημα ηγεσίας. Είναι ένα συνολικό πρόβλημα.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Είναι ένα ιστορικό κόμμα. Το οποίο έχει, αν θέλεις, μια έτσι κυβερνόσα κουλτούρα.
0: Έχει βάσεις και πυλώνες και μέσα στο επιχειρηματικό και το κοινωνικό στάτους.
1: Ότι ο στενός κομματικός μηχανισμός, αυτός που αποφασίζει για τις ηγεσίες δηλαδή, κατέληξε δύο φορές μέσα στον κ. Ανδρουλάκη, είναι άλλη τάξη θέμα. Στο λύσουν αν θέλουν να προχωρήσουν, να ξεκολλήσουν από εκεί που είναι.
0: Ναι.
1: Όσο δεν το λύνουν, τα πράγματα
0: βλέπω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου δυναμητίζει όσο μπορεί την υπόθεση αυτή της ανεξαρτησίας του Πασόκ.
1: Θα ήθελε να είναι όλοι μαζί μια παρέα με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Σωστό.
1: Ναι,
0: αλλά δεν χρωστάει τίποτα κανένας άλλος.
1: Και με τους κυρματίες και με...
0: Ναι, όλοι καλοί χωράμε δηλαδή. Τέλος πάντων.
1: Άρα λοιπόν, αν εδώ λοιπόν συμφωνήσουμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία στην πραγματικότητα επιβαρύνει τη χώρα, όχι στην πραγματικότητα. Στην ουσία,
0: βέβαια.
1: Επιβαρύνει τη χώρα.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό προκύπτει από πολλά πράγματα, όχι μόνο αυτά που απαρίθμησες προηγουμένως. Δηλαδή, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαμορφώνει, ένα προφίλ Ορμπάν.
0: Βέβαια,
1: ο Ορμπάν συγκρούστηκε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στο επίπεδο που συμπληρώνει σήμερα την Μητσοτάκη. Αμφισβητώντας.
0: Ναι. Από μια άλλη σκοπιά βέβαια, αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Ο ίδιος παρανομαστής είναι αυτό που λέει.
1: Και συμπληρώνει σήμερα την Μητσοτάκη. Αμφισβητώντας.
0: Ναι. Από μια άλλη σκοπιά βέβαια, αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Ο ίδιος παρανομαστής.

0: ας πάρουμε κάποια νούμερα τέλος πάντων. Ναι.
1: Άρα λοιπόν, η συσπήρωση πρέπει να γίνει στο Πασόκ. Ναι. Δεν νοείται η συσπήρωση να γίνει στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει τίποτα. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας μιλάει αναφερόμενος στις μαγικές του ικανότητες. Δεν εκπροσωπεί τίποτα ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Αυτό που εκπροσωπούσε, το οποίο δεν ήταν ευθρεπέστατο. Και επαρκέστατο. Το 18%
0: ήταν εξαιρετική βάση. Και ακόμα και αυτό που άφησε ο Καϊξελάκη ήταν εξαιρετική βάση. Και
1: τώρα υπόσχεται ότι θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη, το οποίο έχει χάσει 5 φορές μέχρι τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Χωρίς να τον έχει αντιμετωπίσει ούτε μία φορά στην τρέχουσα τετραετία. Ούτε μία φορά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι διαμορφώνονται στρατηγικές, οι οποίες είναι εντελώς προσωπικές. Είναι εντελώς στρατηγικές προσωπικής επιβίωσης.
0: Δεν ξέρω δηλαδή, πώς θα το καταφέρει.
1: Θα εκτιμούσα
0: αυτό,
1: πάρα πολύ εάν ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο έχω τις καλύτερες, περισσότερο έχω τις καλύτερες διαθέσεις. Είμαστε και κοντοχωριά.
0: Εντάξει, ναι, είστε από πάνω,
1: αν,
0: οι πυρώτες εσείς.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι ξέρετε, εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά που κάνει ο κύριος Φάμενος, ο κύριος Ανδρουλάκης, τα κόμματα όλα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και αγωνίζονται και αποτελούνται από αξιόλογους.
0: Ναι, κάτι να πει τέλος πάντων.
1: Και έχουν και οι οπαδοί τους, μάχονται και κάνουν. Αλλά για κάποιο λόγο που δεν είναι ακατανόητος, είναι πάση τόσο που εξηγείται με κάποιους τρόπους, δεν μπορούν να συνεπάρξουν, δεν μπορούν να συγκλίνουν στη δημιουργία μια κυβερνόσα πρόταση. Εγώ λοιπόν με την εμπειρία του πρώην Πρωθυπουργού προσφέρομαι να συμβάλλω.
0: Και θα έχω το ρόλο. Αυτό θα ήταν κάτι.
1: Και θα έχω το ρόλο, πρόσεξε, δεν είναι το ζουμί. Θα έχω το ρόλο που θα μου αναθέσει κάποιες, θα μου αναδεχθεί με κάποιες διαδικασίες από αυτή τη σύγκριση.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Αυτοδιορίζεται αρχηγό.
0: Ως πρώην πρωθυπουργός προσφέρεται για χάρη της πατρίδος δηλαδή.
1: Δεν είναι προσφέρουμε, λέει να με ακολουθήσουν.
0: Όχι, λέω, ναι, τι λες εσύ, είπα. Ναι.
1: Ο Ιησούς Χριστός έψαχνε για ακολούθους.
0: Εντάξει, ο Ιησούς Χριστός είπε όποιος θέλει ο πίσω μου έλθει. Δεν είπε λάτε οπωσδήποτε. Εντάξει.
1: Οι πολιτικοί αρχηγοί προκύπτουν και λειτουργούν με βάση κάποιες διαδικασίες οι οποίες ανάλογα με το είδος της πολιτικής που αντιλαμβάνονται και ανάλογα με τον πολιτικό χώρο στο οποίο βρίσκονται, τηρούν κάποιους κανόνες, κάποιες διαδικασίες. Όταν αναδείχθηκε ο Μιτεράν στη Γαλλία, ας πούμε, δεν είπε ότι ξέρετε εγώ είμαι και λάτε πίσω μου.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Καθίσαν σε ένα.
0: Καλά, εκεί έχουν άλλη κουλτούρα, είναι τελείως διαφορετικός ο διάλογος ο δημόσιος.
1: Όμως η έννοια επί νέα είναι άγνωστη. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται ότι για να αντιμετωπιστεί μια ισχυρή δεξιά, γιατί μην βλέπετε τώρα τα ποσοστά που έχει η Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
0: Όχι, δεν είναι. Καταρχήν δεν ξέρω ποια είναι η δεξιά εκεί.
1: Παραμένει μια κυρίαρχη δύναμη, είναι μια παράταξη που έχει ισχυρή παραταξιακή σύνδεση στη βάση τη. Εδώ η άλλη, στην απέναντι πλευρά, η παραταξιακή σύνδεση έχει γίνει κομμάτια και θρύψαλα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει διατότητες, έχει λεφτά, έχει στήριξη μηντιακή και διεθνή.
0: Παίζει όλο το σύστημα, μη συζητάμε τώρα δηλαδή.
1: Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν μια τέτοια παράταξη, ένα τέτοιο πολιτικό φορέα όπω είναι η Ανατολική, πρέπει να παρακινηθεί η κοινωνία να βγει μπροστά. Με παράταξη δυνάμεων κομματικών δεν ήταν. Ναι. Δεν θα νικήσουν τον Μητσοτάκη. Αν σηκωθεί σε αυτό το επίπεδο μαζί του, και αυτό το έχουμε δει δύο-τρεις φορές μέχρι
0: στιγμή.
1: Για να βγει ο κόσμος μπροστά όμως, πρέπει να υπάρχει κυβερνόσα ομάδα. Πρέπει να ξέρει, να το πω απλά, να φύγουν αυτοί ποιοι θα έρθουν.
0: Αυτό είναι σοβαρό που λες. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, ναι, βεβαίως. Είναι ένα ζητούμενο, το νούμερο ένα, νομίζω.
1: Και γι' αυτό το 1923 ο κ. Μητσοτάκης επικράτησε. Γιατί αν ήταν να φύγει ο Άδωνης και να φύγει ο, ξέρω εγώ, να μην πω τώρα πλέον, όποιον θέλει από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκη, δεν έχει κανένα νόημα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γι' αυτό ενισχύθηκε η παρουσία Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση. Σύνολα τα άλλα. Αλλά αυτό στην κάλπη, γιατί ξέρεις, η ψήφος κρίνεται στην κάλπη. Ούτε πριν από αυτήν.
0: Ούτε μετά.
1: Ούτε μετά έχει καμία σημασία η
0: αξιολόγηση.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι ενώπιον της κάλπης ο ψηφοφόρος αποφασίζει και με κριτήρια τα οποία ενδεχομένως δεν κοινοποιεί, ενδεχομένως δεν έχει κάνει υπόψη του, ενδεχομένως έχουν διαμορφωθεί την τελευταία στιγμή, τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες. Άρα λοιπόν όλο αυτό το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται είναι ένα σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται με παραδοχές που δεν είναι βάση. Κυρίως διαμορφώνεται με δημοσκοπικά ευρήματα. Έχουμε ξαναπεί νομίζω εδώ συζητώντας μαζί ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα είναι λίγο.
0: Καλά, εντάξει, είναι λίγο φλουαρτιστικ αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πραγματικότητα.

0: ένα προϊόν το οποίο δεις ελέγχει πώς παράγεται.
1: Ακριβώς, με αυτά τα έχουμε πει και όσο τα λέμε τόσο πιο αληθινοί βγαίνουμε δηλαδή. Δεν
0: μιλάμε
1: λοιπόν, στο κενό.
0: Αυτή,
1: ναι.
0: Για να αντιμετωπιστεί αυτή αυτό το σύστημα, αν θέλεις, το σύστημα Μητσοτάκη που δεν είναι πολύ, θα πρέπει να υπάρξει απέναντι μια ευρεία λαϊκή κοινωνία.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή λοιπόν χρειάζεται ένα ενωτικό ηγετικό πρότυπο.
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται ανταγωνισμού. Δηλαδή, είναι αστείο να θεωρεί ο κ. Ανδρουλάκης ότι θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.
1: Μα γι' αυτό σου λέω τώρα. Δηλαδή...
0: Είναι και αστειότατο να νομίζει ο κ. Τσίπρας ότι θα βγει πρώτο κόμμα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όπως είναι αστείο να νομίζει ότι κάποιοι, ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να το νομίζει αυτό, και ο κ. Τσίπρας ενδεχομένως το νομίζει, ότι μου αρκεί σε αυτές τις εκλογές να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση και μετά θα τα κανονίσουμε.
1: Τίποτα, θα πέσει έξω όλο το σύστημα.
0: Αξιωματική αντιπολίτευση με 12 και με 13% δεν εννοεί.
1: Μα γι' αυτό είπα πριν εγώ. Είχε όλο το περιθώριο, αγαπητέ μου Γιώργο, όλο το περιθώριο να κεντήσει, να μπει μπροστά και να γαζώσει. Δεν έκανε τίποτα. Τίποτα απολύτως.
0: Αυτή τη στιγμή δεν καλεί καν. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας αποδίδει στον εαυτό του ένα ρόλο προφιερέας.
1: Μα μέχρι τώρα μας έλεγε ότι τον κυνηγούσε το Predator, ενώ στην ουσία τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ. Δηλαδή, μέχρι να το κατανοήσει αυτό. Βεβαίως αναφέρομαι στον κύριο Ανδρουλάκη. Μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό δεν έκανε.
0: Άρα,
1: αυτό έκανε.
0: Όποιος θεωρεί ότι έχει τα πρωτεία στον ευρύτερο παραδεκτιακό χώρο, είναι ο κ. Ανδρουλάκης, είναι ο κ. Τσίπρας. Ο καθένας βλέπει. Θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες συσπήρωσης, όχι συγκρουσιακές.
1: Αυτό που λες είναι ένα στρατηγικό στόχος.
0: Κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη και ταυτόχρονα
1: ναι.
0: Κατηγορεί και τον
1: Τσίπρα.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα σε μια εντελώς πανηλήθεια και παρακμική αντίληψη του μέτωπου. Αυτά είναι πολιτικές δεκαετίες του 60.
1: Του 60, του 70 και βάλε.
0: Με τον ίδιο τρόπο ο κύριος Τσίπρας θεωρείται έχει μια βαρύνουσα, ένα βαρύνοντα ρόλο στην παράταξη. Αντί λοιπόν ακριβώς γι' αυτό να καλέσει σε συσπήρωση τις δυνάμεις τις άλλες, καλεί τους μισούς να διαλυθούν και να ακολουθήσουν,
1: ναι.
0: Και οι άλλοι μισοί να εξαφανιστούν.
1: να συνταξιοδοτηθούν.
0: Αυτά δεν γίνονται. Αυτά δεν είναι κινήσεις σοβαρές. Αυτές είναι κινήσεις οι οποίες ο μόνος που θα ωφεληθεί τελικά είναι ο κ. Μητσοτάκης.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο μας.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Χαιρετώ. Γεια.

0: μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα.
13: Ηλία.
12: Ετωλοακαρνανία.
13: Και www.radiogamma.gr.
14: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
15: Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε η γραμμή επικοινωνίας με εσάς, είναι η δική σας πλατφόρμα επικοινωνίας με το κοινό μας, με τον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας. Να είστε καλά. 2610-390.000. Να είστε πάντα εδώ, να ακούτε, να συμμετέχετε. για όλα όσα γίνονται και όσα ακούμε. Θέλουμε τις απόψεις και τις γνώμες σας. Έχουμε όμως τη γραμμή ένα φίλο. Καλημέρα σας, Φωνή του Πολίτη.
16: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, να μην τρώω πολύ χρόνο.
15: Θα σταθώ
16: σε δύο σημεία.
15: Ναι.
16: Πρώτα απ' όλα θέλω να σταθώ βλέποντας στα social media,
15: ναι,
16: ότι για κάποιες επιθέσεις μια κοινωνική ομάδα μέσα στον κόσμο ή στο κέντρο της Πάτρας, στην πλατεία Γεωργίου και αυτά, φταίει για όλα ο Πελετήδης, ο Δήμαρχος.
15: Για τους Ρωμάλες.
16: Κάποια, ναι, για τους Ρωμάλες.
15: Γίνεται χαμός. Το έχουν εξευθυλίσει το θέμα.
16: Πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα.
15: Ναι, αλλά δεν φταίει ο Δήμαρχος γι' αυτό.
16: Ακριβώς αυτό λέω. Δεν φταίει ο Δήμαρχος. Και θα τους πω, όπως έλεγα σε ορισμένους, γιατί είναι και πολύ σοβαροί, που θεωρώ σοβαρούς ανθρώπους τα λένε αυτά. Εχθές στο γήπεδο,
15: ναι,
16: τον κύριο Δημητριάδη,
15: ναι,
16: τον ανιψό του Πρωθυπουργού,
15: ναι,
16: είχε φρουρά προσωπική. Λοιπόν, και μάλιστα έμαθα ότι μερικοί ήταν αστυνομικοί. Ο κύριος Δημητριάδης.
15: Εάν ήταν αστυνομικοί, δεν δικαιολογείται να έχει τέτοια φρουρά.
16: Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά και αν ακόμα, ποιος πληρώνει αυτούς τους μπράβους? Και αν είναι αστυνομική,
15: αγαπητέ μου, εάν ο κύριος Δημητριάδης έχει λεφτά στην άκρη και θέλει να πληρώνει ένα-δυο να τον πηγαίνουν στο πώς το λένε, security, έχει δικαίωμα, με συγχωρείς. Από εκεί και πέρα, εάν είναι αστυνομική που τους πληρώνεις εσύ και εγώ, αυτό δεν επιτρέπεται. Δηλαδή δεν έχει κανένα δικαίωμα.
16: Πάμε λίγο παρακάτω.
15: Ξεκάθαρα πράγματα το καθαρίσαμε. Ναι, αυτό πάμε,
16: ωραία,
15: παρακάτω.
16: Λοιπόν, ναι. Πάμε παρακάτω. Για να είσαι τύπο αυτοχοδιάβολη, σήμερα τα μέσα θα παίζανε. Θα γινόταν ο κακός χαμός.
15: Ναι.
16: Τέλος πάντων. Το ξεπερνάμε αυτό και πάμε λίγο στα σοβαρά. Θέλω να φτάσω. Σήμερα θα αρχίσουν η καταβολή των συντάξεων από το απόγευμα, έτσι. Λοιπόν.
15: Α, ναι, σήμερα είναι. Γιατί
16: από σήμερα ξεκινάνε οι καταβολές.
15: Α, ξεκινάνε οι διάφορες κατηγορίες. Ναι,
16: ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Γιατί νομίζω ότι λοιπόν, Πέμπτη είναι.
16: Χθες το πρωί, λοιπόν.
15: Ναι.
16: Από σήμερα το απόγευμα ξεκινάνε. Φυσιολογικά ξεκινάνε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω σε μια κουβέντα που είχαμε χθες το πρωί.
15: Ναι.
16: Ότι όλοι, μηδενός εξαιρεμένο, όλοι χρωστάνε. Άλλος στο φαρμακείο, άλλος από εδώ, από εκεί. Λοιπόν. Και σκέφτονται πού να. Βεβαίως τι να κάνει ο κόσμος.
15: Ναι.
16: Θα πάει και λέει, σκέφτεται και δεν φτάνει. Και έρχομαι και λέω, σκέφτομαι το άλλο το κάθαρμα που είπε, είναι στενοχωρημένο και θυμώνει με την ακρίβεια. Τι κάνει, βρε αλήτες, να μην μας τα δίνετε τα λεφτά, να τα κρατάτε μέσα στο ATM, ρε. Γιατί τα κρατάμε μία μέρα στα χέρια μας, τη δεύτερη, την τρίτη μέρα έχουν εξαφανιστεί. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ήθελα να πω. Και, και το τελευταίο, γιατί κάποιος μου είπε κάτι εχθές. Του λέω, φίλε μου, την ώρα που θα πας να ψηφίσεις, δεν θα κρατάς στα χέρια ούτε την ταυτότητα, δεν τύπα. Πάρε μαζί σου το ρεύμα, την ΔΕΗ, το
15: λογαριασμό
16: ΔΕΗ. Και κοίτα τον και πήγαινε και ψήφισε. Τίποτα άλλο δεν σου λέω, του λέω.
15: Είναι και αυτό μια άποψη. Να είστε καλά, λοιπόν, ευχαριστώ, καλημέρα, γεια σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, 2610-390.000. Να έχετε το νου σας, γίνεται ο χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς πώς πραγματεύονται την περιουσία του κόμματος, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το οποίο δεν χρωστάει στις τράπεζες. Έτσι, αυτό να το ξέρουμε. Αυτό το είχαν κατορθώσει επί Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα τεράστιο κτίριο, το οποίο δεν ξέρω κι εγώ πώς ακουστίζει, με τις σημερινές τιμές εννοώ. Και φυσικά είναι η επιχορήγηση, φυσικά είναι ο σταθμός, είναι η άδεια για το ραδιοφωνικό σταθμό. Εάν βεβαίως δεν μπει στη Βουλή, τη χάνει αυτή την άδεια ως κόμμα. Και πάει λέγοντας, όλοι, ο παπάς λέει, ο Νίκος ο παπάς, ότι όποιος μπει μπροστά να πουλήσει την περιουσία θα του κοπεί το χέρι. Από τη ρίζα εννοεί. Λοιπόν, φωνή του πολίτη. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε έναν άλλο φίλο. Καλημέρα σας, σας ακούμε, καλή εβδομάδα.
1: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
1: Ήθελα να πω κάτι για την εγκληματικότητα από του Ρωμά.
0: Ναι.
1: Καταρχήν η αστυνομία πιάνει πολλούς από αυτούς, γιατί είχα πρόσφατα μια εμπειρία που πήγαν και κλέψανε. Και από το λιτό της κάμερες ήρθε η ασφάλεια και λέει, τι έχουν πιάσει 20 φορές. Λέει, πάμε, ξέρουμε ακριβώς. Και του βρίσκουμε σε μισή ώρα.
0: Τους πάνε και τους αφήνουν στα δικαστήρια, λέτε.
1: Ναι. Τους αφήνουν, ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα τι.
0: Τι γίνεται, ναι.
1: Ναι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι που δεν είχε απαντήσει κανένα. Η Πάτρα δεν δικαιούται δημοτική αστυνομία.
0: Όχι, δεν έχει δημοτική αστυνομία.
1: Δικαιούται να έχει.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι δικαιούται. Κανένας μεγάλος δήμος δεν έχει, ούτε Θεσσαλονίκη έχει, ούτε Αθήνα νομίζω.
1: Εγώ βλέπω σε πολύ μεγάλους δήμους, επειδή ταξιδώ δουλειά.
0: Όταν λέμε δημοτική αστυνομία, όχι. Στην Αθήνα ενδεχομένως όχι, δεν το είχαν καταργήσει. Μα την είχαν καταργήσει, φίλε μου. Την είχαν καταργήσει.
1: Επειδή υπάρχει δημοτική αστυνομία.
0: Ναι, πού είναι, την έχετε δει εσείς πουθενά εδώ?
1: Δεν ξέρω, ο Δήμαρχος νομίζω ότι είμαι πολιτική, από όπως το Δημάρχος.
0: Η δημοτική αστυνομία, αγαπητέ μου, δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι σώμα καταστολής του εγκλήματος. Με συγχωρείς.
1: Είναι σώμα ενστολή.
0: Και ενστολή. Τι θα πει αυτό?
1: Εγώ έχω να σας στείλω και κλήση που έχω φάει την 1η Απριλίου από τη δημοτική αστυνομία άλλης πόλης.
0: Τι να σας πω.
1: Είναι ενστολή και είναι αρμόδιοι για την πόλη.
0: Δεν είναι για αυτή την υπόθεση που λέτε. Για αυτή την υπόθεση που λέτε είναι η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία.
1: Δεν φοβάσαι,
0: ναι.
1: Δεν φοβάσαι. Άμα βλέπεις τώρα κάποιον αστυνομικό. Η Πάτρα γιατί προσλαμβαίνει αστυνομικούς?
0: Μα δεν μπορούν να. Τι να προσλάβουν,
1: νομίζω,
0: κύριε.
1: Νομίζω δικαιούται να έχει δημοτική αστυνομία και δεν προσλαμβάνει ο Δήμαρχος.
0: Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα που λέτε. Αυτά ούτε στο μυαλό σας, δηλαδή, ούτε στο ένα εκατοστό. Από εκεί και πέρα, αν μπορούσε ο Πελετίδης, θα είχε κάνει πολλά πράγματα. Καταρχήν, να σας πω κάτι απλό που έμαθα προσφάτως. Μια και το θέτεται αυτό το θέμα και είναι σοβαρό, βεβαίως. Ακούστε λοιπόν. Έβγαλε το Υπουργείο Εσωτερικών, νομίζω, 50 θέσεις για το Δήμο Πατρέων. Έτσι, προκηρύχθηκαν, ρε παιδί μου. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, ξέρετε? Δεν τους προσλαμβάνει ο Δήμαρχος, δεν έχει δικαίωμα. Τους προσλαμβάνει, γίνονται η χρηματοδότηση μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, η οποία καβατζάρει τις θέσεις με δικούς της. Το καταλάβατε αυτό? Όταν το έμαθα αυτό και το ρώτησα και το διασταύρωσα, σας το λέω τώρα σαν παράδειγμα, μια και είπατε ότι ο Πελετίδης δεν θέλει να προσλάβει κόσμο, τι είναι αυτά που λέτε? Λοιπόν, 50 άτομα τα έχουν καβατζάρει από την Δυτική Ελλάδα, ο Δήμαρχος δεν μπορεί να παρέμβει, γιατί από εκεί θα πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί και στους Δήμους δεν έχει δώσει φράγκο. Και τώρα τι κάνει? Τώρα θα βγάλει νέο φόρο για τους ΟΤΑ. Το καταλάβατε? Και θα έχουμε άλλα τραβήγματα πάλι. Κάποιοι λένε ότι ο Έμφυα θα μπει στο ΣΟΤΑ. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Αυτοί έχουν μπει μέσω ΑΣΕΠ ή έχουν μπει μέσω?
0: Όχι. Δεν ξέρω τι προσόντα. Επειδή είναι συγκεκριμένες οι θέσεις, δεν ξέρω τα αντικείμενα. Δεν ξέρω τα αντικείμενα πραγματικά. Γιατί μπορεί να θέλει, ας πούμε, υδραυλικό. Καταλάβατε, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αυτές οι ειδικότητες δεν πάνε μέσω ΑΣΕΠ.
1: Άμα θέλει υδραυλικό, σίγουρα δεν θα βρει.
0: Όχι, θα βρει, υπάρχουν υδραυλικοί, αλλήμονω. Το θέμα είναι να είναι δικοί τους. Δηλαδή, δεν επιτρέπουν στον Πελετίδη να κάνει τέτοιου είδους προσλήψεις. Και όταν το έμαθα αυτό, έμεινα άφωνη. Γιατί έλεγα, ας πούμε, 50 άτομα, δηλαδή θα ανοιχτεί ο διαγωνισμός ώστε να φανεί, ας πούμε, γιατί φαίνονται οι άνθρωποι ποιοι πάνε. Έτσι δεν είναι κρυφό αυτό.
1: Πάντως, δημοτική αστυνομία έχω δει προσφάτως σε Δήμο.
0: Ναι, αλλά δεν κάνουν τη δουλειά που νομίζετε. Η δημοτική αστυνομία κάνει δουλειά διαδικασίας διαρρύθμισης της πόλης. Αυτό δεν αφορά εγκληματικά στοιχεία.
1: Αν έχω πιάσει εγώ και βάλω μια σκηνή στην πλατεία Γεωργίου, δεν θα με διώξει τη δημοτική αστυνομία. Τι θα πω, δεν.
0: Θα έρθει η αστυνομία. Όχι, η ελληνική αστυνομία. Θα έρθει η ομάδα Δίας. Αν το κάνετε αυτό.
1: Εγώ πιστεύω και security να βάλουν και security να βάλουν, θα φύγουν.
0: Όχι, αγαπητέ μου. Γίνεται χαμός εκεί πέρα. Εκεί έχουν πάει 100 φορές. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα κανένας. Εδώ η άλλη έβγαλε μαχαίρι. Το είχα περάσει εγώ στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού εδώ. Δεν έχουν δυνατότητα. Εδώ ο ριγανόκαμπος κοντεύει να γίνει ζεφύρι. Σας ευχαριστώ. Καλημερίζω, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, να βγουν και άλλοι φίλοι στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.

0: Φωνή του πολίτη λοιπόν, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα κυρία μου.
1: Έχω ένα πρόβλημα που δεν μπορώ να το λύσω. Γι' αυτό πήρα εσάς, μήπως μπορείτε κάτι.
0: Να σας το λύσω εγώ, μακάρι να μπορούσα, μακάρι. Ωραία. Πέστε μας, πέστε μας.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν ευκάλυπτο. Είναι 120 χρονών ο ευκάλυπτος αυτός.
0: Ναι, πού είναι αυτός?
1: Ο οποίος έχει περάσει ένα διόροφο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και έχω ενοχλήσει επανειλημμένα, έχω κάνει αίτηση. Μου λένε, έχω πάρει 500.000 φορές τηλέφωνο.
0: Πού παίρνετε τηλέφωνο δηλαδή?
1: Παίρνω στους κήπους, στο Δήμο.
0: Στους λένε, κήπους παίρνετε αίτηση? Κοιτάξτε, έχει μια διαδικασία. Από όσο γνωρίζω. Ναι, σε ποια περιοχή είστε, αν επιτρέπετε?
1: Είμαι στην πλατεία Ελευθερίας από κάτω, Νικαίας και Προύσης.
0: Α, είστε εδώ στα προσφυγικά δηλαδή, κοντά, στο προσφυγικά. Γήπεδο, κοντά στο γήπεδο των προσφυγικών.
1: Ωραία, όταν ζούσε ο μπαμπάς μου και έπαιρνα τηλέφωνο, ναι, πριν 20-30 χρόνια,
0: ναι,
1: με το που έλεγα ποιανού είμαι, εργόζονται μέσα σε 2-3 ημέρες.
0: Καλά, ήταν αλλιώς τα
1: τώρα
0: πράγματα.
1: Τώρα ο μπαμπάς μου έχει πεθάνει, πρέπει δηλαδή ακόμα να λέω ότι είμαι του τάδε η κόρη για να έρθουν να ακούσουν.
0: Όχι, παρακαλώ.
1: Τι να κάνω?
0: Όχι, δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα πια εδώ και 30 χρόνια. Τίποτα, απλώς πρέπει να πάτε στο Δήμο ή να πάρετε τηλέφωνο στο Δήμο στην ανάλογη υπηρεσία. Δεν μπορεί αυτό να σας το... Δηλαδή, ακόμα και αν κάνω εγώ τηλέφωνο, να σας το πω απλά, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, διότι χρειάζεται διαδικασία.
1: Να σας πω εγώ, να σας πω ένα λεπτό.
0: Να μου πείτε.
1: Ωραία, ναι. Έχουμε κάνει μέσω ίντερνετ 21 Αυγούστου επέρσι,
0: ναι,
1: έτοιμα, ναι, από μέσω ίντερνετ που μας είπανε.
0: Αυτό έχει πιάσει και τίποτα. Καλώδια πάνω. Έχει και καλώδια.
1: Όχι, τίποτα. Είναι μέσα σε τετράγωνο.
0: Είναι
1: η ακάλυπτη χώρη που λέμε.
0: Ναι. Εσάς τι σας ενοχλεί αυτό, ο ευκάλυπτος?
1: Αυτό μου πει, θα με σκοτώσει. Είναι τα σπίτια μας.
0: Ο ευκάλυπτος είναι πολύ βαρύ δέντρο.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλός, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Και μετά ξανακάναμε πάλι αίτηση το Δεκέμβρη. Πάλι από το ίντερνετ. Ναι. Δεν γίνεται τίποτα.
0: Τηλέφωνο πήρατε.
1: Ναι, στους κήπους απάνω. Και τώρα μιλήσαμε
0: δεν
1: με κάποιον.
0: Δεν είναι για τους κήπους αυτό. Αυτό είναι
1: αφού
0: γιατί.
1: Τι
0: είπατε?
1: Αφού εκεί ανήκει, κυρία, έχουμε πάρει.
0: Όχι, είναι μια άλλη υπηρεσία. Είναι μια άλλη υπηρεσία τώρα, δεν θυμάμαι με ποια
1: σχέση. Δεν ξέρω, εγώ πάντως μας είπανε τώρα, μας έχουν τάξει ότι θα έρθουνε.
0: Μακάρι.
1: Είναι τώρα.
0: Πού είναι Προύσης, μου είπατε?
1: Προύσης και Νικαίας. Είμαστε ακριβώς. Το γήπεδο του.
0: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, απλώς την οδό ήθελα.
1: Νικαίας και Προύσης
0: είμαστε. Νικαίας και Προύσης. Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, κυρία μου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Μας ακούνε βεβαίως οι υπηρεσίες, πρέπει να σας πω. Πολλές φορές μας ακούνε.
1: Έχω πάρει ολούς εγώ τηλέφωνο τώρα, δεν ξέρω. Μας τάζουν ότι θα έρθουν και θα έρθουν.
0: Κοιτάξτε, αν το έχουν βάλει στο πρόγραμμα, γιατί αυτό θέλει διαδικασία τώρα. Θέλει γρανούς, θέλει πράγματα, θέλει πριόνια, θέλει όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Έρχονται. Κάθε 3-4 χρόνια ενοχλούσα, ερχόσατε, το κόβανε. Αυτό το φετινό τώρα που έχουμε πάθει, που δεν μπορούμε να βρούμε να έρθουν.
0: Δεν μπορείτε να βρείτε άκρη, ναι.
1: Εγώ βρήκα ιδιώτη να έρθει, αλλά ο ιδιώτη δεν μπορεί να μπει, γιατί είναι ακάλυπτος. Δεν είναι ότι είναι δικό μου οικόπεδο και να έρθει να μου το κόψει.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Καταλάβατε.
0: Άρα είναι του Δήμου δηλαδή.
1: Είναι του Δήμου, δεν μπορώ να μπω εγώ να το κόψω.
0: Ωραία. Εντάξει. Να είστε καλά, κυρία μου, και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Τηλεφώνη του πολίτη λοιπόν, 2610-390.000, καλείτε πάντα για να σας ακούσουμε στον αέρα. Καλημέρα σας, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Αμήν την Παναγία μου, καλή εβδομάδα για όλους, με υγεία και τα ό,τι άλλο συνεπάγεται.
0: Να είστε καλά κύριε, ευχαριστούμε.
1: Όλων μας.
0: Ναι.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Εχθές
1: διάβασα ότι ένα νέο χαράτσι θα μπει στη ΔΕΗ.
0: Νέο χαράτσι στη ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω ότι θα μπει σαν έμφυα στο ΣΟΤΑ. Δηλαδή αυτά που πληρώνουμε, όχι στη ΔΕΗ, είναι για το ΣΟΤΑ. Τώρα αν θα περάσει μέσα από τη ΔΕΗ ή από τον έμφυα, ο Θεός και η ψυχή μας. Τώρα τι να σας πω.
1: Και μάλιστα είπαν, διάβασα, εάν σε 3-4 μήνες δεν έχουν πληρώσει, θα το πάνε στην εφορία.
0: Ναι, το στέλνουν στην εφορία και μετά φορτώνεσαι λεφτά τα οποία δεν χρωστάς από πουθενά. Ναι.
1: Μπράβο. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Εσύ, ο γείτονάς σου, εγώ, ο γείτονάς μου, το παιδί μου, ο καθένας μας, όλη η Ελλάδα, έχει μετοχές μέσα στη ΔΕΗ, έχει δικαίωμα να έχει μετοχές σε ένα κοινωνικό φορέα, σε ένα τοπικό, σε ένα κοινωνικό, δηλαδή για όλη την Ελλάδα. Η κόρη του Μητσοτάκη, γιατί είναι μέτοχος μες στη ΔΕΗ?
0: Γιατί δεν... Αφού έχει πάρει τη ΔΕΗ πώς τη λένε, η εταιρεία αυτή την οποία έχουν, που είναι μέτοχη όλη η οικογένεια, έχει πάρει πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει πάρει μόνο. Δεν έχει πάρει τη ΔΕΗ. Έχει πάρει μεγάλο πακέτο μετοχών.
1: Τα πάντα, αγάπη μου.
0: Όχι, έχει πάρει μεγάλο πακέτο. Να είμαστε ακριβείς όταν λέμε κάτι. Έχει πάρει μεγάλο πακέτο μετοχών. Πάει αυτό. Γιατί τα υπόλοιπα πακέτα τα έχουν άλλοι. Καταλάβατε.
1: Πού θα βρίσκουν τα λεφτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάει αυτό. Θέλω να πω και κάτι προσωπικό.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Εχθές με χαρά,
0: Ναι.
1: στον Ολυμπιακό και στον κάθε Ολυμπιακό και όπου είναι, που είναι στην Ελλάδα. Για οποιαδήποτε ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη δύναμη που έχετε, ρε παιδάκια, εσείς οι νέοι που κατεβήκατε σε όλες τις στρατείες, αν κατεβαίνατε για το καλό αύριο το δικό σας, θα είχαν φύγει όλοι
0: τρέχοντας,
1: οι κλέφτες
0: τρέχοντας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω.
0: Εγώ γι' αυτό καμιά φορά λέω, μ' ακούτε, εγώ γι' αυτό καμιά φορά λέω ότι η νεολαία έχει τη δύναμη, απλώς δεν ξέρει την ότι έχει, την έχει απλά, και δεν ξέρει απλά, τι να την κάνει. Ναι.
1: Θα σου πω εγώ κάτι, κοριτσάκι μου. Απλά εμείς οι γιαγιάδες, εσείς οι μαμάδες και οι παππούδες μας και όλοι, αυτά τα παιδιά τα βοηθάμε για να πιούν το καφεδάκι τους, να πάνε οπουδήποτε. Δεν τα βλέπουμε σε καθημερινή βάση.
0: Εντάξει, και αυτό δεν μπορώ και εγώ να πω.
1: Εγώ,
0: γιατί...
1: δεν τα... Όχι, συγγνώμη, και το δικό μου παιδί πάει και
0: τώρα. Ναι, ξέρω εγώ
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν το πω εγώ. Βράνω στο σύνολο. Βράνω στο σύνολο.
0: Ότι λέτε ότι ποντάρουνε σε αυτή την ευκολία και δεν τρέχουν.
1: Πρέπει αυτά να πάρουν τις ευθύνες στην πλάτη τους για το δικό τους αύριο.
0: Εντάξει.
1: Αγάπη μου, να είσαι καλά.
0: Και εσείς, καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Φωνή του πολίτη λοιπόν, φίλες και φίλοι. Σας ακούμε. Σας ακούμε, καλή εβδομάδα, γεια σας. Μας ακούτε παρακαλώ?
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι, εσείς αν μας ακούτε, ναι.
1: Εγώ, Καμπάνα, εσείς?
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, για πείτε μας.
1: Εννοηθήκαμε. Μήπως είχατε κάποια απάντηση για μια πινακίδα νέα Προύσης και Κωστάκη?
0: Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω πάρει τηλέφωνο να το πω ακόμα. Είμαι ειλικρινής μαζί σας. Μου διέφυγε γιατί είχα άλλα πράγματα. Έτρεχα για κάποιες υποθέσεις μου, ναι, και ναι, ναι, από εκεί και πέρα. Αλλά πόσο είπαμε, Προύσης και...
1: Έχετε πολλές δουλειές και σας...
0: Όχι, Προύσης και Νοικιάσμου, είπατε.
1: Τώρα θα σας τα πω. Έχετε πολλές δουλειές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας. Σας είχα πει Προύσης και Κωστάκη.
0: Α, και Κωστάκη. Και, και,
1: και,
0: και, και εσείς το κύριος που είχατε κάνει την...
1: Επώνυμο Παρίσης Διονύσιος.
0: Παρίσης Διονύσιος, μάλιστα.
1: Ονοματεπώνυμο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν,
1: υπόψη ότι μιλάμε για έγγραφο προ 2 ετών. 2 ετών αμέσως.
0: Έχει εγκριθεί προ 2 ετών.
1: Λοιπόν.
0: Και δεν έχει έρθει ακόμα η ταμπέλα.
1: Να σας πω και ένα άλλο.
0: Ναι.
1: Επειδή είπε η κυρία προηγουμένως για το δέντρο Νοικιάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ έχω να σας πω τώρα κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Η ανάπλαση των προσφυγικών μάλλον προβλέπει αμαία λοκατζίδες.
0: Δηλαδή, λοκατζίδες αμαία. Για κάντε το λιανά αυτό.
1: Μη μου γελάτε εμένα γιατί θα καγχάσω. Λοιπόν, ακούτε.
0: Όχι, δεν σας γελάω. Απλώς μου φαίνεται...
1: Ακούτε κυρία Τσιμάρα.
0: Λέγε, πέστε.
1: Περάστε μία βόλτα κι εσείς και όλη η Πάτρα να δείτε τη ράμπα των αμαία,
0: ναι,
1: Προύσης και Δωρηλαίου.
0: Ναι.
1: Από πού περνάει?
0: Από πού περνάει?
1: Από πάνω, από κολόνα τη ΔΕΗ.
0: Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Δηλαδή τώρα αυτό. Τι ακροβατικό είναι αυτό καινούργιο, πρωί-πρωί.
1: Έτσι, μπράβο. Προύσης, διαγωνίως απέναντι από το γήπεδο, Προύσης και Δωρηλαίου. Όποιος είναι αμαία πρέπει να φτάσει να πέσει πάνω στην κολόνα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά να πάει δίπλα για να συνεχίσει
0: αυτή
1: τη ράμπα.
0: Αυτή είναι μια κακοτεχνία. Μήπως πιστεύω ότι θα το φτιάξουν? Δεν υπάρχει. Κάποιος θα το φτιάξει.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Αλλά
0: νομίζω,
1: 2 χρόνια.
0: Και εκεί οι κάτοικοι. Μα δεν έχει φτιαχτεί η πλατεία. 2 χρόνια τώρα δεν έχει φτιαχτεί.
1: Δεν μιλάω για πλατεία. Μιλάω για πεζοδρόμιο.
0: Ναι, άλλο λέω εγώ. Όλη η περιοχή δεν είναι ξέχωρο το πεζοδρόμιο. Δηλαδή όταν γίνει ανάπλαση. Θα είναι και τα πεζοδρόμια μέσα, αυτό προσπαθώ να πω, έτσι. Αλλά αυτό που μου λέτε είναι σοβαρό. Δηλαδή πέρα από το αστείο του πράγματος είναι σοβαρό. Δηλαδή εντάξει.
1: Κυρία Τσιμάρα, πέρα από το γελίο του πράγματος.
0: Εντάξει
1: τώρα. Εγώ θα ήθελα στον ευεργέτη μας.
0: Καλά, εντάξει, μην χρησιμοποιείτε τέτοιου χαρακτηρισμού. Δεν νομίζω ότι ούτε ο ίδιο του αποδέχεται. Εντάξει, είναι ένα.
1: Ένα λεπτό.
0: Δεν είναι έτσι ο Πελετήδη, αλλά τέλο πάντων τώρα.
1: Να τελειώσω τη φράση. Να τελειώσω και θα δείτε ότι ίσως εννοώ άλλο από ό,τι εννοήσατε. Ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Πέρα λοιπόν από το γελίο του πράγματος, θα ήθελα να επισημάνω στον ευεργέτη μας, τον κύριο Πελατίδη, ναι, ότι τον σκάβουν μεθοδικά.
0: Λέτε ότι δεν γίνεται, μπορεί, ότι γίνεται υπόγεια.
1: Τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Θέλετε να με πάρετε αύριο να μου τα πείτε αυτά, γιατί είναι πολύ ωραία και ενδιαφέροντα, αλλά έχει κλείσει ο χρόνος και πρέπει να κάνω αποφώνηση, καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Να κάνω την αποφώνηση.
0: Γεια σας, το καλό, ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορύθμιζε η Δάφνη Μανολάκου. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Είναι η αρχή της εβδομάδας. Να έχετε δύναμη για όλα όσα έρχονται. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Και να είστε πάντα συνδεδεμένοι φυσικά με το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους στα FM, για να ξέρετε τι συμβαίνει γύρω σας. Σας καλημερίζω. Θα είμαστε αύριο το πρωί σε 9 πάλι μαζί. Γεια σας.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Ένα ιδιαίτερα θερμό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη έλαβε χώρα στα επίσημα του Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της Eurolink. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Κώστας Καραπαπάς πήγε στα επίσημα και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση μπήκε στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την κατάσταση να ξεφεύγει και τους δύο άνδρες να πιάνονται τελικά στα χέρια. Μάλιστα, κάποια στιγμή από την πλευρά Δημητριάδη εκτοξεύτηκε ένα ποτήρι, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης απομακρύνθηκε τελικά από τους ψυχρεμότερους με σκισμένη τη λευκή του μπλούζα, την οποία αργότερα αντικατέστησε μια μπλε, προκειμένου να πανηγυρίζει με τους χιλιάδες φιλάθλους την νίκη του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει από χθες το βράδυ το τέταρτο ευρωπαϊκό τροπαιό του, καθώς υπέταξε τελικά τη βασίλισσα και πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το DC, κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και κατέγραψε μικρή πτώση, κερδίζοντας τες τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με ποσοστό 27,1%. Στη δεύτερη θέση το ΕΚΕΛ, Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, με 23,9%, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,9%. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΙΚΟ, είναι τέταρτο με 10%, ενώ στην Κυπριακή Βουλή μπαίνουν και δύο νέα κόμματα, το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο με 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 5,4%. Σημειώνεται ότι η αποχή διαμορφώθηκε στο 33,6%, δηλαδή ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους στην Κύπρο αποφάσισε να μην πάει στις κάλπες. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη κατά 2,5%. Χάος στην Άγκυρα μετά την εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιού Ροζέλ με συγκρούσεις υποστηρικτών του και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από αίτημα εκένωσης του κτηρίου από τον Κιλιτσάρογλου, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερντογάν, διαλύοντας έτσι την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστρο Κώστα, με τη γνωστή γυμνάστρια, παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο να χάνει την άνηση μάχη με τον καρκίνο έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η 17χρονη κόρη της Βικτόρια Δέλα. Η γωγό Μαστρο Κώστα ήταν παντρεμένη με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ήταν σταθερά στο πλευρό της στην εξαιρετικά δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.
3: Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, αλλά με θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Η εκδρομή στο ραδιογράμμα με την ελευθερία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Δευτέρας, 25 του Μάη. Πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Στο στούντιο του Ράδιο Γάμα έχουμε κόσμο, έχουμε ανθρώπους αγαπημένους που οργανώνουν έτσι δράσεις πολιτισμού και θα ενώσουν τις λέξεις, τα συναισθήματα, τους ανθρώπους και όχι μόνο. Από την άλλη έχουμε να αφηγηθούμε και σκηνές, εικόνες, πινελιές, χρώματα για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μια νέα εβδομάδα έρχεται γεμάτη πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αρχίζει Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας σε ρυθμούς τζαζ. Και τι δεν έχουμε... Είμαστε όλη την εβδομάδα έτσι με ωραίους ανθρώπους και υπέροχες συνομιλίες που θα μας καλέσουν στα υπέροχα και στα όμορφα πράγματα που δημιουργούν. Με αυτά και με αυτά σας λέμε ηλιόλουστες καλημέρες στο πρωινό της Δευτέρας. Εδώ έχουμε γίνει συμμορία, ναι, είναι γεγονός. Η Άννα Ιδενδρινού είναι εδώ. Καλώς ορίσατε, η παραμυθού μας η αγαπημένη.
1: Παραμυθένιες καλημέρες.
0: Παραμυθένιες καλημέρες. Έχουμε το βιβλίο της εβδομάδας, την Συμμορία των Οκτάπους. Η Συμμορία των Οκτάπους ήρθε πρωινή εκδρομή και όλη την εβδομάδα θα έχουμε όλοι έτσι μια δράση, μια πλοκή στην εκδρομή μας αυτή την εβδομάδα από τις εκδόσεις Κυριακίδη. Από την άλλη έρχονται άνθρωποι στην πρωινή εκδρομή και στο Ράδιο Γάμα. Χορηγός επικοινωνίας είναι το Ράδιο Γάμα 94FM σε μια έτσι μοναδική εκδήλωση που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 27 του Μάη για πρώτη φορά. Εμπνευστής όλου αυτού είναι ο κύριος Σωτήρη Χριστόπουλος που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, με τίτλο «Ό,τι αγαπώ» καλούνται συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες που θα μοιραστούν ό,τι αγαπάνε με τους καλεσμένους. Όλο τούτο την Τετάρτη 27 Μαΐου στην Αγορά Αργύρη από τις 6.30 έως τις 8.30. Να πούμε ότι ο κύριος Χριστόπουλος είναι και αυτός συγγραφέας και εκπαιδευτικός, αν δεν κάνω λάθος. Για πείτε μου λίγα πράγματα.
2: Ναι,
0: δεν
2: έχω
0: προλάβει να τα μάθω.
2: Είμαι εκπαιδευτικός, γράφω παιδικά εφηβικά βιβλία και... Ναι. Και ποιήση.
0: Και ποιήση.
2: Και
0: πολύ πράγμον. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να αρχίσουμε. Αρχίσαμε με όλο το μπλε, έτσι. Αυτό το γκαμβά βάλαμε για την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Όλο το μπλε με την αγαπημένη Ρο, άλλη έτσι ερμηνεύτρια από την Αχαΐα. Από την άλλη αλλάζουμε θέμα και κλίμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα μαζί μας είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Από την άλλη να πούμε πως τρέχει το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσύφωνα» με το βάουτσερ και τι άλλο, κάνουμε μια αντικατάσταση που είναι επένδυση βάζοντας ηλιακό για να έχουμε καθημερινά ζεστό νερό. Κάντε μια έρευνα αγοράς και ελάτε και σε εμάς, διότι θα συνειδητοποιήσετε το πιο απλό πράγμα, αυτό που ξέρετε 7 δεκαετίες, ότι θα πάρετε αυτό που θέλετε. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας. Τι να πούμε για την BMW και τη Mini Τζουραμάνης. Καταρχήν σας καλούμε για καφέ. Ελάτε στη νέα ανανεωμένη έκθεση που μοιάζει με σπίτι, ή μάλλον που είναι σπίτι, και εκεί θα συζητήσουμε ποιο νέο μοντέλο θα επιλέξετε, τους όρους, τις προσφορές, τις ευκαιρίες. Εάν έχετε δικό σας όχημα, μπορούμε να το φροντίσουμε με ανταγωνιστικά πακέτα και υπευθυνότητα, καθώς επίσης και υψηλή παροχή υπηρεσιών. Δεν έχετε παρά να μας καλέσετε στο 2610-436-825. Θα συναντήσετε την σειρά BMW 1, ενώ δίπλα θα σας κλείνει το μάτι το μέλλον. Τι άλλο, τι είναι το μέλλον πριν από μας για μας? BMW iX3. Και μην μου αφήσετε παραπονεμένο το Mini Countryman. Κάντε μια βόλτα και με αυτό και στο τέλος δεν θα ξέρετε τι να πάρετε. Λοιπόν, Μαρίζα Ρίζου, κάποιος να με σύρει για να αρχίσουμε να έρθει συμμορία όλοι μέσα στο στούντιο τώρα με έναν τρόπο. Ο Άλαν, ποιος άλλος, είναι ο Τασούλης, είναι διάφοροι.
3: Είναι ο
0: Παναγής ο αρχηγός. Πού είσαι Παναγή, έλα. Κάποιος, πια.
3: Ειρηνούλα,
0: έχουμε κόσμο. Λοιπόν, καλημέρα, για πάμε, Μαρίζα Ρίζου.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά προχωράμε και είμαστε Ιόνι μου και γράφουμε την πρώτη μας συνέντευξη, έτσι να την έχουμε, να τη χαιρόμαστε και να την ακούμε στο πρωινό της Δευτέρας 25 του Μάη. Μαζί μας για ακόμα μια φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην παρέα μας, η κυρία Άννα Δενδρινού, με τα ωραία παραμύθια της που τα περισσότερα έχουν γίνει και θεατρικά, να πούμε. Έρχεται με το νέο παραμύθι «Η συμμορία των Οκτάπους» από τις εκδόσεις Κυριακίδη, όπου θα παρουσιαστεί και στην εκδήλωση που έχει οργανώσει ο κύριος Σωτήρης Χριστόπουλος την Τετάρτη 27 του Μάρτη στην Αγορά Αργύρη. Καλημέρα και στους δυο σας, έτσι πάλι επίσημα. Κυρία Δενδρινού, τι πραγματεύεται «Η συμμορία των Οκτάπους» που... Και ποιες ηλικίες αφορά, γιατί διαβάζοντάς το λίγο, ξεφεύγει από παραμύθι, έτσι, τι, εξηγήστε μου λίγο.
1: Ναι, ακριβώς. Η ιστορία αυτή είναι για μικρούς και για μεγάλους, άλλωστε όπως είναι όλα τα παραμύθια. Mm-hmm. Εδώ βέβαια είναι και για μεγαλύτερα παιδιά, γιατί οι ήρωές μου είναι μαθητές του γυμνασίου. Mm-hmm. Και... θα σας διαβάσω αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι ναι. Ο Μενέλαος, η συμμορία των Οκτάπους είναι 8 παιδιά. 8 συμμαθητές, 8 φίλοι, 8 γειτονόπουλα. Μένουν σε μία συνοικία, στην πλατεία Ασωμάτων. Εκεί συγκεντρώνονται, εκεί παίζουν. Και είναι ο Μενέλαος, ο Ξεφτέρης, ο Βαγγέλης, ο Τσιρίδας, ο Θανάσης, ο Τσόφλιας, ο Άλαν από τη Συρία, ο Τασούλης, ο Αψού και τα δυο κορίτσια, η Ρινιό το Γαλατάκι και η Άσπα η Πναρού.
0: Πολύ ωραία.
1: Η οποία ονειρεύεται να γίνει και αρχιτέκτονας. Ο Παναγής λοιπόν, ο αρχηγός τους, είναι ο πιο ψηλός και ρυψοκίνδυνος της παρέας. Έχει πάει νωρίτερα στην πλατεία για να γνωρίσει όλα τα παιδιά της ορχήστρας από κοντά. Μερικά από αυτά τα έβλεπε και στην πλατεία τους. Πήγαιναν στο ίδιο σχολείο, αλλά αυτά πήγαιναν λύκειο. Τα παιδιά που ήθελε να γνωρίσει είναι η ομάδα των Κρουστών, που είχαν μία συναυλία στην πλατεία της γειτονιάς τους.
0: Από πού γεννήθηκε όλο αυτό τώρα, γιατί έτσι μπλέκεται παιδιά, όνειρα, εφηβεία, από πού γεννήθηκε όλο αυτό το παραμύθι? Καταρχήν, μέχρι τώρα πόσα έχουμε στην συλλογή μας, εσείς πόσα έχετε?
1: Περίπου 14 και περιμένω
0: αυτό το παραμύθι. Καταρχήν, μέχρι τώρα πόσα έχουμε στην συλλογή μας, εσείς πόσα έχετε?
1: Περίπου 14.

0: και φτιάξαμε αυτό το παραμύθι,
1: ναι,
0: γιατί ήθελαν πάρα πολύ να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν είχαμε τον Παναγή, ο οποίος μαθητής μου, ο οποίος όντως ήθελε να γίνει detective,
1: mm-hmm,
0: και με αφορμή αυτόν τον ήρωα
1: γεννήθηκαν
0: οι άλλοι. Έτσι, και μπήκανε και συζητώντας, και τώρα δώσαμε την ονομασία Οκτάπους από τα οκτώ πόδια του χταποδιού.
1: Κατάλαβα.
0: Είμαστε οκτός.
1: Είσαστε οκτώ και δώσατε έτσι και το παιχνιδιάρικο.
0: Έτσι, ναι, έτσι, έτσι. Και μέσα λοιπόν από αυτό και εγώ μου έδωσαν την ιδέα να κάνουμε τα οκτώ παιδιά αυτή την ιστορία.
1: Πολύ ωραία. Τι πραγματεύεται? Καταρχήν μπορεί να γίνει άνετα θεατρικό, να αρχίσουμε από αυτό.
0: Είναι θεατρικό.
1: Α, είναι θεατρικό.
0: Το είχαμε παίξει, ως θεατρικό ξεκίνησε.
1: Αλήθεια?
0: Και είχαν έρθει και σχολεία και μας είχαν
1: τι
0: δει.
1: Τι ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα τα παιδιά το έπαιξαν καταπληκτικά. Κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί αυτά τα παιδιά.
1: Μου το έχετε ξαναπεί αυτό, ότι έχετε κάνει και άλλα, ανεβάσει και άλλα έργα με
0: πάρα
1: τα παιδιά
0: πολλά
1: του Μέριμνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα περισσότερα βιβλία μου έγιναν θεατρικά για, ναι, να παίξουμε με τα παιδιά αυτά, τα οποία,
1: μάλιστα,
0: δεν τα παίζαμε μόνο μέσα στο σχολείο, τα παίζαμε και έξω. Έχουν παίξει τα παιδιά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Και στα παιδιά. Γιατί έχω μια. Δηλαδή πήγα να εκπαιδεύσω και με εκπαίδευσαν.
1: Να σας πω κάτι, τα παιδιά και ο κάθε ένας μας έχει δεξιότητες, άλλους λιγότερες, άλλους περισσότερες. Σίγουρα όμως ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και είναι θαύμα. Από εκεί και πέρα, αυτός που θα του αλλιεύσει αυτό που έχει, φέρει μεγάλη ευθύνη στο αποτέλεσμα, νομίζω.
0: Ακριβώς έτσι, όπως το λέτε, μεγάλη ευθύνη γενικότερα, mm-hmm, σε όλα, τόσο στην εκπαίδευσή τους,
1: ναι,
0: όσον αφορά αυτό που
1: το να πιστέψουν
0: πρέπει,
1: στον εαυτό τους και να έχουν
0: αυτοπεποίθηση. Να πιστέψουν στον εαυτό τους. Το σημαντικότερο είναι να πιστέψουμε εμείς αυτά.
1: Σωστό και αυτό.
0: Να πιστέψουμε εμείς αυτά.
1: Έτσι, για να πιστέψουν και αυτά. Mm-hmm. Έτσι είναι αυτό.
0: Και σωστό, να πιστέψουμε στις ικανότητές τους, να τα ενθαρρύνουμε, να τα εμψυχώνουμε,
1: ναι,
0: ώστε να βγάλουν από μέσα τους αυτό που το κάθε παιδί, όπως και εμείς άλλωστε, όπως και τα άλλα τα παιδιά, έχουν κάτι, έχουν ένα ταλεντάκι, έχουν,
1: ναι,
0: κάποιες ευαισθησίες.
1: Πολύ, ένα χάρισμα.
0: Που η τέχνη γενικότερα, είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο, είτε είναι χοροδία, τραγούδι, βοηθάει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα θέλατε να μου διαβάσετε για να ολοκληρώσουμε την πολύ, πολύ ωραία συνομιλία μας και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχετε βάλει μέσα για να συνεχίσουμε με τον κύριο Χριστόπουλο?
0: Ωραία.
1: Και να μας δώσει εικόνα, γιατί θα είναι, από ό,τι μου είπατε κύριε Χριστόπουλε, και συγγραφείς και ποιητές στην εκδήλωση.
2: Συγγραφείς, ποιητές και καλλιτέχνες γενικότερα καλέσαμε. Θα έρθουν και τέσσερις ζωγράφοι.
1: Οι ζωγράφοι θα παρουσιάσουν το έργο τους.
2: Θα παρουσιάσουν το έργο τους, ένα πίνακά τους. Έχουμε βάλει ένα περιορισμό, ο κάθε ένας να παρουσιάσει ένα έργο του σύντομα, σε 2 λεπτά περίπου μέσα.
1: Τι ωραία, τι ωραία.
2: Και
1: μάλιστα
2: θα έχουμε και μουσική.
1: Μουσική.
2: Η μισή ώρα τουλάχιστον, τη χοροδία της κυρίας Πολυμενάκου, βοκάλ.
1: Πολύ ωραία.
2: Τη Μαντώ την Κάτσιου, τον Μαυρόγιαννη το Γιάννη, μαθητές του μουσικού.
1: Πάρα πολύ.
2: Το Σπύλιο τον Πλώτα, συνοδεία με το κλαρίνο του.
1: Έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Ανθοφορεί η τέχνη, να πω, και ο πολιτισμός στην πόλη μας. Και είναι ευχάριστο.
0: Βέβαια.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα.
1: Mm-hmm.
0: Επέλεξα να σας διαβάσω, όχι για τον Παναγή, τον αρχηγό, θα σας διαβάσω για τον Άλαν, ο οποίος ήταν από τη Συρία.
1: Ωραία.
0: Ένα παιδί που έφυγε μαζί με τους γονείς του,
1: ναι,
0: και ήρθαν σε μια χώρα ειρήνης, mm-hmm, για να ξεφύγουν από τα όλα, από το στοιχείο του πολέμου.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα παιδιά, μέχρι να δουν το φάντασμα που είναι στο σπίτι του γείτονά τους, του Χασάπη, περιμένουν κάτω από το παράθυρο για να δουν το φάντασμα που είχε δει ο Παναγής το προηγούμενο βράδυ.
1: Πολύ ωραία.
0: Και εκεί που περιμένουν αρχίσουν να μιλάνε για τα δικά τους, για τα συναισθήματά τους, για τα όνειρα. Και ρώτησαν λοιπόν και τον Άλαν, και μίλησαν και για τους φόβους τους.
1: Mm-hmm.
0: Τι φοβάται? Ο Άλαν είπε ότι εγώ δεν υπάρχει χειρότερο στοιχείο από τον πόλεμο.

0: είπε ο Άλαν. Τα παιδιά τα χάσαν. Πρώτη φορά άκουγαν τον Άλαν να μιλάει γι' αυτό. Εκεί που ένα βράδυ κοιμάσαι ήσυχος και ονειρεύεσαι, ακούς μέσα στον ύπνο σου το άγριο μουγκριτό μιας ειρήνας. Πετιέσαι από το κρεβάτι σου όρθιος, με το φόβο κρυμμένα μέσα στα μισόκλειστα βλέφαρά σου, να παιδεύει τα όνειρά σου, την ψυχή σου. Και τότε η Ρινιό τον ρώτησε, «Εσύ τι κάνεις?» Όλοι περίμεναν με αγωνία να ακούσουν την ιστορία τους. Ανοίγεις την πόρτα και τρέχεις. Τρέχεις στους βομβαρδισμένους δρόμους. Ξαφνικά η ανάσα του έγινε γρήγορη, κοφτή, το βλέμμα του χαμένο. Τρέχεις και εξωπίσω σε κυνηγάει η λάβα από τις έξυπνες βόμβες που παίρνουν ζωές για να τις οδηγήσουν στο σκοτάδι. Και εσύ τρέχεις ανάμεσά τους και νιώθεις σαν ένα μισοτελειωμένο κεράκι που η φλόγα του τρεμοσβήνει. Όμως συνεχίζεις να τρέχεις μέχρι που το μούγκρισμα της ειρήνας να σταματήσει. «Άλαν, τι σημαίνει στη γλώσσα σας το όνομά σου?» ρώτησε με μάτια βουρκωμένα η Άσπα. «Βράχος», απάντησε ο Άλαν, ορθώνοντας το κορμί του με περηφάνεια, αφήνοντας πίσω του όλες εκείνες τις σκληρές αναμνήσεις και το φόβο. Ξαφνικά ένα περίγραπτο συνέστημα θαυμασμού ένιωσαν τα άλλα παιδιά να πλημμυρίζει τις καρδιές τους. Ένα αεράκι ελευθερίας άγγιξε τις ψυχές τους. Ευθύς μάζεψαν λέξεις και έφτιαξαν στίχους και έτσι όλοι μαζί άρχισαν να σιγοτραγουδούν. «Φοβάμαι, φοβάσαι, φοβάται και τούτος και εκείνη και αυτός. Παιδί μεγάλος ισχυρός, έξυπνος, τολμηρός ή κουτός. Κάθε άνθρωπος έχει κάτι να φοβηθεί. Ακόμη και οι ήρωες των παραμυθιών που όλοι τους θαυμάζουμε πολύ, κάποιο στοιχείο φοβούνται και αυτοί. Φοβούνται τέρατα, φαντάσματα, δράκους, τελώνια, ξωτικά, βρικόλακες, λύκους, τη μάγισσα την κακιά, της άγριας νύχτας, τα σκοτάδια τα βαθιά. Φοβάμαι, φοβάσαι, φοβάται ο στρατιώτης τον πόλεμο, τον ύπουλο εχθρό, όταν τον κυκλώνει το στοιχείο. Ο φόβος κρύβεται μέσα μας, παγιδεύει όνειρα, σκέψη, ψυχή. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα δίχως χρόνο, μέτρο και λογική.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και θα τα ακούσουμε την Τετάρτη. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Και εμείς θα έχουμε παραμύθι της εβδομάδας, παραμύθι της εβδομάδας, τη συμμορία των Οκτάπους. Να συνεχίσουμε τώρα με τον κύριο Χριστόπουλο. Κύριο Σωτήρη Χριστόπουλε, πρώτη φορά λοιπόν αυτή η εκδήλωση, σωστά?
2: Πρώτη φορά στην Πάτρα.
1: Ναι.
2: Η εκδήλωση αυτή ξεκίνησε το 2014.
1: Ναι.
2: Είναι μια ιδέα που από το 2009 έτσι είχε ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν φετουσά στην ΑΣΠΕΤΕ. Έγινε το 2014 με μαθητές στο Λύκειο Αργοστολίου.
1: Τι τάξεις διδάσκεται?
2: Στο γυμνάσιο πρώτη και τρίτη, ναι. Σε ένα γενικό γυμνάσιο. Στο Λύκειο πρώτη και τρίτη πάλι και στα ΕΠΑΛ. Οικονομία, είμαι οικονομολόγος, αλλά
1: μάλιστα.
2: Και κοινωνιολογικά μαθήματα.
1: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Επί της ουσίας στην πόλη γίνεται πρώτη φορά, στην Αχαϊκή πρωτεύουσα.
2: Γίνεται με αυτή τη μορφή πρώτη φορά. Έγινε στην Αθήνα πριν, στα Ιωάννινα, στα Καλάβρητα και τώρα στην Πάτρα τον τελευταίο χρόνο αυτά.
1: Αγκαλιάστηκε.
2: Ναι, και συνεχώς μεγαλώνει. Mm-hmm. Κάθε φορά γίνεται κάτι πιο μεγάλο με αυτή τη μορφή που είναι σαν μια γιορτή λογοτεχνίας που πλέον μπαίνουν μέσα και καλλιτέχνες,
1: ναι,
2: και μουσική. Αρχίζει συνεχώς.
1: Είναι πολυδιάστατο και
2: ναι,
1: πολυμορφικό.
2: Κάθε φορά αλλάζει μορφή. Κάθε φορά.
1: Ναι, το βλέπω. Ναι.
2: Το αξιοσημείωτο είναι ότι την πρώτη φορά που έγινε στο Αργοστόλι με μαθητές είχαμε και συναυλία.
1: Τι
2: κάποιους
1: ωραία.
2: Μουσικούς τελείως αυθόρμητα. Να σας πω και πώς βγήκε το «Ότι αγαπάω».
1: Ναι, πώς έχει βγει, ναι.
2: Κάλεσα τους μαθητές να μου φέρουν κάτι που αγαπάνε. Δεν το καταλάβαιναν. Λέει, τι να σας πούμε κύριε. Λέει, θα μου πείτε «Ότι αγαπάω» είναι η ποίηση, είναι η μουσική, είναι... Και έτσι βγήκε το «Ότι αγαπάω», έγινε η πρώτη εκδήλωση,
1: πάρα πολύ ωραίος ο τίτλος,
2: με συμμετοχή 70% των μαθητών του σχολείου. Άλλοι μαγείρεψαν, άλλοι φέραν τα ποίηματά τους, τις φωτογραφίες, ένα αφιέρωμα στη μουσική που αγαπάνε, μας το παρουσίασαν.
1: Ό,τι αγαπούν, και... τι ωραίο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ... Είναι κοινό... ένας κοινός παρανομαστής και συνδετικός κρίκος.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Στη συνέχεια τώρα θα είμαστε την Τετάρτη και θα έχω την χαρά, σας ευχαριστώ θερμά, να συντονίζω τη συγκεκριμένη εκδήλωση, και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, ξεφεύγει από τη φιλοσοφία μιας παρουσίασης βιβλίου, αλλά έρχομαι να κάνω ό,τι αγαπάω κι εγώ, αυτό βλέπω.
2: Τέλεια. Να πω και ένα μυστικό spoiler.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα ακούσουμε και ένα ποίημα της Ελευθερίας Στεριοπούλου.
1: Αφήστε το αυτό το στην άκρη, αλλάζουμε σελίδα. Για πάμε. Ποιητές και συγγραφείς.
2: Ωραία. Το στίχημα για μένα ήταν και με τους μαθητές και στη ζωή μου γενικά, να μου πούνε τι αγαπάνε οι άνθρωποι, να ανοιχτούν, εγώ να το αγκαλιάσω και αν μπορέσω να το σκηνοθετήσω. Έτσι δεν έχω βάλει κανένα περιορισμό. Ο καθένας φέρνει αυτό που αγαπάει και εγώ κοιτάω να τα βάλω σε μια
1: και
2: σειρά.
1: Και να βάλετε όρια,
2: να γίνει
1: χρονικά,
2: μια ιστορία.
1: Έτσι, να,
2: είναι σημαντικό, ναι. Θα είναι ένα σύντομο βιογραφικό του καθενός που θα ακούσουμε.
1: Ναι.
2: Και μια παρουσίαση ενός έργου του σε 2 λεπτά περίπου μέσα.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Που σημαίνει ότι δεν θα έχει μόνο λογοτεχνία ή ποίηση, αλλά όπως μας προείπατε, θα έχει μουσική, θα έχει ζωγραφική, θα έχει τραγούδι. Μέσα από τις 6.30 το απόγευμα ως και τις 8.30 στην αγορά Αργύρη. Με είσοδο ελεύθερη.
2: Με είσοδο ελεύθερη και παράλληλα θα λειτουργεί και μια έκθεση βιβλίου.
1: Μάλιστα.
2: Να πω μια παράληψη στους μουσικούς, επειδή διακόψαμε.
1: Ναι.
2: Είναι και η Ελευθερία Φάκου στο κλαρινέτο. Θα ακούσουμε και ένα κομμάτι από κλαρινέτο.
1: Ωραία. Όχι, θα ήθελα, αν έχετε εικόνα των καλλιτεχνών, να μου τους πείτε βήμα το βήμα τώρα.
2: Δηλαδή, ναι, είναι αυτή που ανέφερα, συν την Ελευθερία.
1: Όχι. Τους λογοτέχνες, ποιητές, αν έχετε τα ονόματά
2: τους. Είναι πολλά ονόματα.
1: Ωραία. Εντάξει, θα το επικοινωνήσουμε στα δελτία τύπου που θα αναφέρονται.
2: Θα υπάρξει.
1: Ναι, ονομαστικά.
2: Αμέσως μετά.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Πέραν τούτου, εσείς είπατε είστε και συγγραφέας παραμυθιών.
2: Γράφουν παιδικά εφηβικά βιβλία, θα τα έλεγα.
1: Ναι, δηλαδή, πώς έχετε γράψει.
2: Όπως είπε, 4 και μια ποιητική συλλογή, 5 βιβλία.
1: Ο τίτλος της ποιητικής συλλογής.
2: Μαθήματα αγάπης.
1: Α, τι ωραία.
2: Είναι όλα μια συνέχεια.
1: Λοιπόν, συγγνώμη τώρα. Μαθήματα αγάπης. Μαθαίνετε η αγάπη. Εκπαιδεύεσαι σε αυτή.
2: Ωραία.
1: Εξηγήστε μου λίγο.
2: Θα το πω, ναι. Αυτός ο τίτλος προέκυψε ως εξής. Είναι μαθήματα που πήρα εγώ. Από τα παιδιά μου, από τους γονείς, από αυτά που ξέρω για τους προγόνους. Και με αυτά που έβλεπα, που παρατηρούσα, έγραψα αυτά τα ποίηματα. Δηλαδή δεν είναι δικά μου μαθήματα αγάπης, μεταφέρω αυτά που μου δώσανε.
1: Που σας έμαθαν.
2: Αυτά που θεωρώ ότι έμαθα εγώ από αυτούς.
1: Ναι, άρα εκπαιδευτήκατε με έναν τρόπο.
2: Νομίζω όλοι εκπαιδευόμαστε καθημερινά από ότι αν
1: όχι
2: έχουμε...
1: Όχι απαραίτητα στην αγάπη.
2: Ναι,
1: αναλόγως
2: ναι.
1: Τη ματιά του καθενός.
2: Είτε και επιλογή, ναι.
1: Ναι. Τι ανάγνωση έχει για τη ζωή.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, πέραν αυτού, πώς νιώθετε για όλα αυτά και για την αποδοχή και για τη χαρά που... Γιατί ξέρετε, όλο αυτό είναι δική σας έμπνευση, δημιουργείτε, κάνετε ένα κάλεσμα προς τους καλλιτέχνες. Όταν παίρνει σάρκα και οστά, βλέπετε ότι χαίρονται μαζί σας πάρα πολλοί άνθρωποι και το απολαμβάνουν και πάνε ένα σκαλοπατάκι παραπέρα. Ίσως σκεφτούν κάτι, ίσως εμπνευστούν από κάτι. Πώς νιώθετε για όλο αυτό?
2: Πολύ ωραία. Ήδη τη στιγμή που μιλούσε η Άννα τώρα, ένιωσα τη συγγένεια αυτή και νιώθω με τους ανθρώπους που συμμετέχουν, γιατί είναι και αυτοί οι άνθρωποι που ανοίγουν την αγκαλιά τους όπως την ανοίγω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Είναι αμοιβαίο, δεν μπορεί να συμβεί αλλιώς αυτό. Δεν το σνομπάρουν δηλαδή αυτό που τους λέω, αλλά να σε αγκαλιάσω, πες μου ότι αγαπάς, εγώ το δέχομαι.
1: Ναι.
2: Έρχονται και μου το λένε και εκείνη τη στιγμή είναι όντως ένα θαύμα, όπως ένιωσα και τώρα. Ας πούμε η σειρά παιδικών βιβλίων των τριών λέγεται «Τα παιδιά μας οδηγούν». Mm-hmm. Ήταν στο πλαίσιο αυτό που πιάνε, δηλαδή τα παιδιά με την καλή τους διάθεση μας δείχνουν
1: όχι,
2: το δρόμο.
1: Είναι,
2: εμείς
1: είναι...
2: έχουμε ευθύνη να μην τα εκμεταλλευτούμε εκεί που γνωρίζουμε ότι μπορεί να τα εκμεταλλευτούμε. Να δώσουμε τον καλό δρόμο, την καλή πληροφορία και θα τα κάνουν όλα μόνα τους με την καλή τους διάθεση.
1: τα παιδιά νομίζω ότι έχουν αυτό που δεν διαθέτουμε οι μεγάλοι, έχουν αυτό το ανώθευτο, αυτό το ατόφιο, το ανεπιτίδευτο.
2: Έτσι.
1: Όπου όλο τούτο ξεπερνάει την, οτιδήποτε φτιασιωδωμένο, να το πω έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό συμβαίνει και στις εκδηλώσεις αυτές.
1: Mm-hmm.
2: Ερχόμαστε κοντά και ανοίγουν δρόμοι και για διμερείς, τριμερείς συνεργασίες. Κάποιοι που νιώθουν μια συγγένεια ιδιαίτερη.
1: Πολύ ωραία.
2: Προκύπτουν πράγματα και μετά από αυτές τις συνεργασίες.
1: Λοιπόν, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο?
2: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη.
1: Ομοίως, ομοίως, ομοίως.
2: Και για την τιμή αυτή.
1: Να είσαστε που καλά.
2: Μου κάνετε και σήμερα και με την παρουσία στην
1: σας
2: εκδήλωση.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Με διτόρολο.
1: Ναι, ναι. Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία σε αυτά που αγαπάμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Παρομοίως.

Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε, 51 λεπτά μετά τις 10. Προχωράμε στο πρωινό της Δευτέρας. Πάμε σε μια πολύ ωραία παρουσίαση που έλαβε χώρα χθες το βράδυ στο θέατρο Επίκεντρο ΣΥΝ. Ο αγαπημένος ποιητής αλλά και πρόεδρος του Γραφείου Ποιήσεως, κύριος Αντώνης Κιαθάς, παρουσίασε την ποιητική του συλλογή. Ποιήση, ζωή, άνθρωπος, μια ξεχωριστή ποιητική συλλογή, παρουσιάστηκε με απόλυτη επιτυχία το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου στο Επίκεντρο ΣΥΝ. Συγκεκριμένα χειρόγραφα του Αντώνης Κιαθά από τις εκδόσεις Ιολκός παρουσίασαν Βασίλης Λαδάς, Μίνα Πετροπούλου, Κωνσταντίνος Κορίδης, Βαρβάρα Χριστιά, Γιώργος Πισάνης και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κύριος Χρήστος Μπούρας. Μια πολύ ξεχωριστή στιγμή, πάρα πολλοί κόσμος, αιρετοί, έτσι άνθρωποι του πολιτισμού, συγγραφείς, πολύ όμορφα πράγματα γίνονται στην πόλη, αυτό έχω να πω. Και πάμε να διαβάσουμε και να δούμε την πρόταση της Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου τώρα για την εβδομάδα σε ξένη λογοτεχνία. Ξένη λογοτεχνία όπου δεν ξεχνά την άλωση η κυρία Αφροδίτη, δεν της ξεφεύγει τίποτα. Και σήμερα λοιπόν καλωσορίζουμε μετά από πρότασή της ξένη λογοτεχνία ένας τόπος που λεγόταν Αρμαγεδόν. Κωνσταντινούπολη 1453, ιστορικό μυθιστόρημα του Χάμφρις, σε μετάφραση της Βασιλικής Κνήτου, πρώτη έκδοση στο Λονδίνο 2012, ενώ ελληνική έκδοση τον Ιανουάριο του 2014. Εκεί λοιπόν διαβάζουμε τη μνήμη της ιστορίας μας, όπου κρατάμε όσο ζούμε ζωντανοί. Μέσα σε αυτό το πόνημα θα βρούμε το χρονικό της άλωσης της πόλης, όπου ζωντανεύει με αριστουργηματικό τρόπο μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου και ναι, διατηρεί άσβεστο το θρύλο της μονής βασιλεύουσας για χίλια χρόνια. Η υπέρλαμπρη πόλη ήταν η καρδιά της αχανούς Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες τη λάτρευαν, οι Τούρκοι την εποφθαλμιούσαν. Πολύ όμορφα πράγματα όπως κάθε εβδομάδα. Από την άλλη θα πάμε στο Επίκεντρο ΣΥΝ ευθύς αμέσως, διότι έρχεται ένα νέο θεατρικό που θα ταράξει τα ύδατα. Είμαστε σίγουροι, γιατί έχει την υπογραφή αγαπημένων, χαρισματικών ανθρώπων που γνωρίζουμε πολύ πολύ καλά. Λούπα λοιπόν σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7.30 και στις 9.30 στο Επίκεντρο ΣΥΝ. Ο αγαπημένος σκηνοθέτης Αλέξανδρος Λιακόπουλος, θα συνομιλήσουμε πολύ λίγο, σε πολύ λίγο μαζί του, θα μας παρουσιάσει την Λούπα της Εύης Κολιαδήμα και θα μας τα πει όλα ευθύς αμέσως.

0: ακούμε τα ωραία του Τσιτσάνη με τους Μινόρε Παράπονο που ετοιμάζονται ολοταχώς για τις καλοκαιρινές τους συναυλίες. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Αλέξανδρο Λιακόπουλο για μια ξεχωριστή, εξαιρετική παράσταση που έρχεται σήμερα το βράδυ στο Επίκεντρο ΣΥΝ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, είμαστε στη διαδρομή.
0: Μάλιστα, με το καλό, καλό δρόμο να έχετε. Για πείτε μου την παρέα, θέλω να μου μεταφέρετε την ατμόσφαιρα.
1: Η ατμόσφαιρα είναι σαν να πηγαίνουμε σχολική εκδρομή.
0: Δηλαδή, για πείτε μου
1: εδώ,
0: ποιοι
1: το
0: είναι...
1: Εδώ, στο τιμόνι του αυτοκίνητου, ο Μιχάλης ο Μαρακός.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι έναν υπέροχο τρελό στην παράσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι δύο από τις τρεις κοπέλες, η Μαρία Παπαπάνη και η Έφη Ελγεωργίου, και εγώ ερχόμαστε, οι άλλοι δύο έρχονται και αυτοί με
0: μιας και μου τους είπατε, ναι, πείτε μου και τους άλλους δύο.
1: Ο Γιώργος ο Κοντοπόδης και η Εύα η Μιχάλη.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε διπλή παράσταση σήμερα στο Επίκεντρο.
1: Σήμερα έχουμε διπλή παράσταση.
0: Ναι.
1: Είναι στις 7.30
0: ναι.
1: η απογευματινή και στις 9.30 η βραδινή.
0: Ωραία. Ο τίτλος.
1: Έχουμε πολύ πολύ χαρά για την Πάτρα. Εγώ δεν θυμάμαι πια πόσες φορές έχω έρθει.
0: Δεν μου είπατε τον τίτλο της παράστασης.
1: Κάθε φορά πάρα πολύ. Και οι υπόλοιποι ηθοποιοί είναι πολύ χαρούμενοι. Είμαστε χαρούμενοι για το Επίκεντρο. Γιατί είναι ένας χώρος πολύ όμορφος, φιλόξενος, και η παράσταση θεωρώ ταιριάζει πάρα πολύ εκεί.
0: Πείτε μου λίγο αν έχει...
1: έργο... Μα...
0: να πούμε τον τίτλο του έργου.
1: Ναι, είναι η Λούπα.
0: Τι σημαίνει αυτό, πείτε μου λίγο τι.
1: Η Λούπα είναι η επανάληψη,
0: ναι.
1: η οποία οδηγεί σε αδιέξοδο. Το να μπει σε μια Λούπα στην καθημερινότητα,
0: ναι.
1: όπου δεν μπορείς να ξεφύγεις.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν ο ήρωας της παράστασης ζει μια ζωή ζωούλα, όπου δεν μπορεί να ξεφύγει από τα μοτίβα της καθημερινότητας που δεν τον κάνουν ευτυχισμένο. Ακούγομαι γιατί περνάω από μια γέφυρα τώρα.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ. Γιατί και αυτό έχει μια κάτι διαδραστικό, κάτι έτσι που
1: έχει
0: ζωντανό.
1: Ακριβώς,
0: ναι, και μας αρέσει.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος, θέλω να πω, όλο αυτό το διάστημα που παίζουμε στην Αθήνα.
0: Πόσο καιρό παίζετε στην
1: ήταν
0: Αθήνα.
1: Είναι πολύ ευχάριστο αυτό, όλες τις παρασπάσεις.
0: Πόσο διάστημα παίζετε στην Αθήνα.
1: Είπατε.
0: Πόσο καιρό παίζετε στην Αθήνα τη συγκεκριμένη παράσταση.
1: Πάρα πολύ, 1,5 μήνα.
0: 1,5 μήνα λοιπόν η Αθήνα έχει απολαύσει τη Λούπα, ενώ αυτή έρχεται σήμερα η παράσταση στην Πάτρα με διπλή παράσταση κιόλας, απογευματινή και βραδινή, στο θέατρο Επίκεντρο ΣΥΝ. Μιλάμε για τις επαναλήψεις μας και ο Ζαχάρης.
1: Μιλάμε για τις επαναλήψεις μας, για τα αδιέξοδά μας, για τις χαρές και τις λύπες μας και για το ότι σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Αυτό θέλει η παράσταση, αυτό είναι το νόημα. Και να ζήσουμε καινούρια υπέροχη ζωή.
0: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν μας προσκαλείτε και σας ευχαριστούμε. Καλό δρόμο και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πολύ πολύ. Να,
0: να είστε καλά, ευχαριστώ. Σήμερα λοιπόν πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβουμε. Μια πρωινή εκδρομή σφαίρα, να πω εγώ. Πώς ήρθαμε, φεύγουμε. Αυτό καλημέρα, ηλιόλουστες καλημέρες, δημιουργική μέρα. Πότε φεύγουμε, πότε ήρθαμε. Με αυτά και με αυτά έως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου. Ακολουθεί Μίλτος Σπυρόπουλος και Μπάλα είναι και γυρίζει. Ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε την παρέα μας. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62 και BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, BMW σειρά 1. Ναι, κουτσί κιθάρα. Μα με ονειράμα και γαλάνι, αχ τι ωραία που κλείνουμε, καλημέρα.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Ένα ιδιαίτερα θερμό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, έλαβε χώρα στα επίσημα του Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της Eurolink. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Κώστας Καραπαπάς πήγε στα επίσημα και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση μπήκε στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τους δύο άνδρες να πιάνονται τελικά στα χέρια. Μάλιστα, κάποια στιγμή από την πλευρά Δημητριάδη εκτοξεύτηκε ένα ποτήρι, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης απομακρύνθηκε τελικά από τους ψυχρεμότερους με σκισμένη τη λευκή του μπλούζα, την οποία αργότερα αντικατέστησε μια μπλε, προκειμένου να πανηγυρίζει με τους χιλιάδες φιλάθλους στην νίκη του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει από χθες το βράδυ το 4ο ευρωπαϊκό τροπαιό του, καθώς υπέταξε τελικά τη βασίλισσα και πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το DC, κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και κατέγραψε μικρή πτώση, κερδίζοντας τες τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με ποσοστό 27,1%. Στη δεύτερη θέση το ΕΚΕΛ, Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, με 23,9%, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,9%. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΙΚΟ, είναι τέταρτο με 10%, ενώ στην Κυπριακή Βουλή μπαίνουν και δύο νέα κόμματα, το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο με 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 5,4%. Σημειώνεται ότι η αποχή διαμορφώθηκε στο 33,6%, δηλαδή ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους στην Κύπρο αποφάσισε να μην πάει στις κάλπες. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη κατά 2,5%. Χάος στην Άγκυρα μετά την εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιού Ροζέλ, με συγκρούσεις υποστηρικτών του και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από αίτημα εκένωσης του κτηρίου από τον Κιλιτσάρογλου, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερντογάν, διαλύοντας έτσι την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή η Γογό Μαστροκώστα, με τη γνωστή γυμνάστρια, παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο να χάνει την άνηση μάχη με τον καρκίνο έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλεία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα. Η Γογό Μαστροκώστα ήταν παντρεμένη με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ήταν σταθερά στο πλευρό της στην εξαιρετικά δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, αλλά με θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
0: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
1: Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι πάλι.
0: Καλησπέρα, σήμερα 25 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά αθλητικά τα μικρόφωνα του Ράδιο Γα με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη όπως πάντα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε αλέφαντε.
0: Σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι μια διαφορετική παρουσία η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Είμαστε σε μια εβδομάδα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην οποία από χθες αργά το βράδυ έχουμε τον Ολυμπιακό μετά από 13 ολόκληρα χρόνια και πάλι στην κορφή της Ευρώπης, πρωταθλητή στην Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός, ο οποίος μετά από ένα πάρα πολύ δραματικό, πραγματικά συγκλονιστικό τελικό επικράτησε της Ρεάλ στο ΑΚΑ με 92-85 και πήρε τον 4ο κατά σειρά ευρωπαϊκό του τίτλο. Και μιλάμε για μια νέα πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ, γενικότερα αν θέλετε του ελληνικού αθλητισμού στην Ευρώπη. Μάλιστα με ένα άθλημα το οποίο μας έχει προσφέρει πάρα πολλές χαρές εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκτός συνόρων.

Από την άλλη πλευρά δεν μπόρεσε να μας προσφέρει μια πάρα πολύ άλλη διαφορετική μπασκετική χαρά η ομάδα του Γλαφκού Έσφαιρου, η οποία δεν τα κατάφερε το απόγευμα του Σαββάτου, που και εκεί μετά από ένα δραματικό τελικό ιτήθηκε από τον Χρόνο Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα με 66-63, και πλέον θα έχει μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία για να μπορέσει να ανέβει τη νέα χρονιά στην Elite League με αγώνες μπαράζ το διάστημα 5 με 7 Ιουνίου στην Άρτα. Βέβαια η οποία και αυτή έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη για μια δεύτερη φορά στην Αθήνα, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει, δεν μπόρεσε να χαρίσει το τέλος, αφού και τη φορά αυτή ιτήθηκε με έναν πάρα πολύ πικρό τρόπο με 66-63 από την αθηναϊκή ομάδα. Και ειδικά στη διαδικασία των play-off, η πατρινή ομάδα του Γλαφκού Έσφαιρου πιστοποίησε νομίζω ξεκάθαρα ότι ήταν η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Ήρθε όμως πάρα πολύ ακριβά ότι για σε δύο παιχνίδια που έδωσε στην Αθήνα σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, παρότι και στα δύο έφτασε πάρα πολύ κοντά για να πιει νερό, δεν τα κατάφερε τελικά. Παρ' αυτά έχει όμως μπροστά της τώρα μια δεύτερη και τελευταία βέβαια ευκαιρία σε μονά παιχνίδια μπαράζ με τους άλλους δύο χαμένους των τελικών στα play-off, για να δούμε αν εκεί θα μπορέσει να πάρει την πρώτη θέση και να ανέβει τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Elite League. Στις κλάβες μέσα απ' τα χαρμιά μα χαράγια αυτή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, 30 και 31 του μήνα θα έχουμε την άλλη πάρα πολύ μεγάλη μπασκετική δοκιμασία με την Παναχαϊκή, η οποία λαμβάνει μέρος στα δικά της παιχνίδια μπαράς για άνοδο τη νέα χρονιά την Nations League 1. Περιμένουμε λογικά σήμερα την επίσημη ανακοίνωση από την Ομοσπονδία για το πού θα διεξαχθούν τα παιχνίδια αυτά. Λογικά πάντως οι πληροφορίες θα πάνε κάπου στην Βόρεια Ελλάδα. Για την Παναχαϊκή του Θανάση Ιώνα, φίλες και φίλοι, στην οποία θα πρέπει να ξεπεράσει συνολικά δύο εμπόδια η Παναχαϊκή για να μπορέσει να ανέβει τη νέα χρονιά την Β' Εθνική. Αν θα καταφέρει τελικά, θα μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα, αφού η Παναχαϊκή, η μπασκετική Παναχαϊκή, έχει να παίξει και πάλι στην Β' Εθνική εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, κάτι ανάλογο δηλαδή και με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή στην μεγάλη κατηγορία.

Ό,τι αφορά το μπάσκετ, από σήμερα έχουμε και πάλι επιστροφή στα play-off του ΕΣΑ και στα play-off της Basket League με τον αγώνα ΑΕΚΑΡΙ, ενώ θα έχουμε και play-off και play-out συνέχεια εδώ στα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα στην ΕΣΚΑΡΙ.

Και βέβαια, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου δεν έχουμε ακόμη το παραμικρό επίσημο, το παραμικρό συγκεκριμένο νέο, έχει να κάνει με τι άλλο, έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, με τα διοικητικά της, πράγματα για τη νέα χρονιά, για τα επόμενα, αν θέλετε, χρόνια.

Βγαίνει να δούμε στο θέμα αυτό αν τελικά την εβδομάδα αυτή θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο και οριστικό ή θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να μάθουμε την τελική ετοιμιγορία από την ερασιτεχνική Παναχαϊκή, η οποία κινεί το θέμα αυτό.

0: Είμαστε ακόμη σε μια εβδομάδα στην οποία θα έχουμε τους δύο τελευταίους ευρωπαϊκούς τελικούς στον χώρο του ποδοσφαίρου. Τετάρτη βράδυ τελικός του Conference League, Σάββατο απόγευμα τον μεγάλο τελικός του Champions League.
1: Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή.
0: Και σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα, φίλες και φίλοι, αφού 10 Ιουνίου έχουμε την πρεμιέρα στο Μουντιάλ, την πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή που θα μας κρατήσει τροχιά το καλοκαίρι για κάτι παραπάνω από έναν ολόκληρο μήνα. Και όπως τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, μιλάμε για την κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, από την οποία όμως για μία ακόμη φορά, και παρότι έχουμε φέτος μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση ομάδων, δεν υπάρχει η Εθνική Ελλάδας.

Τώρα για να γυρίσουμε για λίγο στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, η οποία ολοκληρώθηκε με το χθεσινό πάρα πολύ μεγάλο θρίαμβο του Ολυμπιακού, πρέπει να επισημάνουμε εδώ, φίλες και φίλοι, μερικές πολύ μεγάλες οικονομικές διαφορές που έχει η κορυφαία αυτή ευρωπαϊκή μπασκετική διοργάνωση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές του ποδοσφαίρου. Πρώτα απ' όλα, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα πάρει από την Ευρωλίγκα, επειδή πήρε την κούπα, ένα ποσό περίπου 2,4 εκατομμύρια ευρώ, και η Ρεάλ που έχασε ένα αντίστοιχο ποσό 2,1 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μια διαφορά μόλις 300.000 ευρώ. Και σε σχέση με, βέβαια, με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τα νούμερα αυτά είναι πάρα πολύ μικρά, το καταλαβαίνει κανείς, αφού σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ παίρνει οποιαδήποτε ομάδα στο Conference League όταν κάνει την πρώτη πρόκρισή της. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια πραγματικά οικονομική διαφορά σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα του μπάσκετ με τον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και αυτό το θέμα πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά πλέον σιγά σιγά την Ευρωλίγκα, διότι εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ άνηση οικονομική εικόνα των δύο αθλημάτων. Και προφανώς, φίλες και φίλοι, η Ευρωλίγκα, εκείνο το οποίο πρέπει να βελτιώσει είναι το εμπορικό της κομμάτι, να μπορέσει δηλαδή να προβάλλει ακόμη πιο πολύ εμπορικά χορηγικά, αυτό που λέμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ευρωλίγκα. Μια λιωτική ζωή. Ξέρω το όνομά σου. Διότι βλέπετε ότι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική και το NBA εκεί, υπάρχει μια διαφορετική παντελώς προβολή του αθλήματος του μπάσκετ. Μια λιωτική ζωή. Επομένως, στην Ευρωλίγκα πρέπει να αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα ο στρατηγικός σχεδιασμός προβολής και μάρκετινγκ, για να μπορέσει η διοργάνωση να αποκτήσει πάρα πολύ περισσότερα πραγματικά έσοδα.

0: Διότι ναι, μεν από την μία πλευρά η Ευρωλίγκα ζητάει από την οποιαδήποτε ομάδα ενδιαφέρεται να μπει στην διοργάνωση να καταθέσει έναν πάρα πολύ μεγάλο πλήρη φάκελο με αρκετά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αλλά από την άλλη πλευρά τα χρήματα που δίνει η ίδια ο συλλόγος είναι πάρα πολύ λιγότερα εδώ και πολλά χρόνια.
1: Στα χέρια χάθηκες και χάθηκα εκείνη τη βραδιά.
0: Και παρότι μιλάμε βέβαια για ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο βλέπετε και σήμερα ότι για την Ευρωλίγκα υπάρχει πάντα ένα τεράστιο ενδιαφέρον πολλών συλλόγων.
1: Μετάνιωσες και θες να έρθεις ξανά.
0: Όπως ανακοινώθηκε άλλωστε και επίσημα από την Ευρωλίγκα στα πλαίσια του φετινού Final Four στο ΆΚΑ, σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια αρκετά μεγάλη αύξηση των ομάδων οι οποίες θα λαμβάνουν μέρος στην διοργάνωση.

Προφανώς και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, μια έμεση απάντηση σε ό,τι αφορά το NBA, το οποίο θέλει να διοργανώσει το δικό του NBA, το ευρωπαϊκό NBA, τα επόμενα χρόνια.

Λίγα λοιπόν η φετινή, η οποία ολοκληρώθηκε με ελληνικό θρίαμβο, και από σήμερα πλέον επιστρέφουμε και πάλι στην ελληνική πραγματικότητα που έχουμε την συνέχεια στα play-off της Basket League. Ελληνικό θρίαμβο, και από σήμερα πλέον επιστρέφουμε και πάλι στην ελληνική πραγματικότητα που έχουμε την συνέχεια στα play-off της Basket League.

Συνέχεια λοιπόν σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα, 7 η ώρα απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 με τον αγώνα ΑΕΚΑΡΗ, μια σειρά η οποία είναι στο 1-1 και ο νικητής του σημερινού αγώνα θα προκριθεί στα ημιτελικά όπου τον περιμένει ο Ολυμπιακός. Ενώ το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, πάντα στα ελληνικά play-off της Basket League, είναι ήδη σχηματισμένο με αντιπάλους Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Για να πάμε και εδώ σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, που αλλού, για μια ακόμη χρονιά σε έναν τελικό των δύο αιωνίων, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού, για να δούμε ποιος θα είναι ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδας.

Για να τελειώσει βέβαια και την πικά και η φετινή χρονιά στον χώρο του μπάσκετ, φίλες και φίλοι, αφού η μοναδική αγωνιστική εκκρεμότητα έχει να κάνει με τα play-off στην Greek Basket League, αλλά και με τα μπαράς, τους αγώνες μπαράς στα πρωταθλήματα της Β' και της Τρίτης Εθνικής. Ενώ εδώ στα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα έχουμε πάντα σε εξέλιξη τα play-off και τα play-out στην Α1 SKI, όπως και τον θεσμό του κυπέλου, όπου φτάνουμε σιγά σιγά, έχουμε ήδη φτάσει στα πρωιμητελικά.

0: Πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά στα δικά μας, έτσι πολύ πιο αναλυτικά, και να ξεκινήσουμε τι άλλο με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, όπου εδώ πάντα υπάρχει ένα πάρα πολύ θολό τοπίο για το πώς προχωράνε οι κουβέντες αθλητικές με τον υποψήφιο Έλληνα επιχειρηματία που θέλει να εμπλακεί με τα κοινά της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.
1: Γι' αυτό σε βλέπω και έρχεσαι απ' τη γωνιά.
0: Και μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο οποίο επικρατεί απόλυτη σιωπή, αφού όπως αποκάλυψε σήμερα η Μάτσα Χαΐας, υπάρχει ρήτρα μυστικότητας μεταξύ των δύο πλευρών για το θέμα αυτό. Είμαστε όμως σιγά σιγά και στην τελική ευθεία για να δούμε τι θα γίνει με την ιστορία αυτή και αν τελικά ο γάμος των δύο πλευρών θα προχωρήσει κανονικά για τα επόμενα χρόνια.

0: Και όπως έχουν πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, ακόμη και η ίδια η Παναχαϊκή κάνει λόγο για μια λύση η οποία θα προσφέρει και μια πάρα πολύ μεγάλη ανακούφιση ποδοσφαιρικά στην Παναχαϊκή, εάν τελικά υλοποιηθεί, εάν τελικά πάρει σάρκα και οστά.
1: Παλαιολόγου Γιάννη.
0: Διότι τον απουσιάζει, φίλες και φίλοι, η ποδοσφαιρική πάντα Παναχαϊκή από την πρώτη εθνική εδώ και σχεδόν 22-23 χρόνια, είναι ομολογουμένως ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο πλέον δεν το

την άλλη πλευρά το να γυρίσει έτσι πάρα πολύ γρήγορα η Παναχαϊκή στην κορυφαία, την μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Είναι και αυτό μια υπόθεση η οποία δεν μπορεί να συμβεί έτσι απλά και εύκολα από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει προγραμματισμό, θέλει σχεδιασμό, θέλει δουλειά και πάρα πολλά χρήματα. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, τα λέμε αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα Είναι και Γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
9: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, εδώ στην Καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου του 2020 και μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Την παρέα μας σήμερα στην κονσόλα του ήχου όπως πάντα με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαύρο Θαλασσίτη. Λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, αφού σιγά σιγά έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να δούμε πρώτα απ' όλα το πώς θα είναι διοικητικά η επόμενη ημέρα, η νέα χρονιά με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Οι κουβέντες με τον ενδιαφερόμενο Έλληνα επιχειρηματία, φίλες και φίλοι, είναι πλέον στην τελική ευθεία, ενώ και από την άλλη πλευρά και οι Ολλανδοί επενδυτές παραμένουν πάντα στο δικό τους προσκήνιο, στην δική τους γωνία, στην ιστορία αυτή. Και όπως λέγεται ακόμη από την ίδια την ερασιτεχνική Παναχαϊκή, θα είναι ευχής έργο να βρεθεί η λύση με τον Έλληνα επιχειρηματία. Ακόμη στην ιστορία αυτή δεν έχουμε το παραμικρό ευχάριστο συγκεκριμένο νέο. Επειδή πάρα πολύ απλά, φίλες και φίλοι, η ιστορία αυτή για να κλείσει και τυπικά με υπογραφές πρέπει να κλείσουν μερικά ακόμη σημαντικά ανοιχτά θέματα όπως είναι το γηπεδικό στην Αγιά.

σιγά σιγά το θέμα αυτό πρέπει να καταλήξει κάπου, διότι πρέπει να μπούμε και στο άλλο επόμενο πάρα πολύ σημαντικό θέμα, τον αγωνιστικό σχεδιασμό της νέας χρονιάς, αφού μπροστά της η ομάδα έχει το νέο πάρα πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική.

Θέμα για το οποίο τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει ήδη εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Μιλάμε για το νέο πρωτάθλημα, στο οποίο θα λάβουν μέρος συνολικά 120 ομάδες σε 10 ομίλους των 12 ομάδων ο καθένας. Αλλά από τους 10 ομίλους, μόνο και μόνο οι 4 συνολικά πρωταθλητές θα ανέβουν τη νέα χρονιά στην Super League 2. Ελένα, είναι φίλες και φίλοι, η Παναχαϊκή μία από τις 4 συνολικά πρωταθλήτριες στο νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Πρέπει να παρουσιάσει, αυτό είναι σίγουρο, μία πάρα πολύ καλύτερη, μία πολύ πιο έμπειρη, πολύ πιο ισχυρή ομάδα τη νέα χρονιά από αυτή την οποία παρουσίασε φέτος, όπου η ομάδα μπόρεσε να σωθεί στο παραπέντε των play out. Απόψε τάρτονα στο πω. Κάτι που σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι και η ιστορία αυτή, η κουβέντα η οποία γίνεται εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, τον Έλληνα αυτόν επιχειρηματία που δεν ξέρει κανείς αν είναι μόνος του ή έχει και παρέα, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει, είτε θετικά είτε ακόμη και αρνητικά. Διότι σε ό,τι αφορά ειδικά την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, μπροστά της έχει και πάρα πολλά άλλα ανοιχτά θέματα που έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα τμήματα για τη νέα χρονιά, όπως είναι το μπάσκετ, το βόλεϊ, η πυγμαχία και όχι μόνο.

Τώρα μια και μιλάμε για Παναχαϊκή, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, να θυμίσουμε ότι μεθαύριο Τετάρτη υπάρχει ένα πάρα πολύ κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο στην Super League 1, στο οποίο θα τεθεί επιτάπητος το αίτημα 5 πάει οι οποίοι ζητάνε εδώ και τώρα αναδιάθρωση στην μεγάλη κατηγορία και παραμονή των δύο ομάδων οι οποίες υποβιβάστηκαν φέτος, δηλαδή του Πανσεραϊκού και της Λάρισας.

Εδώ βέβαια μιλάμε για μια ιστορία, φίλες και φίλοι, στην οποία ακόμη και αν πει το ναι η Super League 1, πρέπει να δώσει την τελική έγκριση της η πολιτεία στο θέμα αυτό, και αυτό παραμένει πάντα ακόμη πάρα πολύ δύσκολο, παρότι έχουμε μπει ουσιαστικά σε μια προεκλογική περίοδο στη χώρα μας.

τον έχουμε αναδιάθρωση, φίλες και φίλοι, στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και ειδικά στην μεγάλη κατηγορία. Άμεσα είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουν να γίνεται πάρα πολύ, ειδικοί στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα απ' όλα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 1 μεθαύριο Τετάρτη διαδικτυακά.

Γυρίσουμε και πάλι στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Εδώ είναι και αυτό λίγο λογικό, ότι όσο δεν ξεμπλέκει οριστικά το διοικητικό κουβάρι, δεν μπορεί να έχουμε το παραμικρό νέο αγωνιστικό ή προπονητικό γύρω από την ομάδα για τη νέα χρονιά.

Το φετινό πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι, στην Τρίτη Εθνική Παναχαϊκή έχει και ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο, ότι δηλαδή παρουσίασε και μια βάση ποδοσφαιριστών η οποία μπορεί να παραμείνει κανονικά στην ομάδα και για τα επόμενα χρόνια.

0: Να δούμε λοιπόν και εδώ το επόμενο χρονικό διάστημα πώς μπορεί να προχωρήσει η ποδοσφαιρική Παναθηναϊκή πρώτα απ' όλα σε διοικητικό επίπεδο. Ένα θέμα το οποίο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, μια πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα για όλα τα υπόλοιπα θέματα που είναι αγωνιστικά, προπονητικά, οικονομικά.
1: Να χορέψει μάμπο ή μη σπέτει με το βάγκο.
0: Και να μπορέσει βέβαια να πεμπλακεί και από την ιστορία αυτή με την ποδοσφαιρική ομάδα η Ερασιτεχνική Παναθηναϊκή, η οποία μπροστά της έχει πολλά άλλα θέμματα για να λύσει.

Αλλά σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά, πρώτα απ' όλα στον Προμηθέα θα έχουμε τις επόμενες ημέρες την επίσημη ανακοίνωση για τη μεταγραφή του Νίκου Δίπλαρου στην ομάδα για τα επόμενα 2 χρόνια. Μια πάρα πολύ καλή ποιοτική προσθήκη πατρινού γκάρντ στην ομάδα του Προμηθέα. Τα σαλόνια και οι φτωχογείτονες. Προμηθέας, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει ενισχυθεί στην περιφέρεια και με έναν άλλο πατρινό ταλαντούχο αθλητή, τον Χάρη Παρασκευόπουλο. Οι οποίοι μαζί με τον Πλώτα θα κληθούν να σηκώσουν, φίλες και φίλοι, πλέον την πάρα πολύ μεγάλη απώλεια του Μπαζίνα από τον Προμηθέα. Μπαζίνα, στον οποίο έχει κάνει το μεγάλο βήμα καριέρας, εντασσόμενο στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης για τα επόμενα 4 χρόνια. Και σε αμαρτωλό φιλί, μη θες και τη στερνή. Σήμερα ο Προμηθέας προχωράει και με τις επιλογές των υπολείπων παικτών, φίλες και φίλοι, για το νέο αγωνιστικό του σχήμα από Ελλάδα και Ευρώπη και ειδικά από την Αμερικάνικη αγορά. Είναι ακόμη πάρα πολύ πιθανό την εβδομάδα αυτή να έχουμε και την επίσημη παρουσίαση από την ΚΑΕ Προμηθέας του νέου προπονητή Γιώργου Βάβορα, που είναι ήδη στην Πάτρα και έχει πιάσει δουλειά με την προετοιμασία στην πατρινή ομάδα.

Με συνεργάτη του Βόβορα πλέον, τον κύριο Μιχελάκο, φίλες και φίλοι, μιλάμε και εδώ για μια σταρωτική αλλαγή που έγινε σε πρόσωπα στο προπονητικό επιτελείο του Προμηθέα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Μια προσπάθεια που γίνεται από τη διοίκηση του Προμηθέα έτσι ώστε η ομάδα να μπορέσει να γυρίσει πολύ πιο δυνατή τη νέα χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

0: ασχολήθηκε με τον μπασκετικό Προμηθέα, πρέπει να θυμίσουμε ότι φέτος είχαμε μια πάρα πολύ μέτρια χρονιά, μετά από πάρα πολλά όμως χρόνια θετικής παρουσίας.
1: Καρδιά μου είχες αγαπήσει.
0: Προμηθέα λοιπόν, ο οποίος και αυτός πρέπει να δυναμώσει πιο πολύ αγωνιστικά, και νομίζω αυτό θα φανεί σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν και θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις απόκτησης παικτών από την Ελλάδα και την Αμερική.
1: Καρδιά μου είχες αγάπη.
0: Προμηθέα, ο οποίος θα βάλει μπροστά την προετοιμασία του λίγο μετά τις 15 Αυγούστου για τη νέα χρονιά, και με στόχο να μπορέσει να γυρίσει που αλλού, να μπορέσει να γυρίσει και πάλι στο δρόμο των επιτυχιών. Ενώ από την άλλη πλευρά, εκεί όπου δεν έχουμε το παραμικρό ακόμη επίσημο ή αν θέλετε και ανεπίσημο νέο, είναι με τον μπασκετικό Απόλλωνα για τη νέα χρονιά.
2: Πρώτον.

Απόλλωνα, η οποία για μια τρίτη συνεχόμενη χρόνια θα βρεθεί στην αφετηρία της Β' Εθνικής, εάν δεν έχουμε την οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη μέσω wildcard. Μια ιστορία βέβαια η οποία η wildcard δεν είναι καθόλου εύκολη, αφού με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν φαίνεται πρώτα απ' όλα να υπάρχει παραμικρή απουσία ομάδας από το νέο πρωτάθλημα που δικαιούνται συμμετοχή στην Elite League. Το διάταγμα το έβγαλε ο Μίτσος και ο Τάκης. Ουσιαστικά λοιπόν ο Απόλλωνας, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να προετοιμαστεί γιατί άλλο για μία ακόμη χρονιά για το νέο πρωτάθλημα στην Elite League 1, με στόχο βέβαια να κάνει και μία πολύ καλύτερη πορεία σε σχέση με την τελευταία αυτή διετία.

Εδώ βέβαια το πρώτο και πιο σημαντικό θέμα που αφορά τον Πασχετικό Απόλλωνα είναι ποιος θα είναι ο προπονητής, φίλες και φίλοι, στην ομάδα για τη νέα χρονιά. Ποια θα είναι η διοικητική επιλογή του Γιάννη Χριστόπουλου για την θέση αυτή.

Θέλω να σου πω ότι θα συμπληρώσει μία τριετία, φίλες και φίλοι, τη νέα χρονιά στην Β' Εθνή, και σίγουρα και εδώ υπάρχει πλέον ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός για το πώς μπορεί να προχωρήσει η ομάδα.

Ότι όπως με την ποδοσφαιρική επαναχαϊκή, έτσι και με τον μπασκετικό Απόλλων, να υπάρχει πάντα ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου εδώ στην περιοχή μας και όχι μόνο, για να μπορέσει να παρουσιάσει κάτι καλύτερο, κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο ισχυρό τη νέα σεζόν.

Και παρότι από την άλλη πλευρά στον Απόλλωνα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ούτε διοικητικά πλέον ούτε και οικονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να παρουσιαστεί μια πάρα πολύ δυνατή, μια πολύ πιο ισχυρή ομάδα.

όσο παραμένει βέβαια πάντα ο Απόλλωνας στην Β' Εθνική, το μόνο το οποίο καταφέρνει ουσιαστικά είναι να έχει μια πολύ μεγάλη πρώτα απ' όλα οικονομική αιμορραγία από την παρουσία του στην κατηγορία αυτή.

Προφανώ λοιπόν και στον Απόλλωνα, φίλε και φίλοι, τον μπασκετικό Απόλλωνα, πάντα υπάρχει και εδώ ένα πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό και ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε και μια πολύ καλύτερη ομάδα του χρόνου.

Όπως συμβαίνει κάθε μέρα, έτσι και σήμερα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε τη σημερινή. Καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι μας ακούτε. Μην υποχωρείς. Κλείνουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο βασικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο. Μετικά.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις. Ένα ιδιαίτερα θερμό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, έλαβε χώρα στα επίσημα του Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της Eurolink. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Κώστας Καραπαπάς πήγε στα επίσημα και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση μπήκε στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τους δύο άνδρες να πιάνονται τελικά στα χέρια. Μάλιστα, κάποια στιγμή από την πλευρά Δημητριάδη εκτοξεύτηκε ένα ποτήρι, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης απομακρύνθηκε τελικά από τους ψυχρεμότερους με σκισμένη τη λευκή του μπλούζα, την οποία αργότερα αντικατέστησε μια μπλε, προκειμένου να πανηγυρίζει με τους χιλιάδες φιλάθλους στην νίκη του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει από χθες το βράδυ το τέταρτο ευρωπαϊκό τροπαιό του, καθώς υπέταξε τελικά τη βασίλισσα και πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το DC, κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και κατέγραψε μικρή πτώση, κερδίζοντας τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με ποσοστό 27,1%. Στη δεύτερη θέση το ΕΚΕΛ, Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, με 23,9%, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,9%. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΙΚΟ, είναι τέταρτο με 10%, ενώ στην Κυπριακή Βουλή μπαίνουν και δύο νέα κόμματα, το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο με 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 5,4%. Σημειώνεται ότι η αποχή διαμορφώθηκε στο 33,6%, δηλαδή ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους στην Κύπρο αποφάσισε να μην πάει στις κάλπες. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη κατά 2,5%. Χάος στην Άγκυρα μετά την εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιού Ροζέλ, με συγκρούσεις υποστηρικτών του και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από αίτημα εκένωσης του κτηρίου από τον Κιλιτσάρογλου, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερντογάν, διαλύοντας έτσι την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή η Γογόμαστρο Κώστα, με τη γνωστή γυμνάστρια, παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο να χάνει την άνηση μάχη με τον καρκίνο έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα. Η Γογόμαστρο Κώστα ήταν παντρεμένη με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ήταν σταθερά στο πλευρό της στην εξαιρετικά δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, αλλά με θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
6: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρουβής.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
15: This station is now the ultimate power in the universe.
16: Radio

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με

0: αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή...

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
1: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
2: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Ακούτε Radio Gamma 94.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Ένα ιδιαίτερα θερμό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, έλαβε χώρα στα επίσημα του Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της Eurolink. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Κώστας Καραπαπάς πήγε στα επίσημα και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση μπήκε στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τους δύο άνδρες να πιάνονται τελικά στα χέρια. Μάλιστα, κάποια στιγμή από την πλευρά Δημητριάδη εκτοξεύτηκε ένα ποτήρι, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης απομακρύνθηκε τελικά από τους ψυχρεμότερους με σκισμένη τη λευκή του μπλούζα, την οποία αργότερα αντικατέστησε μια μπλε, προκειμένου να πανηγυρίζει με τους χιλιάδες φιλάθλους στην Ήπειρο του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει από χθες το βράδυ το τέταρτο ευρωπαϊκό τροπαιό του, καθώς υπέταξε τελικά τη βασίλισσα και πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το DC, κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και κατέγραψε μικρή πτώση, κερδίζοντας τες τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με ποσοστό 27,1%. Στη δεύτερη θέση το ΕΚΕΛ, Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, με 23,9%, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,9%. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΙΚΟ, είναι τέταρτο με 10%, ενώ στην Κυπριακή Βουλή μπαίνουν και δύο νέα κόμματα, το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο με 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 5,4%. Σημειώνεται ότι η αποχή διαμορφώθηκε στο 33,6%, δηλαδή ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους στην Κύπρο αποφάσισε να μην πάει στις κάλπες. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη κατά 2,5%. Χάος στην Άγκυρα μετά την εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιού Ροζέλ, με συγκρούσεις υποστηρικτών του και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από αίτημα εκένωσης του κτηρίου από τον Κιλιτσάρογλου, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερντογάν, διαλύοντας έτσι την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστρο Κώστα, με τη γνωστή γυμνάστρια, παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο να χάνει την άνηση μάχη με τον καρκίνο έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλεία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα. Η γωγό Μαστρο Κώστα ήταν παντρεμένη με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ήταν σταθερά στο πλευρό της στην εξαιρετικά δύσκολη κολυμάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.
0: Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, αλλά με θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη. Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελασιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
11: Και να μην πω τώρα με τι να αξίσετε τον Κασμά. Ο Τούρκος από ό,τι φαίνεται έχει εσωτερικά προβλήματα. Δεν μπορεί να καταφέρει να περάσει αυτά που έχει στο μυαλό του. Οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι είναι εχθρικό κράτος. Οι Ινδοί έχουν βγει και έχουν πει ότι θα έχουν συνεργασία με την Κύπρο και θα στέλνουν όπλα. Οπότε σιγά σιγά τα όνειρα του Ερντογάν γκρεμίζονται. Αλλά δεν γκρεμίζονται από τους Έλληνες. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν κατάφερε κάτι ο Μητσοτάκης. Γκρεμίζονται γιατί κάποιοι τους θεωρούν απειλή. Σας το λέω για να μην αρχίσει να σας λέω ότι τα έκανε αυτός όλα. Τώρα για τον Ανδρουλάκη που μου στέλνετε μηνύματα, ποιος Ανδρουλάκης ρε, πηγαίνετε να δείτε τι έγινε. Ο υπουργός παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήτανε μαζί στον καλά του Final Four. Ήτανε μαζί στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δίπλα-δίπλα καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι. Είναι ο Δημοκράτης και ο Πασόκος. Φωτογραφίες υπάρχουνε. Σουσουδάκι μαζί, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Και αν τους δεις πάνω στο έδρανο, μαλώνουνε. Σας κοροϊδεύουνε, βρε. Εδώ σας κοροϊδεύει Καριστιανού, μόνο που δεν μας είπαν ότι μάζεψαν 1.000.000 κόσμο έξω από το Ολύμπιον. 1.000.000 κόσμο μάζεψαν έξω από το Ολύμπιον. 400 άτομα δεν ήτανε, ούτε 300 άτομα, οι άλλοι ήταν περαστικοί, αλλά τέλος πάντων. Εδώ βγαίνει Μουτσάτσου, ρε. Βγαίνει Μουτσάτσου και σας μιλάει για πατρίδα. Μουτσάτσου, για πες μας, ρε, καριέρα στην Τουρκία δεν έκανες πριν λίγα χρόνια? Και έβγαινες και έλεγες ότι εγώ αναγκάστηκα να πάω στην Τουρκία να κάνω καριέρα. Μιλάει Μουτσάτσου για πατρίδα, ενώ πριν λίγα χρόνια έκανε καριέρα στην Τουρκία. Με την πρώτη ευκαιρία, Λούις. Έχουμε και τον Πάνο το Ρούτσι. Τον θυμάσαι τον Πάνο το Ρούτσι? Ναι, ο Πάνος ο Ρούτσις παίρνει μισθό κανονικά από τον Έλληνα πολίτη. Δεν ξέρω εσείς αν πεινάτε ή αν ψάχνετε τα σκουπίδια. Ο Πάνος ο Ρούτσι παίρνει, να πούμε, 1.800, 2.000 εκεί περίπου. Βγαίνει και λέει ότι έδωσε μια υπόσχεση να τους βάλει όλους στη φυλακή. Και ρωτάω εγώ, όπως ρωτάω και την Καριστιανού και τους υπόλοιπους, πώς θα τους βάλεις φυλακή, Ρούτσι? Με τον Καρβέλα στη Δύση θα τους βάλεις φυλακή? Δεν μπαίνουν φυλακή από τα μπουζούκια οι διεφθαρμένοι, να το ξέρεις. Ούτε αν πας στη Μουτίδου μπαίνουν φυλακή. Έτσι, γιατί σε αυτή τη χώρα ο καθένας λέει θα τους βάλω φυλακή και δεν κάνει τίποτα για να τους βάλει φυλακή. Θέλει ενότητα. Κάποτε στα χωριά, όταν κάποιος είχε πρόβλημα, βοηθούσε όλο το χωριό. Τώρα ξεκινάει κάποιος και έχει ένα πρόβλημα και οι περισσότεροι είναι έτοιμοι να πετάξουν πέτρες. Και γιατί το λέω αυτό? Πάει να φτιάξει ένας γείτονας σπίτι και το μισό χωριό έχει καλέσει την πολεοδομία, το άλλο μισό έχει καλέσει την αστυνομία. Τι πράγμα είστε εσείς, ρε? Δεν μπορούμε να ενωθούμε, δηλαδή, να κάνουμε κάτι σωστό? Υπάρχουν κάποιοι σε αυτή την πατρίδα που δεν έχουν χορηγό. Καταλάβετε το. Υπάρχουν κάποιοι σε αυτή την πατρίδα που δεν πάνε με κάποιο συγκεκριμένο όμιλο. Είναι μόνοι τους ανάμεσα στους καρχαρίες και υποστηρίζουν την Ελλάδα. Δεν είναι ούτε με Δημητριάδη, ούτε με Μαρινάκη, ούτε με Μελισανίδη, ούτε με Σαμαρά, ούτε με κανέναν. Μόνοι τους. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Είναι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό θα κάνω μια ανάλυση σήμερα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί βλέπω ότι έχουν πάρει θέση. Είναι απίστευτο, τα μισά μέσα υποστηρίζουν Δημητριάδη, τα άλλα μισά υποστηρίζουν Μαρινάκη και εγώ είμαι εδώ στη μέση και φωνάζω και λέω δεν είμαι με κανέναν. Βάλτε τους και τους δύο μέσα σε ένα κελί να τα βρουν εκεί τα θέματα τους και να τα λύσουνε. Βάλτε τους και τους δύο μέσα σε ένα κελί να τα λύσουνε. Απλά είναι τα πράγματα. Τι το συζητάμε δηλαδή, ποιος είναι καλύτερος ή ποιος είναι χειρότερος. Για παρακολουθήστε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Για παρακολουθήστε λίγο ποια πρόσωπα είναι τα συγκεκριμένα. Και ελάτε να μου ξαναπείτε μετά. Γιατί βλέπω site να γράφουνε όχι αυτό στέει, όχι ο άλλος στέει. Για μένα φταίνε και οι δύο. Και οι δύο φταίνε. Πριν πάω όμως αυτή την ιστορία. Εδώ στο Ρεόκαστρο στα βουνά έχουν εγκρίνει 3 νέα λατομεία. Ο κόσμος του Ρεοκάστρου πιστεύει ακόμα τον δήμαρχο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε γιατί κοιμάστε όρθιοι και γιατί ο κάθε δημοτικό σύμβουλο σας πουλάει ότι είναι επαναστάτης. Απλά είναι τα πράγματα. Έχει πάρει άδεια συγκεκριμένος ιδιώτης να σπάσει βουνά στο Ρεόκαστρο. Να πάρει τις πέτρες στην άμμο, να τις πάει σε έναν ιδιώτη. Από εκεί τα φορτηγά να κατεβαίνουν, να πηγαίνουν στο λιμάνι να φτιάξουν προέκταση. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Πάντως έχει πάρει άδεια και έχουν ξεκινήσει εργασίες. Έχουν φτιάξει δρόμους, σπάνε το βουνό. Κανονικά, 3 νέα λατομεία, αν πάτε να δείτε, έχουν περιορίσει μια τεράστια έκταση με κάτι κίτρινα κολονάκια που είναι τα όρια του ορυχείου. Θα σπάσουν όλο το βουνό. Και εσείς πιστεύετε ακόμα τους δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους που σας λένε θα κάνουμε μηνύσεις. Πιστεύετε ακόμα το δασαρχείο που σας λέει ότι κανένας δεν πήρε άδεια να ανοίξει δρόμους. Δεν μας λένε όμως όλοι αυτοί εκεί πέρα. Πού είναι οι μηνύσεις? Χθες ανέβασα ένα άρθρο, ξεκίνησα μια διαδικασία, έβγαλα φωτογραφίες, πήγα στο σημείο, τράβηξα βίντεο, 3 νέα λατομεία. Ο κόσμος δεν είχε ιδέα. Με παίρνει ένας δημοτικός σύμβουλος, έλα Γρηγόρη, τι κάνεις, καλά, είσαι καλά ρε φίλε, εσύ. Εγώ είχα πει για αυτό το πράγμα, μου λέει. Ναι, είχες πει, είχες κάνει μια ανάρτηση, έκανες καμιά πράξη. Του λέω, στείλε μου τις μηνύσεις του Δήμου. Στείλε μου τις μηνύσεις του Δήμου, να τις βγάλω εγώ στη φόρα που έχετε κάνει μηνύσεις. Μηνύσεις δεν μου ήρθαν ποτέ. Όλοι στο κόλπο είναι για εμένα, σας το λέω. Όλοι στο κόλπο είναι. Και επειδή σε άλλες περιπτώσεις, σε κάτι πολεοδομίες, σε κάτι άλλες υπηρεσίες, έχουμε δει να πέφτουν και κάτι λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα κλειδιά για να προχωράει η δουλειά, αρχίζω και αναρωτιέμαι. Και συνεχίζεται η έρευνα για το πώς έχουν πάρει άδεια τα 3 νέα λατομεία στο Ρεόκαστρο. Που κανονικά θα έπρεπε σύσσωμα όλη η κοινωνία της περιοχής να πάει και να σταματήσει αυτό το έργο που καταστρέφει το περιβάλλον και την περιοχή. Αλλά εσείς πιστεύετε ακόμα σε δημάρχους, σε δημοτικούς συμβούλους και σε προέδρους εκεί στις κοινότητες. Αυτά πιστεύετε ακόμα? Άρε, δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι όλα γίνονται για τα συμφέροντα. Όταν θα βλέπετε τα φορτηγά με τις πέτρες και την άμμο να κατεβαίνουν για να γεμίζουν σκόνη, όταν θα ακούτε τις εκρήξεις από το λατομείο, όταν θα δείτε όλα τα άγρια ζώα να εξαφανίζονται, τότε θα πείτε ο Γρηγόρης τα έλεγε. Αλλά θα είναι αργά. Θα είναι πολύ αργά. Οι μηχανισμοί του κράτους δουλεύουν μόνο με λάδι. Και οι άδειες βγαίνουν μόνο με λάδι πάλι. Και τι λάδι, θαυματουργό λαδάκι. Έχουν βγει τώρα 100 κόμματα, θα ανακοινώσει λέει και ο Τσίπρας, θα ανακοινώσει λέει και ο Σαμαράς. Τώρα ποιοι θα στηρίξουν Τσίπρα, θα τα πούμε στην πορεία γιατί είναι σχετικό με το χθεσινό μαλλιοτράβηγμα στο γήπεδο. Ποιοι θα στηρίξουν συγκεκριμένα κόμματα, γιατί σας λέω υπάρχουν χορηγοί που στηρίζουν, όχι όλους, τους περισσότερους, υπάρχουν και κάποιοι που στέκονται μόνοι τους όρθιοι. Και έχουμε και τον Καμένο που λέει ότι η πιθανή επιστροφή των Ανέλ. Ρε Καμένε, πόσο καμένος είσαι, πες μου λίγο, πόσο καμένος είσαι, πόσο καμένος. Ξέρετε αυτό που κάποιοι έχουν ένα συγκεκριμένο επίθετο που μπορείς να το αξιοποιήσεις έτσι? Τι δε, το επίθετό του λέω. Δεν σε βρίζω, αδερφέ. Πόσο καμένος είσαι, σου λέω. Το επίθετό σου. Όπως και με το φλόρο. Πόσο φλόρος είσαι. Αλλά βλέπεις πολλές φορές όνομα και πράγμα αυτό που λέγανε οι παλιοί. Όσο φυσικά γίνονται όλα αυτά στο Ρεόκαστρο, να βάλω μια παρένθεση ακόμα για αυτό το θέμα. Εκεί σε κάποια μαγαζάκια μαζεύονται να πούμε οι άνθρωποι και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και τρώνε και πίνουνε. Γραμμένους σας έχουνε. Η άλλη ακραία είδηση, τώρα που το θυμήθηκα, είναι το ότι απέλυσαν έναν δημοσιογράφο γιατί στρίμωξε τη γυναίκα εκείνη, την εκπρόσωπο τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Τη στρίμωξε, τη ρώτησε τι είσαι, αριστερή είσαι, δεξιά είσαι, τι είσαι, μπλε, κόκκινη. Τι θα κάνεις, τι θα αράνεις. Και επειδή τη στρίμωξε, τον απέλυσαν τον δημοσιογράφο. Και εσείς μου λέτε μετά ότι δεν υπάρχει λογοκρισία. Τη λογοκρισία δεν την ασκεί ο Γρηγόρης. Τη λογοκρισία δεν την ασκεί ο χύψη πολιτικός. Τη λογοκρισία την ασκεί αυτός που έχει το κανάλι. Είναι σαν να λέμε το ότι ξεκινάω εγώ να πω στη Δέσποινα την Ποτίτση: Ποτίτση, μην λες αυτό, μην λες εκείνο, μην κάνεις τ' άλλο. Και αν στριμώξεις κάποιον, θα φύγεις από το ραδιόφωνο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Στο Focus FM 103,6 υπάρχουν πολλές εκπομπές και ο καθένας λέει ό,τι γουστάρει. Χωρίς να βίζει, χωρίς να προσβάλλει, πάντα με στοιχεία. Ελεύθερο ραδιόφωνο, φίλοι μου. Ελεύθερο ραδιόφωνο και δίνουμε βήμα σε όλους, άσχετα που δεν έρχονται κάποιοι. Κυρία Καριστιανού, δεν έρχεσαι. Στο Ολύμπιο ξέρεις να πας. Θες μήπως να βάλουμε εδώ πέρα καμία έκθεση μόδας. Θες να φέρουμε ρούχα Gucci. Να φτιάξουμε έτσι το στούντιο λίγο να μοιάζει με καφετέρια στο Κολωνάκι ή με καφετέρια μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μπας και έρθεις εδώ πέρα να μας δώσεις απαντήσεις σε αυτά που σε ρωτάμε. Το ίδιο ισχύει και για άλλους. Και για την Κωνσταντοπούλου. Το ίδιο ισχύει και για εκδότες που δεν ήρθανε ποτέ. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαξεβάνη? Έχω εγώ στη λίστα άτομα τα οποία είπαν θα βγούνε και δεν βγήκανε ποτέ. Άμα κάτσω να σας πω θα γελάτε και θα κλαίτε. Και κάποιοι άλλοι που το παίζουν εθνοσωτήρες. Και στο ραδιόφωνο εδώ ενώ μου είχαν πει θα βγω και θα μιλήσω, τελικά δεν βγήκαν εδώ και βγήκανε σε ραδιόφωνο του Χατζηνικολάου. Εθνοσωτήρες που δεν βγήκαν εδώ, βγήκανε στο ραδιόφωνο του Χατζηνικολάου που το πήρε ο Σάκαρης. Στον πεθερό του Μητσοτάκη βγαίνεις, εδώ δεν βγαίνεις. Ενώ μου είπες θα βγεις. Δεν πειράζει, ο Γρηγόρης τα έχει σημειωμένα όλα. Όλα. Περίμενες απόφαση. Πάει και η απόφαση, πάνε και όλα. Λοιπόν, φίλοι μου, πολλοί λένε και ξελένε. Πολλοί είναι κολοτούμπες, πολλοί δεν κρατάνε τα λόγια τους. Και επίσης κάτι ακόμα δεν κατάλαβα, επειδή μου την είπε ένας. Έχει κάποια προστασία, κάποια συγκεκριμένη δικηγόρος και δεν μπορώ να μιλάω για αυτήν. Ή επειδή είναι στον κύκλο σας δεν μπορώ να αναφέρω κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες. Εγώ δεν το βουλώνω για κανέναν, καταλάβατε. Είτε είναι στον εθνικιστικό χώρο, είτε είναι στον πατριωτικό χώρο, είτε είναι στην αριστερά, είτε είναι όπου είναι. Εφόσον έχει κάνει κάποια πράγματα και είναι αλήθεια, θα τα πω. Να μην τα έκανε. Δεν κατάλαβα, δεν θα μιλήσουμε δηλαδή για αυτό το πρόσωπο. Γιατί? Γιατί εκπροσωπεί κάποιο συγκεκριμένο και δεν είναι μόνο συνήγορος του συγκεκριμένου. Έχει άλλους πελάτες. Σε παρακαλώ πολύ, δεν τρελαθούμε τελείως. Να μην τα έκανε. Εδώ είμαστε όμως, εδώ είμαστε. Η αλήθεια θα υπερισχύει όποιος κι αν είναι απέναντι και αν λέει ψέματα. Δεν με νοιάζει ποιος είναι απέναντι. Εγώ τους συμπαθώ μερικούς, άλλους τους αντιπαθώ. Αλλά όποιος λέει ψέματα προσπαθεί να παρεμβάλλει τον κόσμο, προσπαθεί να μπερδέψει τον Έλληνα πολίτη και δεν θα το επιτρέψω. Εδώ θα ακούγεται μόνο η αλήθεια. Πάμε τώρα όμως λίγο εδώ στο αυτό το χοντρό επεισόδιο με τον Μαρινάκη, με τον Καραπαπά, με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Σκισμένες μπλούζες, σφαλιάρες, φτισήματα. Θα μου τους όρχεις, κάτι τρέλες τώρα. Τρέλες. Που σας το παρουσιάζουν σαν μια πλευρά ότι είναι, από τη μια πλευρά είναι η υγιής επιχειρηματικότητα, η οποία απάντησε σε ένα επιτελικό κράτος. Και είχαν έναν γόνιμο διάλογο για τη θεσμική δωράκιση του απορρίτου των επικοινωνιών πάντα και χρησιμοποίησαν μια γαλλική διάλεκτο. Αυτό είναι το επίπεδό τους. Χθες ξεγυμνώθηκαν, χθες πέσανε οι μάσκες. Ποιοι επιχειρηματίες και ποιοι κρατικοί λειτουργοί. Αυτή είναι η πραγματική όψη τους. Τους είδατε. Η μάνα σου η τέτοια, όχι θα μου κάνεις, όχι θα μου ράνεις, όχι σφαλιάρες, όχι σχισμένες μπλούζες. Αυτή είναι η σοβαρότητα. Αχ, τώρα. Πώς είναι να βλέπεις τον κουμπάρο με τον ανιψιό να δέρνονται, για πες μου λίγο. Πώς είναι, πώς νιώθεις? Σαν να βλέπουμε ταινία του Σακελαρίου. Τα μικρά οικογενειακά δράματα που κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Χρόνια. Ποιος έβαγε τα λεφτά του ενός, ποιος κρυφάκουγε τον άλλον, Ποιον θα στηρίξει ο ένας, θα στηρίξει τον Τσίπρα, ο άλλος είναι με τον Μητσοτάκη. Όχι, ο ένας έχει το ένα κανάλι και μοιράζει τις εφημερίδες. Όχι, ο άλλος έχει όμιλο. Όχι, ο άλλος έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον Βαρδινογιάννη και τον Κυριακού. Όχι, ο άλλος έχει μαζί του τους Εβραίους. Όχι, χαμός! Χαμός! Όχι, ρώτα τον Παπαμιμίκο. Όχι, ρώτα τον έναν, όχι, ρώτα τον άλλον. Εγώ αν πάω στο γήπεδο και παίξω μπουνιές με κανέναν, θα με κλείσετε φυλακή, θα με κλείσετε φυλακή. Ο αγνός οπαδός θα πάει στο γήπεδο και πιάνεται στα χέρια. Ρε, εδώ να ανάψεις ένα πυρσό, πας ένα χρόνο φυλακή και δεν υπάρχει έφεση. Έχουν περάσει νόμο. Και οι ΔΑΠ όταν πανηγύριζαν ανάψανε πυρσούς και δεν τους μάζεψε κανένας. Επιλεκτική δικαιοσύνη. Αν έχεις τα κονέ σου, είπα, δεν πας μέσα. Τώρα πολλοί αναφέρουν και άλλα πράγματα, γιατί εγώ είμαι εκπρόσωπος των ακροατών. Πολλοί αναφέρουν κάτι για μπετονιέρες. Μη φουντώνετε, λέει το Βαγγέλη, γιατί θα βάλει μπρος την μπετονιέρα. Τι εννοεί? Άλλοι λένε ο κύριος Δημητριάδης πρέπει να διαλέξει παπούτσια, λέει, σε γκρι χρώμα σιγά σιγά. Αλλά να ταιριάζει. Ένα τσιμεντή χρώμα, λέει, παπούτσια πρέπει να διαλέξει για να μπορέσει να κοροϊδέψει την κατάσταση. Ο Focus FM 103,6 έψαξε και βρήκε το κωδικό χρώματος για να μπορέσει να αποφύγει τα χειρότερα σύμφωνα με την κοινή άποψη. Λοιπόν, ο κωδικός λέγεται Μολυβή 194. Μπορείς να τη βρεις σε πάρα πολλούς ομίλους που πουλάνε χρώματα. Μολύβι 194, είναι ακριβώς σαν το τσιμέντο το χρώμα. Για να μην έχεις πρόβλημα και για να μην σε κοροϊδεύουν, κύριε Δημητριάδη, οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω. Εγώ λέω τι λένε οι ακροατές, δεν αφήνω υπονοούμενα. Τώρα, κατευθείαν την επόμενη μέρα, μετά από αυτό που έγινε, για να μπούμε στο ζουμί και για να σας εξηγήσω τι έρχεται. Κατευθείαν την επόμενη μέρα από το σκηνικό βγάζει άρθρο το Μανιφέστο. Και τι λέει? Σύμφωνα με πληροφορίες, επίθεση δέχθηκε ο Δημητριάδης. Τι θα έλεγε? Θα σχηματιστεί, λέει, δικογραφία από την αστυνομία που έχει ήδη επιληφθεί του θέματος. Και σύμφωνα με πληροφορίες, επίθεση δέχθηκε ο Δημητριάδης. Τι θα έλεγε? Θα σχηματιστεί, λέει, δικογραφία από την αστυνομία που έχει ήδη επιληφθεί του θέματος.

0: Ολυμπιακός κατηγορούνται για υποστήριξη, χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας. Γιατί σας διάβασα αυτό το άρθρο? Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι από τη μία πλευρά είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έχει μια χύψη εξουσία, από ό,τι καταλαβαίνετε. Και αν λάβουμε υπόψη και τις καταγγελίες για πολιτικές παρεμβάσεις, και αν δούμε και κάποια εγκλήματα όπως τα Τέμπη ή το σκάνδαλο των υποκλοπών και όλα αυτά, θα καταλάβετε ότι ίσως να προχωρήσει αλλιώς τώρα η υπόθεση του Λιγερίδη. Ίσως να δέχεται αρκετή πίεση ο επιχειρηματίας Μαρινάκης. Γιατί το μανιφέστο, ξέρετε ποια νου είναι. Ξέρετε ποιος τους είπε να το γράψει. Να ξαναδιαβάσω το αρθράκι για να καταλάβετε τι έρχεται για τον κύριο Μαρινάκη. Όλα αυτά συμβαίνουν, γράφει το μανιφέστο. Ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι υπόδικοι για την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγερίδη. Συγκεκριμένα γράφει, σαν να το γράφει ο Δημητριάδης, εγώ έτσι το νιώθω, τα μέλη της ηγετικής ομάδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατηγορούνται για υποστήριξη, χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας. Εγώ σας λέω τι διαβάζω. Έτσι, έτσι. Τώρα την άλλη πλευρά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν είναι και λίγος. Περισσότεροι Έλληνες ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Έχετε στο μυαλό σας και κάποιες υποθέσεις. Ξέρετε και τι περιουσία έχει. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ξέρουν και στην Αγγλία που πήγε, πώς κινήθηκε με τις ομάδες εκεί πέρα. Πολλά λεφτά. Μεγάλη περιουσία. Από τον πατέρα του ακόμα μετέφεραν πετρέλαια τα καράβια. Για να μπαίνετε λίγο στο ζουμί. Επίσης έχει κανάλια. Έχει την Alter Ego. Έχει χτίσει μια συνεργασία πολύ δυνατή. Μην ξεχνάτε τη συμμαχία Βόμβα στη συνδρομητική τηλεόραση.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
6: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες

0: Φακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς? Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Μέρα, την αντιπαράθεση θα ανοίξουν στόματα. Μήπως θα υπάρξουν αντιδράσεις. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Λέω εγώ. Επίσης, τον κύριο Δημητριάδη, γιατί τον προστατεύουν τα ΕΚΑΜ? Και αυτό είναι μια ερώτηση. Για ποιο λόγο τον προστατεύουν τα ΕΚΑΜ, αφού πλέον δεν ανήκει στην πολιτική σκηνή? Μας λένε ότι θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα κατέβει υποψήφιος? Νομίζω έλεγε ότι δεν θέλει να πολιτικοποιηθεί. Θέλει μήπως την ασυλία? Αλλά τα ΕΚΑΜ τι είναι? Σεκιουριτάδες. Λεφτά έχετε ρε, πάρτε ένα σεκιουριτά. Και μετά στείλανε, λέει, την αντιτρομοκρατική, γιατί ήταν και ο γιος του πρωθυπουργού στον αγώνα και φοβήθηκαν μη γίνει κάτι. Όλα αυτά γιατί? Γιατί πήγε στον τελικό Ολυμπιακός. Μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και ο Κιανακόπουλος που ήτανε, θα δώσει τα βίντεο από την κάμερα ή έκανε διάδρομο με το τσιγάρο στο στόμα? Τα βίντεο θέλουμε να δούμε, τις φαλιάρες και τις μπουνιές και τις μπλούζες να σκίζονται. Που όπως με ενημέρωσαν πριν πω για εκπομπή από την αίθουσα σύνταξης, οι εισαγγελέας έχει ζητήσει να τα δώσουν όλα, να τα παραχωρήσουν όλα. Για να δούμε και τι αφήγημα θα βγάλει ο καθένας. Ο ένας λέει, με ήρθε κοντά μου. Α, σας πω τώρα τι λέει ο καθένας, γιατί το σουσουδάκι θέλετε, σας ξέρω βρε κουτσομπόλες. Εσείς αυτά θέλετε, τι έγινε και γιατί έγινε και πώς έγινε. Λοιπόν, θα σας πω εγώ πώς έγινε και τι έγινε. Θα σας πω εγώ, λοιπόν, ανέβαινε τη σκάλα από ό,τι με ενημέρωσαν ο Μαρινάκης. Τον φώναξε, το λέει, έλα να σου πω. Και εκεί τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αν τον έβρισε και του έδωσε σφαλιάρα ή αν πρώτα ο άλλος τον έφτισε. Η πλευρά του Δημητριάδη λέει, ήρθε, με φώναξε, με έβρισε τη μάνα και μου έδωσε σφαλιάρα και μετά υπήρξαν οι αντιδράσεις. Και η πλευρά του Μαρινάκη λέει ότι πρώτα με έφτισε και μετά τον χτύπησα. Ποιος λέτε εσείς ότι το ξεκίνησε? Ε? Εδώ σας θέλω. Εδώ είναι η μαγιά. Ποιος λέτε εσείς ότι το ξεκίνησε? Και χαμός στην Ελλάδα για αυτό το κουτσουμπολιό. Ρε άστους να δέρνονται. Εδώ και γόμαστε. Εδώ έρχεται ο πιο δύσκολος χειμώνας. Εδώ στείνουν την παραείπ. Τώρα που μιλάμε για αυτούς τους δύο, στείνουνε παραείπ. Τι σημαίνει παραείπ? Στείνουνε μέσα στην ΕΕΠ μια ομάδα η οποία θα είναι αμετάκλητη. Μονιμοποιούν αποσπασμένους για να μπορούν να τους ελέγχουν την επόμενη μέρα. Έχει έρθει ένα νομοσχέδιο, γιατί ξέρω ότι δεν ασχολείστε με τη Βουλή. Δεν βλέπετε ποιος παλεύει, ποιος αγωνίζεται με στη Βουλή, ποιος φωνάζει, ποιος λέει ονόματα. Τίποτα, αυτά δεν τα βλέπετε. Εσείς βλέπετε τι σας παρουσιάζουν στην τηλεόραση. Άμα δείχνει ο Sky όλη μέρα Καριστιανού, Καριστιανού θα λέτε. Αν δείχνει όλη μέρα Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκη θα λέτε. Ρε, μέσα στη Βουλή βλέπετε τι γίνεται. Ποιος φέρνει ονόματα, ποιος πάει κόντρα, ποιος φέρνει νομοσχέδια, ποιος δεν είναι με κανέναν όμιλο. Γιατί μαθαίνω ότι ο Μαρινάκης προσπαθεί να ρίξει το Μητσοτάκη μέσω του Τσίπρα. Του Τσίπρα που πρόδωσε στη Μακεδονία. Ο Τσίπρας που έκανε το όχι, ναι. Ο Τσίπρας στο Capital Control. Ο Τσίπρας που δεν μπορούσε να σταθεί όρδιος να πει δύο λέξεις στα αγγλικά. Κοροϊδευόμαστε. Και φυσικά από ό,τι ακούγεται στην πιάτσα, δεν έχω στοιχεία, ξαναλέω, επιβεβαιωμένα, στηρίζει και άλλους. Και όταν λέμε στηρίζει, λογικά με χορηγίες. Δεν πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης. Και ο Έλληνας πολίτης πρέπει επιτέλους να παρακολουθήσει Βουλή για να δει τι νομοσχέδια έρχονται, ποιος δεν είναι με κανέναν όμιλο και ποιος αγωνίζεται κόντρα στο σύστημα και βγάζει στη φόρα τα πράγματα. Γιατί έχει έρθει τώρα, σας λέω, νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τίτλος είναι «Αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική ένομη τάξη του εκτελεστικού κανονισμού». Τι καταλαβαίνετε από αυτό, για πείτε μου. Καταλαβαίνετε τίποτα? Να καταλάβει έξω ο άνθρωπος που είναι στο καφενείο, ο οποίος έχει χίλιες δυο υποχρεώσεις, τίποτα από αυτό που σας είπα? Όχι. Γι' αυτό σας αναλύω τι συμβαίνει. Λοιπόν, διατάξεις. Στο άρθρο 41, ανοίξτε τα αυτιά σας να ακούτε τι γίνεται. Γιατί σας έχουν αλλάξει την ατζέντα θεμάτων. Στο άρθρο 41 εισάγονται κάποιες αλλαγές στο νόμο 3649 του 2008. Το οποίο είναι, οι οποίες αλλαγές είναι για το προσωπικό της ΕΕΠ. Ωραία. Υπάρχει μια κεντρική πρόβλεψη που είναι ένα νέο άρθρο, το 16α. Και τι λέει αυτό το άρθρο? Τι λέει αυτή η διάταξη? δημιουργεί για πρώτη φορά δυνατότητα μόνιμης μετάταξης στην ΕΕΠ των δημοσίων υπαλλήλων. Ωραία. Δηλαδή θέλει να πάει κάποια άτομα ο Μητσοτάκης στην ΕΕΠ και μόλις τα πάει εκεί θα είναι μόνιμη στην ΕΕΠ. Δεν θα μπορεί να τους κουνήσει ούτε ο επόμενος ούτε ο παραεπόμενος αν δεν αλλάξει αυτή τη διάταξη. Αυτό γιατί το κάνει? Γιατί σε περίπτωση που δεν εκλεγεί στις επόμενες εκλογές, που δεν βγει πρωθυπουργός, θα έχει τα δικά του άτομα μέσα στην ΕΕΠ. Το καταλαβαίνετε, είναι αυτό που έπαθε ο Τραμπ με τη CIA στην Αμερική. Ποιος λέει ότι μπορούν να πηγαίνουν άτομα στην ΕΕΠ, δημόσιους υπάλληλους, και να είναι μόνιμοι εκεί? Μόνο Μητσοτάκης τα κάνει αυτά. Και φυσικά υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από αρκετά κόμματα, τα οποία λένε όχι, αυτό δεν πρέπει να περάσει. Γιατί δεν πρέπει όμως να περάσει, ξέρετε? Γιατί στο μυαλό σας έχετε ότι το χρήμα κινεί τον κόσμο. Αυτό λέτε τόσα χρόνια. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Ο κόσμος κινείται από τα data. Πολυεθνικές εκεί πέρα έξω σκοτώνονται μεταξύ τους με φόντο τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων. Κυβερνήσεις ολόκληρες οθούν τον πλανήτη σε παγκόσμια σύγκρουση για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για τα προσωπικά δεδομένα. Όσο πιο μεγάλος είναι ο όγκος πληροφόρησης, τόσο μεγαλύτερη και η ισχύς εκείνου που την κατέχει. Δείτε το σκάνδαλο Epstein. Απέδειξε το ότι πάνω από τα χρήματα είναι οι πληροφορίες. Σε αυτό το σκάνδαλο άνθρωποι ανέσχυτοι που βίαζαν και βασάνιζαν παιδάκια, οι οποίοι ήταν πανίσχυροι οικονομικά, πανίσχυροι κοινωνικά και πολιτικά, ξεγυμνώθηκαν με μια πληροφορία και υποτάχθηκαν φυσικά σε άλλους ισχυρότερους. Γιατί? Γιατί βγάλανε στη φόρα τάπλητα. Γιατί είχαν στην κατοχή τους τις πληροφορίες και εκβιάζανε κόσμο. Γι' αυτό σας λέω ότι η κατοχή του οπτικοακουστικού υλικού κάποιων αποτρόπαιων πράξεων, πολιτικών, παπάδων και πάει λέγοντας, είναι το πιο ισχυρό όπλο. Δεν είναι το χρήμα. Τους έχουν πιασμένους. Και αναρωτιέμαι για το σκάνδαλο των παράνομων ηχογραφήσεων, παρακολουθήσεων στην Ελλάδα. Γιατί δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη για να οδηγηθεί κανείς σε συμπεράσματα. Γιατί, για παράδειγμα, ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της χώρας, ο οποίος είναι πλειοκτήτης και καναλάρχης, συγκρούεται ανοιχτά με ένα κυβερνητικό στέλεχος που υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει και τόση σημασία? Ποιο είναι αυτό το ελαττήριο της σύγκρουσης για να παίξουν σφαλιάρες και μπουνιές? Η μόνη απάντηση που μπορώ να σκεφτώ είναι το ότι όσο μεγάλος και τρανός κι αν είναι κάποιος επιχειρηματικά, κάποιος άλλος έχει πληροφορίες. Άρα έχει μεγαλύτερη εξουσία. Και αυτό το μοντέλο επιβολής λειτουργεί παντού. Από την πολιτική μέχρι τα μίντια, μέχρι τον αθλητισμό, μέχρι όπου φτάνει το μυαλό σας. Μέχρι όπου φτάνει το μυαλό σας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πλέον η σύγκρουση των εξουσιών στην Ελλάδα παίρνει και χειρόπιαστη διάσταση. Διότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και όλα αυτά θα είχαν λυθεί αν η δικαιοσύνη κρατούσε τις ισορροπίες. Μια δικαιοσύνη που για μένα φταίει για όλα στην Ελλάδα. Για όλα φταίει η δικαιοσύνη, φίλοι μου. Η δικαιοσύνη φταίει. Γιατί δεν έχει κανένας δικαίωμα να ξέρει τι κάνω εγώ στην προσωπική μου ζωή. Κανένας. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να μπαίνει στο τηλέφωνό μου και να παρακολουθεί το τι κάνω. Κανένας. Είτε είναι Κινέζος, είτε είναι Πακιστανός, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Αμερικανός ή Ρώσος. Όπως δεν έχει κανένας δικαίωμα να με εκβιάζει. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να μου λέει έλα εδώ, έχω για σένα αυτό, αν δεν κάνεις εκείνο θα σου κάνω τάδι, θα το βγάλω στη φόρα. Υπάρχει πολύ βρωμιά σε αυτό το βόθρο που ονομάζεται πολιτική σκηνή. Πολύ βρωμιά. Εγώ ξαναλέω, Δεν είμαι με κανέναν. Δεν ανήκω σε κανέναν όμιλο. Δεν τα παίρνω από κανέναν, γι' αυτό και μπορώ και μιλάω ανοιχτά για όλους. Στεκόμαστε μόνοι μας, χωρίς χορηγούς, χωρίς να τσοντάρουν λεφτά, χωρίς τίποτα. Και αναφέρω ότι ανάμεσα στον κύριο Δημητριάδη και στον κύριο Μαρινάκη η λύση είναι η εξής, για να λυθούν όλα. Πάρτε το Δημητριάδη, πάρτε και το Μαρινάκη, βάλτε τους μέσα ένα κελί να τα λύσουν μόνοι τους. Χωρίς εκαμίτες, χωρίς μπράβους, χωρίς υπηρεσίες, χωρίς λογισμικά, χωρίς καράβια, χωρίς ελικόπτερα, χωρίς κονέ. Εμένα στο χωριό μου τουλάχιστον έτσι μου μάθανε. Αν είσαι άντρας και έχεις πρόβλημα με κάποιον, πας εσύ και τα παντελόνια σου, κανένας άλλος. Ένας με έναν, δεν πάνανε 300 κιλά, δεν πάνανε 2 μέτρα. Ένας με έναν, έλα να το λύσουμε και να τελειώνουμε.

Τώρα θα μου πεις εδώ υπάρχουν κάτι χρεοκοπημένοι, ανεξάρτητοι και δίδεν σκληροί που τους παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν εδώ πέρα κάτι καταχρεωμένοι, γιατί υπάρχουν και άλλες μορφές πίεσης. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κατέχει κάποιος κάποιον άλλον και να του λέει τι να κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι που φοράνε γραβάτα και κουστούμι, που τους βλέπετε στις τηλεοράσεις να σας το παίζουν εξουσιαστές και στην πραγματικότητα ζουνε με δανεικά και με ανοχές. Υπάρχουν βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο και δημοσιογράφοι του συστήματος που ζουνε με δανεικά και ανοχές. Ζουνε με χρέη, με υποκρισία και κάνουν σαν νταντάδες ό,τι τους λένε αυτοί που τους ανέχονται. Ό,τι τους λένε αυτοί που τους εξυπηρετούν. Αυτοί που τους δανείζουν. Οι ερωτήσεις είναι απλές. Ποιος τους χρηματοδοτεί? Με ποια πολιτική ανοχή δεν πάνε φυλακοί? Και ποιοι είναι αυτοί που διακινούν μαύρο χρήμα ή ξεπλένουν μαύρο χρήμα? Και ποιοι είναι αυτοί που διαγράφουν χρέη? Αυτές είναι ερωτήσεις σοβαρές. Εκεί θα έπρεπε να επικεντρωθούν οι περισσότεροι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τι ακριβώς συμβαίνει, φίλε μου? Και επειδή τώρα τα λέμε όλα έξω από τα δόντια, ποιος πιστεύει εκεί πέρα έξω ότι δεν υπάρχουν υπουργοί που παίρνουν ποσοστό για μίζα? Εδώ πέρα μαθαίνω ότι κάποιοι έχουν και συγκεκριμένο όνομα για το πόσο ποσοστό μίζας θέλουν να παίρνουν. Άμα ο άλλος, για παράδειγμα, θέλει να παίρνει 8% μίζα σε κάθε έργο, τον φωνάζει η επιχειρηματική πιάτσα το οχτάρι. Άλλους τους φωνάζουν το δεκάρι. Ποιος είναι το δεκάρι? Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί και θέλω να μου στείλετε μηνύματα στο Viber σήμερα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι το δεκάρι στην πιάτσα? Ποιον αποκαλούνε δεκάρι, φίλοι μου, πείτε μου? Ποιον? Υπάρχει ένας υπουργός που οι επιχειρηματίες τον αποκαλούνε δεκάρι. Για ποιο λόγο τον αποκαλούνε δεκάρι, ξέρετε? Γιατί θέλει 10% από κάθε δουλειά και κάθε εργολαβία. Εδώ quiz σημερινό στον Focus FM 103,6, στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Ποιον υπουργό αποκαλούν οι επιχειρηματίες στην πιάτσα δεκάρι? Και τον λένε δεκάρι γιατί θέλει 10% από κάθε δουλειά που δίνει, από κάθε εργολαβία. Να δω ονόματα θέλω, στα σχόλια και στα μηνύματα.

0: Όποιος το βρει, όποιος το βρει, κερδίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Ό,τι θέλεις. Όποιος βρει ποιον λένε, ο πρώτος που θα το βρει βασικά, γιατί μπορεί να το βρουν πιο πολύ, κερδίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Είτε επιχείρηση, είτε ένα μήνυμα που θέλει να περάσει στο κοινό. Ό,τι στείλει. Αν το βρει, ό,τι στείλει, θα το πω στον αέρα. Λοιπόν, επειδή έχουμε 5 λεπτάκια όμως και έχω να αναλύσω και άλλα πραγματάκια, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν ενεργά τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω και κάποιους κουρόχρωμους, θα μπορούσα να πω, που φανατικά υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Έχει αναρτηθεί ένα βίντεο από αυτό, πρέπει να είναι ένα τσιγκάνικο πάρτι. Κάτι τσιγκάνι πρέπει να είναι αυτό το βίντεο. Χορεύουν πάνω σε ένα μπαλκόνι οι τσιγκάνοι. Σουρωμένοι πρέπει να είναι, 2 η ώρα το πρωί. Και από κάτω έχει έρθει περιπολικό. Το βρίζουν, το φωνάζουν οι τσιγκάνοι. Του λένε φύγε από εδώ, θα μας κάνεις, θα μας ράνεις, θα μας κλάσεις. Τι πάει λέγοντας, ξέρεις τώρα. Και φεύγουν οι αστυνομικοί. Φεύγουνε. Και αναρωτιέμαι τι φοβάστε, ρε. Δηλαδή, άμα ένας Έλληνας πολίτης πάει ένας αστυνομικός να το συλλάβει, για τον οποίο ο Έλληνας πολίτης θα σου κάνω, θα σου ράνω, θα σου μάνω, δεν θα τον μαζέψει. Θα τον μαζέψει. Άλλους κι άλλους όμως δεν τους μαζεύεται. Γιατί δεν τους μαζεύεται? Γιατί η τσιγκάνικη κοινότητα φέρνει ψήφους? Γιατί η πακιστανική κοινότητα φέρνει ψήφους? Κάτω στο κέντρο της Αθήνας τους Πακιστανούς γιατί δεν τους ελέγχουνε, που έχουν απλώσει πάγκους? Για να μην χαλάσει η καρδιά. Πώς το λένε, τζαβέτα σλαμ. Πώς το λένε, ρε. Αυτόν που είπαν ότι θα τον διώξουν και τελικά δεν τον διώχνουνε. Ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας. Τζαβέτα σλαμ. Για να μην χαλάσει η καρδιά του τζαβέτα σλαμ και δώσει γραμμή στην πακιστανική κοινότητα να μην ψηφίσει κανένας Νέα Δημοκρατία, επιτρέπεται στους Πακιστανούς να κάνουν ό,τι γουστάρουν και τους δίνεται άσυλο. Ε! Και αναρωτιέται ο Έλληνας πολίτης ποιοι πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αλλά αλλά η άμπαμπα και πάει λέγοντας. Και αλλή αλλή και. Τώρα θα μου πεις, σαν τους κλέφτες είναι. Ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Μπορεί γι' αυτό να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία οι Πακιστανοί. Γιατί νομίζουν ότι είναι ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Μπερδευτήκατε, δεν είναι ο Αλή Μπαμπά. Αλλά έχει αρκετούς κλέφτες. Δεν είναι 40 κλέφτες. Πολύ περισσότεροι είναι οι κλέφτες. Πολύ περισσότεροι είναι οι κλέφτες. Τσιμεντή παπουτσάκι. Γιατί ρε φίλε τώρα κάνεις τέτοιο σχόλιο και λες ότι δεν γίνεται να φοράει κάποιος γκρι παπούτσι. Άμα κάποιος είχε στο μυαλό του ότι υπάρχει περίπτωση. Τι θες δηλαδή? Τι θες δηλαδή, να φορέσει κανένα τσιμεντόλιθο αντί για κανένα παπούτσι? Τι, καλύτερα παπουτσάκι γκρι παρά τσιμεντόλιθο. Τι θα πούνε, γράφει ο άλλος, οι ελευθεροτέκτονες. Τι να πούνε κι αυτοί κάτω στα υπόγεια, μωρέ. Βάλτε κανένα εξαερισμό κάτω στα υπόγεια, ρε. Καλοκαίρι έρχεται 40 βαθμούς, θα πάθετε τίποτα εκεί πέρα κάτω στις στοές σας. Είστε ποντίκια, είστε. Πηγαίνετε κάτω εκεί πέρα τις συνευρέσεις σας και τις συνελεύσεις σας πάνω σε κανέναν όροφο. Βάλτε κανένα κλιματιστικό, τι πράγμα είστε. Φοράτε και στολές, φοράτε και καπέλα, παίρνετε και τα ραβδιά. Ποιον θα υποστηρίξουνε, μου λέει ο άλλος, οι ελευθεροτέκτονες. Τι με νοιάζει εμένα, τι θα κάνουν κι αυτοί. Εδώ πέρα δεν βλέπεις, όλη η Ελλάδα έχει πάρει popcorn. Όχι, τα μνηματάκια έχουν έρθει. Εδώ πέρα όλα τα ονόματα έχετε γράψει. Όλοι αυτοί πιστεύετε ότι παίρνουν δηλαδή ποσοστά? Όλοι αυτοί πιστεύετε ότι παίρνουν 10%? Μιζουλά. Δεν έχετε αφήσει και κανέναν που το βρήκε. Νάτος, το βρήκε αυτός. Θες να πω το όνομά σου στον αέρα? Τι είσαι, Κινέζος είσαι? Θα το πω, δεν πειράζει. Τώρα μπορεί να είσαι και ο μόνος στην Ελλάδα με αυτό το όνομα. Κέρδισε ο Νίκος Τσάνγκ. Έτσι το λένε. Κινέζος κέρδισε, ρε παιδιά. Τόσοι Έλληνες, ρε, σας κέρδισε ο Κινέζος. Νίκος Τσάνγκ. Νίκο Τσάνγκ. Στείλε, ρε φίλε, τι θες να πούμε στον αέρα. Στα ελληνικά, αν γίνεται. Τι θα γίνει τελικά, θα πάει κανένας φυλακή ή όλοι ελεύθεροι? Θα δούμε, ρε, κανένα πίσω από τα κάγκελα. Και βλέπω και έναν αγρότη ο οποίος έλεγε ότι δεν θα σταματήσω να ψηφίζω Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτός εδώ πέρα ο συγκεκριμένος φώναζε και έλεγε, εγώ θα στηρίζω Καραμαλή στις αίρες μέχρι να πεθάνω. Ο Καραμαλής είναι ο καλύτερος, φώναζε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή του Αχιλέα, έτσι. Από τα Τέμπη, ξέρετε, ο υπουργός μεταφορών. Που κρύβεται τώρα. Έχει φύγει, έχει κρυφτεί. Που είπε δεν θα ξανακατέβω υποψήφιος και έχει άφεση αμαρτιών. Αυτόν τον υποστήριζε φανατικά ένας αγρότης. Μέχρι τις προηγούμενες μέρες που του ήρθε ένα χαρτάκι και τον καλούνε στα δικαστήρια να λογοδοτήσει, διότι θεωρείται ύποπτος και παράνομος και το ότι έπαιρνε επιδοτήσεις με παράνομο τρόπο. Και ξαφνικά από τη στιγμή που του ήρθε το χαρτί για να πάει στα δικαστήρια, δηλώνει το ότι δεν θα ξαναστηρίξει Καραμαλή. Δηλαδή ρε φίλε, στήριζες Καραμαλή επειδή σε κάλυπτε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ο Νίκος ο Τσάνκ δεν στέλνει μήνυμα. Α, πληκτρολογία, άντε ρε Τσάνκ. Άντε, παραπέντε είναι. Πρέπει να κλείσουμε και μια πρώτη ώρα να πάμε μετά στον Απόστολο Πετράκη να δούμε τι λέει και αυτός για τις φαλιάρες και για τις μπουνιές. Και θα αφιερώσουμε και ένα τραγούδι σήμερα. Θα αφιερώσουμε και ένα τραγούδι σε όλους αυτούς εκεί πέρα. Ναι. Θα βάλουμε τραγουδάκι. Άντε ρε Τσάνκ. Μας γκάστρωσες να πούμε. Θα γεννήσουμε μέχρι να στείλεις μήνυμα. Σιγά στείλε κάτι. Τι τόσο δύσκολο είναι, πληκτρολογείς και σβήνεις. Ως Πειραιώτης λέει, γράφει αυτός ο Τσάνκ που κέρδισε στο διαγωνισμό και βρήκε ποιος είναι ο υπουργός δεκάρη που παίρνει μίζες. Ως Πειραιώτης παντρεμένος με εγγονή πρωθυπουργού λέει, λέω ότι η σαπίλα φεύγει μόνο με κάποιον που είναι ανεξάρτητος. Δηλαδή φίλε, κέρδισες εδώ διαγωνισμό να διαβάσω ένα μήνυμα στον αέρα και μου έγραψε αυτό το πράγμα. Και ποιος Πειραιώτης παντρεμένος με εγγονή πρωθυπουργού? Ποιος? Εγώ δεν είμαι κανένα, σας είπα. Αν και παλαιότερα στο γήπεδο φωνάζαμε ένα σύνθημα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Σαν ο παδός του ΠΑΟΚ φώναζε ένα σύνθημα. Ο Βαγγέλος με φόρμα ριγέ φωνάζαμε. Για να κάτσει καλά, για να βάλει μυαλό 10 χρόνια στον κορυδαλό. Τα λέγαμε αυτά τα σύνθηματα. Εντάξει, στις ομάδες υπάρχουν αυτά. Βάλε λέει τραγούδι, φεύγουμε για τραγούδι. Ναι, φτάνει το σάιτ. Άρτε ο Πετράκης να μας τα πει ο Πετράκης τώρα με τη δική του άποψη. Έλα, δώσε το τραγούδι τώρα να πάμε στη δεύτερη ώρα. Δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πριν πάμε σε τραγούδι, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Το ξέχασα, συγγνώμη. Ένα ηχητικό του Τζίμι του Πανούση. Βάλε, να τα ακούσουμε το ηχητικό αυτό του Πανούση. Το ξέχασα. Και μετά θα πάμε σε τραγούδι. Για να πούμε και πού το αφιερώνουμε. Βάλε λίγο τον Πανούση. 30 δευτερόλεπτα είναι. Δώστε να.
1: Εγώ ακόμα δεν έχω επαγγελματιστεί προσανατολιστικά. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρω αν έχω καταλήξει σε αυτήν. Ξεκίνησα ως χειριστής γλώσσας, μετά έγινα συλλέκτης οργασμών γυναικείων, μετά έγινα και αντρικών, γιατί είναι της μόδας τώρα. Ξέρετε, δημοφιλοφιλία διδάσκεται στα σχολεία. Άρε Τσίπρα. Θέλω να σας πω κάτι, να μην εμπιστεύεστε ποτέ άντρα με γυναικεία περιφέρεια. Δηλαδή ο Τσίπρας, ο Λιάγκας και πολλοί άλλα παρατηρήστε έχουν γυναικεία περιφέρεια, έχουν μπουτάκια, έχουν. Θέλω να σας πω κάτι, να μην εμπιστεύεστε ποτέ άντρα με γυναικεία περιφέρεια. Δηλαδή ο Τσίπρας, ο Λιάγκας και πολλοί άλλα παρατηρήστε έχουν γυναικεία περιφέρεια, έχουν μπουτάκια, έχουν. Αυτή μακριά, είναι επικίνδυνα άτομα.
0: Δώσε. Αφιερωμένο το τραγούδι. Γιατί χθες κάποιοι δεν κοιμήθηκαν χθες. Τα φαρμακεία χθες που ήταν ανοιχτά το βράδυ, που είχαν εφημερία, σίγουρα πούλησαν κάποια φαρμακάκια. Σίγουρα πούλησαν ηρεμιστικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Χθες δεν κοιμήθηκαν. Εκεί στο Μαξίμου σίγουρα δεν κοιμήθηκαν. Εκεί στον Πειραιά σίγουρα δεν κοιμήθηκαν. Η Ντόρα δεν ξέρω που βρίσκεται και αυτή δεν κοιμήθηκε με τίποτα. Ο Μητσοτάκης ένας θεός ξέρει αν κοιμήθηκε. Και η γυναίκα του πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα, δεν ξέρω αν κοιμήθηκε. Είχαμε πρόβλημα χθες το βράδυ. Πάμε. Αφιερωμένο στο Μαξίμου και στον Πειραιά. Σε αυτά τα κέντρα εξουσίας. Σε αυτούς εδώ πέρα που υποκινούν.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Ένα ιδιαίτερα θερμό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, έλαβε χώρα στα επίσημα του Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της Eurolink. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Κώστας Καραπαπάς πήγε στα επίσημα και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση μπήκε στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τους δύο άνδρες να πιάνονται τελικά στα χέρια. Μάλιστα, κάποια στιγμή από την πλευρά Δημητριάδη εκτοξεύτηκε ένα ποτήρι, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης απομακρύνθηκε τελικά από τους ψυχρεμότερους με σκισμένη τη λευκή του μπλούζα, την οποία αργότερα αντικατέστησε μια μπλε, προκειμένου να πανηγυρίζει με τους χιλιάδες φιλάθλους στην νίκη του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει από χθες το βράδυ το 4ο ευρωπαϊκό τροπαιό του, καθώς υπέταξε τελικά τη βασίλισσα και πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το DC, κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και κατέγραψε μικρή πτώση, κερδίζοντας τες τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με ποσοστό 27,1%. Στη δεύτερη θέση το ΕΚΕΛ, Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, με 23,9%, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,9%. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΙΚΟ, είναι τέταρτο με 10%, ενώ στην Κυπριακή Βουλή μπαίνουν και δύο νέα κόμματα, το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο με 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 5,4%. Σημειώνεται ότι η αποχή διαμορφώθηκε στο 33,6%, δηλαδή ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους στην Κύπρο αποφάσισε να μην πάει στις κάλπες. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη κατά 2,5%. Χάος στην Άγκυρα μετά την εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιού Ροζέλ, με συγκρούσεις υποστηρικτών του και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από αίτημα εκένωσης του κτηρίου από τον Κιλιτσάρογλου, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερντογάν, διαλύοντας έτσι την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή η Γογό Μαστροκώστα, με τη γνωστή γυμνάστρια, παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο να χάνει την άνηση μάχη με τον καρκίνο έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα. Η Γογό Μαστροκώστα ήταν παντρεμένη με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ήταν σταθερά στο πλευρό της στην εξαιρετικά δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Καιρός.
5: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, αλλά με θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Μείνετε συντονισμένοι.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.
17: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
18: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα την βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
19: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
18: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
20: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία.

0: voicenews.gr. Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
4: Βεβαίως.
3: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
4: Πολύ.
3: Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
5: Έχετε μυστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
6: Κυρία Κατσούλη.
5: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε?
0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
7: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
5: Ο λαός εφραίνεται και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
8: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε Πετράκη.
9: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, εσάς και στο γραμματέα σας.
8: Κύριε Πετράκη, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά για κάποιο λόγο.
9: Με ακούτε τώρα?
8: Τώρα καλύτερα, ναι.
9: Καλησπέρα μέσα σας και στο γραμματέα σας.
8: Κύριε Πετράκη, εδώ πέρα τι γίνεται? Επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει όλους αυτούς τους ισχυρούς ανθρώπους κατά την πορεία της ζωής σας. Πείτε μας λίγο, πώς τη βλέπετε τώρα αυτή τη φάση, χθες στο γήπεδο να παίζουν σφαλιάρες μεταξύ τους?
9: Κύριε Σερέτη, καταρχήν πριν αρχίσουμε να κάνουμε την απαντήση όλες τις σας, για να μην το ξεχάσω, θα ήθελα να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασιβά του Άντα,
8: ναι,
9: ενός από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές κατά τη γνώμη Έλληνες που βγήκαν ποτέ, για να τα κάνει, το γνώριζα προσωπικά, είχα μιλήσει πολλές φορές μαζί με το ποδόσφαιρο, ειδικά την εποχή που ήμουν στο Ξαδρά μας, ένα φανταστικό παιδί, ένα κόσμιο ρομαντικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε νωρίς. Τα συλληπιτήρια μου στην οικογένειά του.
8: Συγγνώμη, ένα ακόμα να βάλουμε. Να ενημερώσουμε τον κόσμο επίσης ότι έχει φύγει από τη ζωή και η γωγό μας Τροκώστα.
9: Συλληπιτήρια
8: και στη δική της την οικογένεια.
9: Στην Τραϊνό Δέλα και στην οικογένειά της γενικότερα. Τώρα, κύριε Σερέτη, να την απαντήσω στην ερώτησή σας. Κύριε Σερέτη, δύο χρόνια κοντά σε εκπομπή, σε 1,5 χρόνο και πλέον που βγαίνω και στα social media δικά μου, έχω πει κάποια πράγματα για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Πολλές φορές με έχουν χλεβάσει, με έχουν ειρωνευτεί και ακόμα συνεχίζουν κάποιοι και το κάνουν. Μίλησα ότι έχει πάρει τη μισή ΕΚΑΜ να τον φυλάει πριν πολλούς μήνες την εκπομπή σας. Εχθές στο γήπεδο ήταν σε παγκόσμια μετάδοση, όχι πανευρωπαϊκή, στην Αμερική μεταδόταν το παιχνίδι, στο τελικό της Euroleague, ένας απλός δικηγόρος, πρώην γενικός γραμματέας του Μαξίμου, μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη, να έχει πολλαπλάσια φορά από ένα δισεκατομμυριούχο κρίσο. Το είδαμε όλοι με τα μάτια μας.
8: Ναι, είχε αρκετή φρουρά.
9: Περισσότερο το Μαρινάκι.
8: Εντάξει, δεν μπόρεσα να μετρήσω άτομα, αλλά και οι δύο είχαν ισχυρή
9: πίεση. Γνωρίζω και πρόσφατα καταστάσεις και είδα πολλές φορές το βίντεο σας, το επιβεβαιώνω. Και μπορώ καθόλου να το επιβεβαιώσω αυτό να το διαπιστώσει. Ετέπειτα. Είδαμε πριν λίγες μέρες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημητριάδη μαζί με άλλα, μην τα χαρακτηρίσω, γιατί τα ζώα τα αγαπάω και για τα σκυλιά. Μέλη της Νέας Δημοκρατίας να τραγουδάνε για τη Μεγάλη Ελλάδα, τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η Μεγάλη Ελλάδα που ονειρεύεται ο Δημητριάδης, σιωμή του. Να παίζει μπουνιές και να φτύνει και να λέει θα μπιπ μπιπ τα μπιπ μπιπ μπιπ. Ξέρετε, είναι καθεστώς. Ποτέ στην ιστορία της χώρας, έχω ζήσει πολλά περιστατικά σε γήπεδα, καθώς όπως γνωρίζετε ήμουν πολλά χρόνια σωματοφύλακας ενός πανίσχυρου Έλληνα που είχε ενασχόληση με τον αθλητισμό, είχαμε το ποδόσφαιρο. Έχω δει πολλές φορές τους εκατομμυρίους να έχουν αντιπαράθεση με πολιτικούς σε εξέδρες γηπέδων. Ποτέ, μα ποτέ των ποτών, δεν είχαμε τέτοιο περιστατικό ξανά. Αυτό δείχνει την αλαζονία, την έπαρση που έχει η οικογένεια Μητσοτάκη και η Ελισσαρέτη γενικότερα. Και θα διαφωνήσω και με εσάς και με τους ακροατές σας που διάκουσα την πρώτη ώρα σχολιάζετε και τα τσιμεντένια παπούτσια και ποιος είναι πιο επικίνδυνο να τα φορέσει από τους δυο τους. Εγώ θεωρώ ότι αν το πέσα στο στοίχημα, δεν θα πονταρά ότι θα φορέσει ο Δημητριάδης.
8: Τσιμεντή παπουτσάκι, δηλαδή βλέπετε να φοράει ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης.
9: Επικίνδυνο. Για μένα που είσαι ο πράγματι καταστάσεις, θεωρώ τον Γρηγόρη Δημητριάδη και το έχω δηλώσει και στην δικαιοσύνη αυτό το πράγμα.
8: Είναι δηλαδή που μας λέτε και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι πάρα πολύ επικίνδυνοι.
9: Εγώ για το Μαρινάκη, το Βαγγέλη, και δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, ούτε έχω καμία επαφή με το Μαρινάκη, ίσα ίσα σας πληροφορώ. Δεν έχω καμία επαφή και δεν είμαι και στον κύκλο του καθόλου, παρόλο κριτικός ο ένας κι εγώ κι αυτός κριτική. Απλά για τον Δημητριάδη γνωρίζω πράγματα, για το αποδειγμένα. Για το Μαρινάκη δεν γνωρίζω αποδειγμένα πράγματα, παρά μόνο εικασίες και φήμες. Άρα θα πάω με αυτά που γνωρίζω.
8: Η δικαιοσύνη πώς το βλέπετε, θα αναλάβει τουλάχιστον να δει το τι ακριβώς έχει συμβεί και να καταδικάσει αν κάποιοι από αυτούς τους δύο είναι επικίνδυνοι, παράνομοι και πάει λέγοντας, γιατί εγώ έχω παρατηρήσει διάφορες υποθέσεις και βλέπω ότι η ελληνική δικαιοσύνη σε κάποια θέματα δεν ασχολείται, κάνει την παλαβή.
9: Εδώ δεν έχει ασχοληθεί, κύριε Σέρετη, σε σοβαρά πράγματα. Θα ασχοληθεί για μια εξύβριση απλή. Γιατί μια εξύβριση απλή μιλάμε είναι εκεί πέρα. Τι έγινε.
8: Υπήρξε και βία. Ένα λεπτό. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Για να καταλάβει, να καταλάβει και το ακρατήριο κάτι, κύριε Πετράκη, συγγνώμη, θα σας αφήσω να μιλήσει τόση ώρα θέλετε, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Επειδή έχω υπάρξει οπαδός, επειδή έχω δει φίλους μου να πηγαίνουν φυλακή για μια μπουνιά σε ένα γήπεδο, ο νόμος 2725 του 1999, ο οποίος έχει τροποποιηθεί κιόλας δύο φορές, προβλέπει κάποια πράγματα για τη βία στα γήπεδα. Δεν γίνεται τον Έλληνα πολίτη ο οποίος πάει στο γήπεδο, νευριάζει, μαλώνει με τον διπλανό του, πλακώνεται να τον βάζουν φυλακή κατευθείαν και εδώ πέρα φάτσα φόρα σε τελικό ευρωπαϊκό. Δύο ισχυροί άνθρωποι να πλακώνονται και να μην υπάρχει κάποιος να αναφέρει ότι υπάρχει αυτός ο νόμος.
9: Σωστή είναι να σου κάνει, βεβαίως. Έχουν πάει φίλοι για τα ίδια πληθυντικά, έχουν καταδικαστεί. Αυτό είναι αλήθεια. Πολλές φορές. Ειδικά το τελευταίο διάστημα μετά την αναδιάρθρωση του νόμου περιεθνικής βίας που έγινε πολύ πιο επιβαρυντική οι περιστάσεις τέτοιων περιπτώσεων μάλλον. Τέλος πάντων, κύριε Σερέτη, και να επέμβει δικαιοσύνη, κύριε Σερέτη, τα αποτέλεσμα να το ξέρουμε. Δεν πρόκειται να βγει ποτέ τίποτα για αυτούς. Από την άλλη, ο Μαρινάκης ένας ιδιώτης, ένας επιχειρηματίας, ένας κρίσος, ένας καθαρίας. Είναι για μένα η συλλογική ότι κοιτάει να πει τα συμφέροντά του. Τα συμφέροντα του Μαρινάκη δεν είναι ίδια με τον ελληνικό λαό, κύριε Σερέτη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Του κάθε Μαρινάκη στη θέση του Μαρινάκη, του Λάτ, του Μαρινογιάννη, του Μητυλινέου, όλων των κρίσεων. Παγκοσμίως είναι αυτά, δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Από την άλλη, έχουμε έναν ο οποίος είναι πολιτικός, άσχετα από το παίζει μη πολιτικός. Και είναι τα νήματα ακόμα και είναι στην Δημοκρατία. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, το είδαμε και στο συνέδριο. Εμένα, και όχι μόνο επειδή πραγματικά με ο Δημητρέας είναι εχθρός μου, το έχω πει χίλιες φορές. Είμαστε σε αντιδικία.
8: Εννοείται δικαστικά ότι έχετε αντιδικίες και ότι υπάρχει
9: δικαστικά,
8: μια.
9: Έχω πει και στη δικαιοσύνη, σε έτσι.
8: Ναι.
9: Έχω πει και άλλα πράγματα στη δικαιοσύνη και να σας δώσω μια είδηση ότι μετά τόσο γύρω που θα ειδοποιήσει, αύριο θα καταθέσω για τα Τέμπη τελικά.
8: Α, αύριο θα καταθέσετε για τα Τέμπη τελικά.
9: Ναι. Ενώ με είχαν ειδοποιήσει καιρό ότι πρέπει να καταθέσω.
8: Ναι, πάντως.
9: Θα το βεβαιώσω για αύριο.
8: Α, επειδή θέλω να σταθούμε λίγο σε κάτι που αναφέραμε πριν. Όπως και να έχει, η κοινωνία έχει μια άποψη για αυτά τα τσιμεντή παπούτσια και για το χαβαλέ που κάνουν. Ναι, αν και θεωρώ ότι τώρα εντάξει, αυτοί οι δύο ισχυροί άνθρωποι δεν θα μπουν σε τέτοιες διαδικασίες, ούτε θα ασχοληθούν με αυτά που αναφέρει η κοινωνία. Βλέπω όμως ότι θα υπάρξει μια συγκεκριμένη στάση, γιατί διάβασα ένα άρθρο και την πρώτη ώρα, για την υπόθεση Λιγερίδη. Και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Πιστεύετε το ότι ο κύριος Δημητριάδης, έχοντας θείο το Μητσοτάκη, μπορεί να παρεμβάλλει. Μπορεί να ξεκινήσει και να δώσει, ας πούμε, έτσι ένα μήνυμα στη δικαιοσύνη το ότι εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε αυτό που έγινε με τον Γιώργο Λιγερίδη και κάπως έτσι να μπορέσει να τον εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο.
9: Κύριε Σερέτη, είναι ξεκάθαρο ότι ο Λιγερίδη ήταν τραγικό γεγονός, δεν το συζητάμε καν. Η δολοφονία ενός ανθρώπου που ήταν στην υπηρεσία του στα ΜΑΤ είναι κάτι που δεν μπορούμε να το δεχτούμε όλη η κοινωνία υπόλοιπη. Είναι ένα αποτρόπαιο γεγονός που ευχόμαστε εμείς να γίνει. Από την άλλη όμως, ήδη παίζεται το παιχνίδι αυτό που λέτε. Ήδη έχει κατηγορηθεί ως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για εγκληματική οργάνωση. Λες, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έδωσε εντολή να πεταχτεί μια φωτοβολίδα σε ένα αγώνα βόλεϊ. Κατανοούμε, θεωρώ, και δεν είμαι Ολυμπιακός, προσέξτε, καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Αλλά βλέποντας και κρίνοντας τα πραγματικά πρακτικά
8: δεν κατηγορείται γι' αυτό όμως, κύριε Πετράκη. Ένα λεπτό.
9: Για εγκληματική οργάνωση, σηματοδότηση των υποαστροφαδών.
8: Δεν κατηγορείται στην ουσία ότι πέταξε αυτό στη φωτοβολίδα. Λέει το άρθρο ότι αυτή υπάρχει μια ηγετική ομάδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός που υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν αυτούς τους οπαδούς που θεωρούνται εγκληματική οργάνωση.
9: Και θέτει ποια ΠΑΕ, ισχυρή ΠΑΕ, στην Big Five στη χώρα μας δεν. Οι οπαδοί δεν χρηματοδοτούνται με εισιτήρια, με εκδρομές πολλές φορές, κάποιες φορές, κάποιοι από αυτούς, από τις νικοί στον ΠΑΕ. Να μου πει ένας μία θέλω.
8: Εννοείται ότι επειδή ας πούμε εξυπηρετούν κάπως τους οπαδούς που κάνουν μια κερκίδα από την ΠΑΕ, δεν σημαίνει ότι αυτοί τους προωθούν να κάνουν κάποια εγκλήματα.
9: Έχετε υπάρξει οπαδός, το έχετε πει πολλές φορές και πριν το είπατε.
8: Εγώ είμαι κατά της ΠΑΕ όμως.
9: Εσείς είστε κατά την ΠΑΕ, είπα μερίδα οπαδών. Ναι. Δεν υπάρχουν μερίδες οπαδών.
8: Βέβαια.
9: Καταλαβαίνω τους ανθρώπους να μιλήσει γι' αυτό.
8: Βέβαια, υπάρχουν.
9: Από την ΠΑΕ, για να υποστηρίζουν την ΠΑΕ, τον πρόεδρο της τάξης των οργανωμένων, παίρνουν εδώ.
8: Οι γνωστοί υπάλληλοι.
9: Αυτό είναι άλλο αυτό και άλλο ότι χρηματοδοτούν εγκληματική οργάνωση της τάξης των οπαδών.
8: Εδώ υπάρχει όμως μια ερώτηση.
9: Βεβαίως.
8: Αυτοί οι οπαδοί παύλα υπάλληλοι, οι οποίοι εξυπηρετούνται από την ΠΑΕ. Πολλές φορές υπάρχει περίπτωση να εξυπηρετούν και σε παράνομες δραστηριότητες κάποιους, ας πούμε, που έχουν το χρήμα. Αυτή είναι η ερώτηση που θέτουμε.
9: Θεωρώ ότι και αν υπάρχει αυτή η περίπτωση, δεν είναι σίγουρα για να διαπράξουν δολοφονία ενός αστυνομικού.
8: Καλά, σίγουρα δεν πιστεύω.
9: Μπορεί να είναι με την τάξη των οπαδών, μια ψηλοτρομοκρατία, μια.
8: Όχι, δεν πιστεύω κι εγώ ότι κάποιος έχει τέτοια πρόθεση να σκοτώσει κάποιον. Δεν το πιστεύω.
9: Επειδή πρέπει να είμαστε τόσο σοβαροί
8: όταν
9: έχουμε δημόσιο λόγο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
8: Κανένας δεν θέλει να σκοτώσει.
9: Ακριβώς. Είναι άλλο το ένα το άλλο. Είναι περίπου παρόμοια περίπτωση, κύριε Σερέτη, με τη Χρυσή Αυγή αυτό που κάνουν στην κλιματική οργάνωση τώρα, τον Ολυμπιακό.
8: Έχει διαφορές, δεν είναι τόσο ίδιο.
9: Έχει διαφορές, αλλά έχει κοινούς παρονομαστές. Για πράξεις απλών μελών της Χρυσής Αυγής καταδικάστηκε και όλο το κόμμα της ηγεσία.
8: Ναι, αλλά εκεί πέρα υπήρχαν τάγματα εφόδου, υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Στην κερκίδα δεν είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, έχει διαφορές.
9: Έχει παρανομαστές, σίγουρα. Απλά σας λέω και πάλι ότι είναι ένας μοχλός πίεσης. Τελείωσε η υπόθεση του νόρου αν που κρατούσαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για μένα έχει τελειώσει. Εντελώς. Και βρήκανε ένα άλλο τρόπο να προσπαθούν να το κρατάνε. Αυτό, κύριε Σερέτη, να μην βιαζόμαστε και μην κρίνουμε. Πρέπει να σταματήσουμε σε αυτή τη χώρα να κρίνουμε ανάλογα τα παδικά ή τα προσωπικά μας, τα πάση συμφέροντα. Είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία γενικότερα.
8: Δεν είναι καθαρή όμως. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή αυτό να το ανοιχτώ. Κανένας από τους δύο για μένα δεν είναι καθαρός. Σας το λέω, κύριε Πετράκη.
9: Δεν είναι καθαρός. Κύριε Σερέτη, ποιος μίλησε για καθαρότητα?
8: Όχι, όχι, γενικά το λέω. Δεν είναι και στην ΠΑΕ υπάρχει πολύ βρωμιά γενικά στις ΠΑΕ. Και γενικά και στο Μαξίμου υπάρχει πολύ βρωμιά και πολύ ψέμα και πολύ διαφθορά. Και για μένα η ελληνική δικαιοσύνη θα μπορούσε να κρατάει την ισορροπία. Δεν είμαι με κανέναν τους.
9: Και εγώ είμαι κανένα απόλυτα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο και το πιο επικίνδυνο πρόβλημα στη χώρα μας είναι το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί από τη συγκεκριμένη οικογένεια Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων το θεωρεί το ίδιο και με μένα αυτό το πράγμα. Και ότι είναι άμεση επιτακτική ανάγκη να φύγουν από την εξουσία.
8: Ναι.
9: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, βέβαια, ο Μαρινάκης πάλι το ξαναλέει και ποια είναι η διαφορά σε αυτό που είπατε πριν. Βρωμιά στην ΠΑΕ, βρωμιά στον χωριστικό χώρο, βρωμιά στο Μαξίμου.
8: Κάπου έχει υπάρξει και ανοχή όμως. Κάπου έχει υπάρξει και ανοχή και από όσο γνωρίζω είναι και κουμπάρι.
9: Η διαφορά η μεγάλη, κύριε Σερέτη, είναι ότι μεν είναι ιδιώτες και οι άλλοι είναι πολιτικοί που και καλά αγμένοι στη σωτηρία μας, της χώρας και του λαού.
8: Ναι, αλλά ήταν και κουμπάρι παλιά, συνεργαζόντουσαν αυτοί.
9: Είναι ακόμα κουμπάρι με την τώρα.
8: Ναι,
9: την έχει παντρέψει ο Μαρνάκης και έχει βαφτίσει το παιδί την τώρα.
8: Και γιατί μάλωσαν δηλαδή, κύριε Πετράκη?
9: Κύριε Σερέτη, θυμάστε, ο κ. Δημητριάδης, έχουν κάνει ξανά μήνες, δεν με ενδιαφέρει. Την αλήθεια λέω. Θυμάστε μια φορά ένα viral βίντεο που ένας βγαίνει στην εκπομπή του Τάκη του Τσουκαλά. Σε έχουν κάνει ξανά μήνες, δεν με ενδιαφέρει. Την αλήθεια λέω. Θυμάστε μια φορά ένα viral βίντεο που ένας βγαίνει στην εκπομπή του Τάκη.

0: Από την άλλη όμως το ποδόσφαιρο, το είπα τις πρωταπόλες του Καραϊσκάκη, και δεύτερον, για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της συνεργασίας που είχε κάνει με άλλο παράγοντα του ποδοσφαίρου για να κάνει άλλες δουλειές, υποστήριζε και είχε θέσει ένα μηχανισμό υπέρ της άλλης ομάδας. Δηλαδή είναι
1: άρα,
0: αυτό που του καλά.
1: Άρα δεν είναι οπαδός. Άρα δεν είναι οπαδός, είναι φίλαθλος.
0: Δεν, όχι, δεν είναι φίλαθλος. Είναι αλακάρ.
1: Για μένα το λέω έτσι γιατί ο παδός δεν αλλάζει ομάδα. Μόνο οι φίλαθλοι μπορούν να υποστηρίζουν και διαφορετικές ομάδες.
0: Εγώ δεν είμαι φίλαθλος. Είναι ανάλογα τα προσωπικά του συμφέροντα που κυβέρνονται.
1: Α, δηλαδή πάει όπου έχει συμφέρον. Όχι. Άρα μπορούμε να πούμε κάπως ότι κινείται σαν συμφεροντολόγος.
0: Από πού δεν ξέρω είναι αυτό.
1: Στην Ελλάδα όλοι συμφεροντολόγοι είναι. Δεν βρίσκω και κάποιον που να μην είναι συμφεροντολόγος στην Ελλάδα.
0: Αυτό ακριβώς λέω. Ότι τουλάχιστον ο Μαρινάκης ξέρουμε ότι τα συμφέροντά του προσπαθεί να υπερασπιστεί. Και λογικό είναι. Εδώ άκουσα για τον αγρότη είπατε πριν. Ότι όσο τον είχε καλή, τον κάνει ο Καραμαλής, δεν έδωσε ο Καραμαλής, στις Σέρες.
1: Περισσότεροι άνθρωποι.
0: Σέντρα...
1: Περισσότεροι άνθρωποι συμφεροντολόγοι είναι, κύριε Πετράκη. Εγώ δεν θέλω να σταθώ εκεί. Θέλω να καταλάβω για ποιο λόγο μαλώνουνε. Δηλαδή δεν γίνεται. Η Ντόρα είναι η οικογένειά του, είναι κουμπάρι. Και ο Δημητριάδης στην ουσία είναι κουμπάρος.
0: Και έχει χρηματοδοτήσει και στηρίξει τα παλιά χρόνια ο Μαρινάκης στην οικογένεια Μητσοτάκη. Με απίστευτους τρόπους.
1: Θα μπορούσε δηλαδή, συγγνώμη κύριε Πετράκη, θα μπορούσε ο εισαγγελέας να ασκήσει διώξεις και για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ενδοοικογενειακή βία εύκολα ή να γίνει οικογενειακή.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26.

0: μας δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Το αποκορύφωμα έξω από την Τηλεφόρου που ονομάτισε ξεκάθαρα τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά και τον άλλον στην ουσία παράγοντα του ποδοσφαίρου και της οικονομικής ελίτ του τόπου, και γιγαντώθηκε στην πορεία που δεν βρέθηκε τόπος να τα βρουν οι δυο, κοινός τόπος να τα βρούνε. Ο Μαρέκης δεν μπόρεσε να συγχωρέσει ποτέ ότι τους ευεργέτησε την οικογένεια Μητσοτάκη και πίσω από την πλάτη του τους κάβανε το λάκκο.
1: Εγώ θεωρώ ότι μαλώσανε για αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί είχα διαβάσει ότι μέσα του επιχειρηματία του Καρυπίδη παρακολουθούσαν και τον Βαγγέλη Μαρινάκη με αυτό το πέρατο.
0: Μήπως έτσι είχε γίνει.
1: Μήπως λοιπόν έχει εκνευριστεί ο επιχειρηματίας, ο εφοπλιστής ο συγκεκριμένος, διότι τον παρακολουθούσανε.
0: Σας είπα, από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα και επεκτάθηκε μετά με τη συνεργασία με τον αντίπαλό του για να ελεγχθεί το ποδόσφαιρο από συγκεκριμένο άνθρωπο παράγοντα του ποδοσφαίρου και

0: αποκλειστεί.
1: Πιστεύετε δηλαδή, σας έκανα αυτή την ερώτηση ξανά, για ποιο λόγο? Πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει μια περίπτωση να έχει στα χέρια του αυτός που τον παρακολουθούσε κάποια πράγματα τα οποία ίσως να είναι επικίνδυνα, να θεωρούνται επικίνδυνα από τον εφοπλιστή?
0: Μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό?
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό. Και η ζωή έχει δείξει και στην Ελλάδα προσωπικά, με την αναστροφή που είχαμε ανθρώπους ισχυρούς, ότι όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο επικίνδυνα πράγματα μπορεί να καλύψει κάποιος για σένα.
1: Άρα, άμα ισχύει αυτό που αναφέρουμε, άμα δηλαδή είναι έτσι τα πράγματα, γιατί θεωρία είναι, υποθέτουμε, τότε υπάρχει περίπτωση να τον είχε και του χεριού του. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, αυτοί οι Εβραίοι που καταδικάστηκαν, Ταλ Ντίλιαν και οι υπόλοιποι, να ακούγανε το τι ακριβώς κάνει αυτός ο άνθρωπος, ίσως και να βρήκανε κάτι και ίσως να προσπάθησαν και να το χειραγωγήσουν.
0: Πάρα πολύ πιθανό το σενάριο αυτό, και ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι όσοι είχαν ακολουθεί ειδικά παράνομα το Predator, είναι όμοιροι ίσως στα χέρια όχι μόνο των εδώ, δικό μας εδώ, αλλά και των Εβραίων της Μοσάκ. Διότι όπως είχα πει και σας αποκάλυψε μετά ο κύριος Κεσέ σε μια εκπομπή που κάνατε, είναι σίγουρο ότι δεν ακούγανε μόνο οι δικοί μας εδώ πέρα. Η Μοσάντ για την Τελέξα μπορεί να φαίνεται εταιρεία συμφερόντου του κύριου Ντίλιαν, αλλά ό,τι όπως είχαμε πει σε μια εκπομπή που μου ρωτήσατε ότι δεν ξέρατε αν είναι πράγματος της Μοσάντ ο Ντίλιαν ή απλά ένας στρατιωτικός, ό,τι έχει να κάνει με υπηρεσίες ασφαλείας και μυστικών υπηρεσιών και πληροφορίας στο Ισραήλ, από πίσω είναι Μοσάντ σε όλα. Η Μοσάντ δεν έβγαλε να πουλάει το λογισμικό το Predator ανά τον κόσμο για τα κλίματα. Η Τελέξα ήταν το όχημα για να το δώσει στον κόσμο, στον υπόλοιπο κόσμο, σε διάφορα κράτη, ώστε να έχει πληροφορίες, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή που τον ενδιαφέρει τη Μοσάντ γεωπολιτικά.
1: Άρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κατασκοπία.
0: Βεβαίως, και γι' αυτό ήταν άλλωστε το άρον-άρον κουκούλωμα της υπόθεσης από τον εισαγγελέα Τζαβέλα, όταν δεν άφησε τον κύριο Κεσέ, από τα έξοδα της εκπομπής σας στις άλλες εκπομπές, να καταθέσει τα στοιχεία που τα αποδεικνύανε. Και πιστεύω, κύριε Σελέτη, ότι...
1: Άρα, συγγνώμη λίγο, κύριε Πετράκη. Αυτό είναι πολύ σοβαρό για την κατασκοπία και θέλω την άποψή σας και για αυτό το νομοσχέδιο που πάνε να περάσουν τώρα. Για τις μετατάξεις και τα πρόσωπα τα οποία θα είναι μόνιμα στην ΑΕΠ. Δηλαδή θα υπάρξει σύμφωνα με το άρθρο 41 αυτού του εκτελεστικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το νομοσχέδιο που περνάνε, θα υπάρξει μια διάταξη η οποία τι θα κάνει? Θα δημιουργεί τη δυνατότητα μόνιμης μετάταξης στην ΑΕΠ δημοσίων υπαλλήλων που θα διαλέξει αυτή η κυβέρνηση. Πώς ακούτε εσείς το ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θα είναι μόνιμα στην ΑΕΠ? Είναι σαν να χτίζουν ένα πυρήνα για εμένα, τον οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμα και αν δεν είναι στην εξουσία.
0: Και σημαίνει, είστε το πρώτο που είχατε πει, ότι η επόμενη κυβέρνηση, όταν και εφόσον έρθει με το καλό, και ελπίζουμε να είναι μια κυβέρνηση πατριωτική, που δύσκολο όπως είναι τα πράγματα, αλλά ελπίζουμε να είναι τελευταία, θα είναι όμοιρο στα χέρια τη ήδη καθεστώτων Μητσοτάκη, καθώς όλα τα έχουν μεταβάσει δικούς τους. Αλλά τα ελέγχουν. Την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι κάνουν ακριβώς το ίδιο μοτίβο και με την ΑΕΠ. Θα διορίσουν τώρα που βλέπουν την καυτή ανάθρωπη τόσης να έρχεται, φροντίζουν σε όλα τα σημεία κλειδιά, σε όλα τα πόστα, να βάλουν δικούς τους για μετάκλητους που να μην μπορεί η επόμενη κυβέρνηση να τους αλλάξει, ώστε να ελέγχουν ακόμα και όπου και βρίσκονται αυτοί τα νευραλγικά σημεία της χώρας. Ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία της χώρας είναι η ΑΕΠ.
1: Σαν μισθοφόροι κάτι.
0: Ξεκάθαρα μισθοφόροι. Ξεκάθαρα είναι μισθοφόροι, και όχι μόνο μισθοφόροι, είναι. Οι μισθοφόροι αλλάζουν. Οι μισθοφόροι σήμερα πληρώνουν ένα, πάει αλλού. Είναι η ειδική ασφαλεία τους σε πολλά πράγματα. Ασφαλίζουν τους εαυτούς τους.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θεωρώ ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να σταθούν απέναντι και να μην το επιτρέψουν. Διότι κάπως έτσι.
0: Τι να κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι να κάνουν?
1: Να μην ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο, αλλά έχει τους περισσότερους, θα μου πείτε τώρα.
0: Εδώ κύριε Τερέτη, με τις χρυσές σχέσεις, εγώ το έχω πει πολλές φορές, δεν βγαίνει αποτέλεσμα ποτέ. Παρά μια κωμωδία είναι για το TikTok να βγάζω βιντεάκια να γελάω ο κόσμος και να κάνουν την πολιτική να μοιάζει σαν πραγματικά κωμωδία, παροδία μάλλον. Είδαμε τις υποκλοπές τώρα. Ενώ οι ψηφιστές ήταν 120 ψήφους πάντα σοφά νομοθέτηση για 120 ψήφους, ώστε να μπορεί η αντιπολίτευση ενωμένη, ένα μέρος της αντιπολίτευσης, να καταθέσει και να πετύχει μια εξαρτησία. Αδιαφορείς, αν το κάνανε 151 προχθές για τις υποκλοπές, να μην μπορεί να λήξει τα στιτσί. Δεν θέλονται το Σύνταγμα, δεν θέλονται τους νόμους, δεν θέλονται τίποτα πια, τα έχουν καταστήσει όλα. Αλλά προσέξτε κύριε Σερέτη, αν περάσει αυτό που ζήτησε η Κοβέση, θα πέσει πείνα στη χώρα.
1: Για ποιο απ' όλα μιλάτε?
0: Για την ενεργοποίηση του μηχανισμού ερεσιμότητας.
1: Ναι.
0: Να παγώσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα πάντα στη χώρα μας.
1: Ούτως ή άλλως τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης τον Αύγουστο, οπότε ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.
0: Σκεφτείτε μάλλον ότι οποιοδήποτε κονδύλι να παγώσει. Ίσως όμως, κύριε Σερέτη, όσο τραγικό και να ακούγεται αυτό που λέω, να μας χρειάζεται να γίνει. Γιατί μόνο έτσι σου ξυπνήσουμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε κάτι. Άμα γίνει αυτό που λέτε με τη Λάουρα την Κοβέση και παγώσουν όλες οι επιδοτήσεις, θα ζήσουμε σκληρή πείνα το χειμώνα.
0: Εσύ ρε, θα τη ζήσουμε. Αλλά καλύτερα να έχουμε τέλος παρά μια φιλότητα που δεν έχει τέλος. Αφού δεν ξυπνάμε αλλιώς, ίσως είναι ο μόνος τρόπος να ξυπνήσουμε.
1: Μιλάμε για να το καταλάβει και το ακρατήριο, να μην παίρνουν λεφτά τα σχολεία, να μην παίρνουν λεφτά τα νοσοκομεία. Μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις.
0: ΕΣΠΑ είναι ευρωπαϊκά. Πάτε το παιδί στο νεπαιγωγείο, πρέπει να κάνει ΕΣΠΑ για να το πάρουν. Στον παιδικό σταθμό, μάλλον, συγγνώμη.
1: Άρα ποιος θα επιβιώσει, όποιος έχει παχύ πορτοφόλι μόνο στην Ελλάδα?
0: Κύριε Σερέτη, ο μηχανισμός ερεσιμότητας δεν θα είναι για μόνιμα. Δεν είναι για μόνιμα, δεν καταργούνται διαπαντός. Μέχρι να επανέλθει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα θα τα οικοδέσει. Και πώς να μην το ρωτάει οικοδέσει, όταν στην ορολογία που κατάφερε σε λήξη θα αφορολογεί προθές και καλά για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης για τους πολιτικούς, ότι σε μέσα στις 2-3 μήνες τα πλημελήματα των βουλευτών και υπουργών να δικάζονται, πέρασε και ένα μικρό κομματάκι στο τέλος ότι τα κακουργήματα πλέον δεν θα εξετάζονται από την Κοβέση, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, αλλά από Έλληνα ειδικό εφέτη να κρατεί. Δηλαδή, αποδειγμένα, άλλη μια πράξη συγκάλυψης κουκουλώματος και δείχνοντας σε όλο τον κόσμο ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν και να έχουν την ασυδοσία να το κάνουν και να το καλύπτουν μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού και της Ευρώπης γενικότερα.
1: Πρέπει να προετοιμαστεί ο ελληνικός λαός για αυτά που έρχονται από ό,τι φαίνεται. Αυτό λέτε, αυτό το μήνυμα στέλνετε.
0: Όχι, ο ελληνικός λαός πρέπει να προετοιμαστεί και περισσότερο απ' όλα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να ξεσηκωθεί, να διώξει την κυβέρνηση αυτή, ναι, με όποιους τρόπους, και με τις εκλογές αλλά και με διαμαρτυρίες, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, γιατί λαοί και εσένα δεν σώζουν, δηλαδή σώζουν. Το έχω πει πολλές φορές. Να μην φτάσουμε σε αυτό. Αν φτάσουμε σε αυτό, οι επόμενοι μήνες θα είναι σκληροί για τη χώρα μας. Πάρα πολύ σκληροί.
1: Θα ζήσουμε πρωτόγονες καταστάσεις. Το πιστεύω και εγώ. Βλέπετε να πηγαίνουμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, κύριε Πετράκη, μετά από όλα αυτά. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω, έχει την εξουσία ο Βαγγέλης Μαρινάκης να ρίξει την κυβέρνηση?
0: Έχει τη δύναμη να το κάνει, κύριε Σεπτέμβριο.
1: Με ποιο τρόπο, δηλαδή, να αποτραβήξει κάποια πρόσωπα από την κυβέρνηση, όπως έκανε παλαιότερα με τον Παπασταύρου και τον Πρατάκο?
0: Κύριε Σερέτη, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στα μέσα ενημέρωσης. Έχει συνεργασίες με τους υπόλοιπους ισχυρούς άντρες της ενημέρωσης. Ο Κόρακας Κοράκο μάτι δεν βγάζει στον ωκεανό Καρχαρίες, δεν θα δείτε ποτέ λευκό Καρχαρία να επιτίθεται σε ένα άλλο Καρχαρία λευκό. Θεωρώ ότι έκανε ένα μοιραίο λάθος ο Δημητριάδης εχθές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και εύχομαι να βγει αληθινό. Ο εχθρός του εχθρού μου αυτή τη στιγμή είναι φίλος μου, κύριε Σερέτη. Και ο Δημητριάδης, η οικογένεια Μητσοτάκη, είναι εχθρός του ελληνικού λαού, δεν είναι προσωπικός δικός μου μόνο. Το έχουν αποδείξει. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί και να αποτραβήξει βουλευτές από τη Δημοκρατία, αλλά και μπορεί μέσω του πανίσχυρου μηδιακού οργανισμού που διαθέτει, αλλά και με τις συμμαχίες με τους άλλους μηδιακούς οργανισμούς, να ρίξουν την κυβέρνηση πολύ εύκολα, ναι.
1: Έχουν τη δυνατότητα αυτοί, πιστεύετε, έτσι? Γιατί δεν το κάνουνε τότε?
0: Κύριε Σερέτη, διότι μέχρι χθες ήταν αμπράντιφερ. Πιέζω μέχρι ένα σημείο, δώσε μου εκείνο, ταλαβέρνα γίνεται. Θεωρώ ότι μετά από αυτό που έγινε χθες θα χοντρίνει το πράγμα από την πλευρά του Μαρινάκη, το εύχομαι. Κύριε Σερέτη, είναι ικανή η αλαζονία και η έπαρση που έχουν, την έδειξε ξεκάθαρα χθες. Δεν σταματάνε πουθενά. Δεν κολλώνουν σε τίποτα, δεν την υπολογίζουν τίποτα. Έχουν αποκτήσει τέτοια έπαρση και τέτοια συγκέντρωση εξουσία στα χέρια τους που νομίζουν ότι είναι επί της γης θεοί στη χώρα μας.
1: Υπάρχει κόντρα τώρα, όντως έχουν σοβαρό θέμα μεταξύ τους αυτοί.
0: Εσύ λέτε ότι θα γιγαντωθεί τις επόμενες μέρες.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο να πάρει μια συγκεκριμένη στάση. Θεωρείτε ότι έχει και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας πρόβλημα ο Βαγγέλης Μαρινάκης?
0: Γνωρίζω ότι τώρα μέχρι λίγο καιρό προσπαθούσε να παίξει μια, να έχει ένα ρόλο με ισορροπιστή και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Αν και δεν είμαι σίγουρος ότι η Ντόρα Μπακογιάννη διαθέτει άρρηκτες σχέσεις με τον κύριο Δημητριάδη.
1: Και μέσα στην οικογένεια δηλαδή έχουν προβλήματα.
0: Ο κύριος Δημητριάδης είναι πολύ κοντινός από ό,τι ξέρω το πόσο με τον προχωρήσει άνθρωποι και καταστάσεις που γνωρίζουν μέσα του Μαξίμου και της οικογένειας τι γίνεται. Είναι κοντά στη Μαρέβα Μητσοτάκη. Μαρέβα με την τώρα δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις.
1: Είχα διαβάσει ότι είχε αλλάξει κάτι κλειδαριές, ότι είχαν θέματα.
0: Έξω από το σπίτι μου η Ντόρα.
1: Στα μαχαίρια όλοι τους δηλαδή.
0: Κύριε Σερέτη, έτσι είναι αυτά. Έχουν εποχές που οι φαμίλες τρώγονται μεταξύ τους.
1: Γιατί έχουν κανένα σπίτι να χωρίσουνε?
0: Εξουσία, κύριε Σερέτη. Ποιος έχει τον έλεγχο της εξουσίας? Η Ντόρα με τον πατέρα της επί πολλά χρόνια ήταν το ισχυρό αφεντικό της οικογένειας Μητσοτάκη. Το ιερό το τέμπι της οικογένειας Μητσοτάκη. Άφερε τη ζωή, ο μικρός αδερφός τώρα, ότι είναι τον Πάδων, ο οποίος δεν τον είχαν σε υπόλοιψη και σε. Δεν πίστευε κανείς ότι αν μας έρθει κανείς τα 15-20 χρόνια ότι ο πανίσχυρος στην Ελλάδα θα γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι τον Μπακογιάννη, θα του περούσαμε το κάμισο αυτό με τα ανάποδα μανίκια, ποιος το έλεγε.
1: Υπάρχει περίπτωση να φταίει το επίθετο? Μήπως ήθελε ο γέρος Μητσοτάκης να συνεχίσει όλη αυτή την πορεία στην πολιτική κάποιος Μητσοτάκης και όχι κάποια κυρία, ας πούμε, που ονομάζεται Μπακογιάννη?
0: Άλλο και ότι προσωπικά το θέλανε και ξένες δυνάμεις περισσότερο, οι Εβραίοι περισσότερο, καθώς η Μαρέβα είναι δικά τους, είναι πολυμεβραία, ήταν δικός του άνθρωπος, είχε φύγει χρόνια και συζούσε στο Λονδίνο με εφοπλιστή, την εποχή που όλοι διασυγός ο Μητσιέρα Μητσοτάκης και όλα δείχνανε πως ήταν επόμενος πρωθυπουργός, ξαφνικά ξανατευτήκανε, ξαναγαπηθήκανε, γύρισε πίσω η Μαρέβα, για να ζήσουν μας μεγάλες στιγμές.
1: Συγγνώμη τώρα που το ρωτάω έτσι, αλλά ποιος πιστεύετε δηλαδή ότι τελικά κάνει κουμάντο σε όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία συναντάμε σε μια τέτοια οικογένεια ισχυρή?
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός που κάνει κουμάντο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Καλά, αυτό δεν το πιστεύω ούτε εγώ.
0: Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως γνωρίζω πάλι, έχει από πίσω του 10 επικοινωνιολόγους, 10 image makers, σκηνοθέτες, θεατρικούς παραγωγούς, όλα είναι μια παράσταση αυτό.
1: Και πάλι χαιρετάει κούκλες από βιτρίνες όμως.
0: Πάλι χαιρετάει, καλλιεύει ρομπότε
1: σκυλάκια.
0: Σκυλά. Γενικά είναι στον κόσμο του. Βάζει τις μίξεις του, συγγνώμη, τη λέξη κάτω από τα χαρτιά που του έχουν δώσει σε παγκόσμια μετάδοση. Κάνει το Mr. Bean πίσω από τον Τραμπ. Και πάει λέγοντας.
1: Μιλάει μόνος του με ηγέτες.
0: Μιλάει μόνος του. Γενικά κάνει πράγματα. Είναι ένας μπροστινός, όπως τα λέγαμε, στη γλώσσα της πιάτσας.
1: Και ποιος είναι όμως αυτός που στην ουσία κατευθύνει και έχει τώρα το πάνω χέρι? Αυτό θέλω να καταλάβω.
0: Όμως και δεν θεωρώ, και το έχω πει στις ότι η Μαρέβα είναι αυτή που κινεί τμήματα πίσω από στο παρασκήνιο με την υποστήριξη του Μοσάτ, των Εβραίων. Και ότι έχει έρθει στη χώρα μας, ξαναγύρισε στη συζυγή της αιστεία με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.
1: Αλλά από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την κυρία Μαρέβα με τη Μοσάντ. Δεν ξέρω, εκτός αν υπάρχουν, δεν το ξέρω. Άμα δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε, να το επιβεβαιώσουμε αυτό, κύριε Πετράκη. Είναι μια θεωρία.
0: Θεωρώ βάσει αυτά που γνωρίζω εντός
1: τη
0: Δημοκρατία του Μαξίμου.
1: Κατάλαβα.
0: Ότι σε μια εποχή ήταν, ειδικά όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν γενικό γραμματέα, που φαινόταν ότι ακόμα κινητά νήματα, το απέδειξε στο συνέδριο, είπαμε. Είδαμε όλοι, ξέραμε όλοι με τα μάτια μας, όσοι ήμασταν, ξέραμε, είχαμε προφορήσει από το Μαξίμου, ότι το πρόσωπο του τρέμανε ήταν ο Γρηγόρης και η Μαρέβα.
1: Α, έχουν καλές σχέσεις δηλαδή αυτοί οι δύο μεταξύ τους?
0: Ναι, διότι δεν έχει το επίπεδο Δημητριάδης, Μπακογιάννης ή Μητσοτάκης, παρόλο που είναι πιο ικανός από τους δύο, τον ανιψιό, τον Γάλακο, τον πρώτο, πιο ευφυής, πιο ικανός είναι, δεν έχει το επίπεδο Μητσοτάκης ή Μπακογιάννης, ήταν Δημητριάδης, ένα επίθετο που δεν είναι τόσο πολύ ως καθόλου ψασάρικο πολιτικά, και είχαν προβάδισμα οι άλλοι δύο πάντα από αυτόν στην πολιτική τους καριέρα και στο δημόσιο λόγο. Έτσι λοιπόν, ένας δικηγόρος με σχέση με τον ποινικό κόσμο, με λόγω της ιδιότητάς του, ήταν πιο εύκολα συλλαγωγήσιμος από τη Μαρέβα. Αυτή είναι η προσωπική μου ανάλυση.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξέρετε κάτι, ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει την κυρία Μπακογιάννη, γνωρίζει τον κύριο Δημητριάδη, τον κύριο Μητσοτάκη. Κανένας δεν γνωρίζει την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, την Εκατερίνη Μητσοτάκη, η οποία είναι και η μητέρα του συγκεκριμένου που μάλωσε.
0: Την περάσανε χθες γενιές 14, ο ΣΕΦ.
1: Ναι, χωρίς λόγο θεωρώ, δεν την έχω δει πουθενά τη συγκεκριμένη κυρία. Δηλαδή, να ασχολείται καθόλου με την πολιτική. Και αυτό φοβερό.
0: Εντάξτε, οι αδερφές της Ντόρας και του Κυριάκου δεν είχαν καμία ενασχόληση ποτέ με την πολιτική. Αυτό είναι αλήθεια. Ποτέ δεν ούτε απασχολήσανε την πολιτική ζωή του τόπου. Γενικά, ούτε τα δημοσιεύματα, αν εξαιρέσουμε μια εποχή που η μητέρα του Δημητριάδη είχε αυτό που είχε πει και ο κύριος Νίνος στην εκπομπή του Στέφανου Τουσίου τότε, ο άντρας της Δημοκρατικής που ήταν μέρος ασφάλειας της οικογένειας Μητσοτάκη.
1: Και η κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, όπως γνωρίζω, ήταν συνειδητήρια και πρόεδρος κάποια φόρουμ και είχε και κάποια εμπλοκή με κάποια δηληστήρια, θυμάμαι. Εντάξει, απλά δεν είναι τόσο ενεργή στην πολιτική. Αλλά κατά τα άλλα είναι και, αυτή μια, είναι και αυτά κάποια ισχυρά πρόσωπα της οικογένειας.
0: Οι φαμίλες και οι Σερέτη μοιράζουν τα πόστα.
1: Α, μοιράζουν τα πόστα.
0: Οι φαμίλες πάντα να μοιράζουν τα πόστα, κύριε Σερέτη. Άμα δούμε και τον ονό, το τριλογία των ονού, ίσως πιο κλασική ταινία των εποχών για μένα, θα δούμε ότι πρώτη στα παιδιά του, το ένα το πάει σε την κόρη του στη φιλανθρωπία, ώστε μέσω φιλανθρωπικών ιδρυμάτων να έχει επιρροή στον πολιτικό κόσμο και στην κοινωνία, ο άλλος στην τέχνη, ο άλλος το ένα, ο άλλος το άλλο.
1: Ναι. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα για το πώς λειτουργεί, η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
0: Καθόλου περίεργα δεν είναι. Αποδεικνύονται καθημερινά ότι καταρχήν χάνουν την ψυχραιμία τους και αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των καθεστώτων όταν αισθάνονται την πτώση τους. Και σας το ξαναλέω, δεν θα αλλάξουν αυτοί απλά με εκλογές αυτή τη φορά στη χώρα μας. Θα πέσουν με κρότοντα πέσουν. Τα καθεστώτα δεν φεύγουν με εκλογές απλές. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Θα πέσουν με κρότο. Με έντονο κρότο, κύριε Σερέτη. Και αν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός στρασιμότητας τελικά από την Ευρώπη που ζει σκοβέσει, δεν ξέρω αν προλάβουν να αφήνουν κάποια στιγμή και με τα ελικόπτερα.
1: Ναι. Οι συγκεκριμένοι δύο κάτοχοι τώρα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι Αγγελόπουλοι, τους έχουμε δει και με την κυρία Κίμπερλι. Αυτοί τώρα εκεί πέρα που ήταν και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, του Γιαννακόπουλου, δηλαδή εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος, άμα τον καλέσει εισαγγελία, είναι υποχρεωμένος να δώσει τα βίντεο. Δεν μας απασχολεί ο κύριος Γιαννακόπουλος. Χωρίς λόγο εμπλέκεται σε όλο αυτό, επειδή είναι με
0: του. Η Γιουρολίγκα μπορεί να τιμωρήσει τον Γιαννακόπουλο όμως στο τέλος.
1: Γιατί να τον τιμωρήσει τον Γιαννακόπουλο?
0: Το συνήθως μαύρο πρόβατο που τιμωρείται.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Ας τον Γιαννακόπουλο. Οι Αγγελόπουλοι. Τι ρόλο έχουν παίξει, ποιον θα υποστηρίξουν τώρα οι Αγγελόπουλοι? Θα υποστηρίξουν τον κύριο Δημητριάδη, θα υποστηρίξουν τον κύριο Μαρινάκη, ποιον θα υποστηρίξουν?
0: Οι Αγγελόπουλοι θα κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα. Θα δοξαστούν κρυπτόμενοι. Δεν θα πάρουν θέση καθόλου στη δημοσιότητα και θα υποστηρίξουν αυτόν τον φίλο του, ο οποίο είναι ο κύριο Δημητριάδη, που είναι δοξέγια μαζί του στο ΣΕΦ, που το παίζει ο Ολυμπιακό αλλά κάτω, όπω είπαμε.
1: Καλά, μπορεί να μείνουν και ουδέτεροι.
0: Και τι ζωέ του. Προσπαθούν μέσω έτσι να αναπληρώσει ο ελληνικό λαό την ανακαίνιση του ΣΕΦ. Και όχι αυτή, δεν πάει λέγοντας.
1: Ναι. Γνωρίζω.
0: Εύστοχα άκουσα, είπατε ότι ο ΣΥΑ Δημοκρατική μετέβηκε στο γήπεδο λόγω της παρουσίας του Ιγόνου μετά εκεί πέρα.
1: Ναι, πήγε η Αντιτρομοκρατική. Πήγε. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο κιόλας ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανήκει στην πολιτική σκηνή και είναι ιδιώτης, έχει ομάδα των ΕΚΑΜ μαζί του παντού. Ίσως γιατί είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού.
0: Κύριε Σερέτη, ήμασταν οι πρώτοι που το σχολιάσαμε στην Ευρωπαϊκή. Θυμάστε όταν πήρε το διοικητή της ΕΚΑΜ και μια ομάδα των ΕΚΑΜ στην προσωπική του ασφάλεια πληρώνει, κύριε Σερέτη, με πάρα πολύ μεγάλους μισθούς το μήνα, με συμβόλαιο τριετές για να φύγει ο διοικητής των ΕΚΑΜ από την ΕΚΑΜ. Αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Δείχνει ότι υπάρχουν εκατομμύρια χρήματα ώστε να μπορείς να δίνεις ένα τρομακτικά μεγάλο νούμερο που ένας μέσος Έλληνας τα λεφτά που δίνει το μήνα και ο Δημητριάς για την ασφάλειά του δεν τα βγάζει σε 2 και 3 χρόνια ένας Έλληνας εργαζόμενος. Κατανοείτε το νούμερο?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα δείχνει ότι υπάρχει παχτωρός εκατομμυρίων. Από πού και ως πού προκύπτει τα εκατομμύρια αυτά του κ. Δημητριάδη? Και δεύτερον, τι φοβάται ο κ. Δημητριάδης για να έχει πολλαπλάσια φρουρά από τον πιο ισχυρό άντρα της χώρας σε αυτή τη στιγμή? Εγώ γνωρίζω τι φοβάται. Ο λαός να αναρωτηθεί.
1: Ο λαός αναρωτιέται και ο λαός δεν μπορεί να καταλάβει, κύριε Πετράκη. Τώρα εδώ πέρα έγινε. Είδανε χθες δύο ισχυρά πρόσωπα να παίζουν ξύλο και εδώ αποκαλύπτονται σήμερα πράγματα και για τους δύο που ίσως κάποιοι να μην τα είχαν αντιληφθεί.
0: Η διαφορά πάλι τη ευρέωση δεν είπα στο Μαρινάκη. Ότι ο Μαρινάκης είναι ιδιώτης. Είναι καρχαρία.
1: Μα και ο Δημητριάδης ιδιώτης είναι πλέον.
0: Δεν είναι ιδιώτης. Και ο Σερέτη 100% όταν γύριζε την Ελλάδα και έκανε προεκλογικό αγώνα για το συνέδριο της Δημοκρατίας. Όταν, όπως κάποιοι έντιμοι νεοδημοκράτες, όταν μπήκε μέσα στο συνέδριο της Δημοκρατίας και υπάρχει βίντεο που ακούγεται, φωνάζουν τι δουλειά έχει εδώ ο Κοριός. Όταν τραγουδάει σε περιμένω να έρθει και πάλι τον ύμνο αυτό τον ύμνο του να είχαμε να λέγαμε της Νέας Δημοκρατίας, όταν θέλει να έχει κάνει τα ραντεβού του στο γραφείο του Κολωνάκη με όλους τους υπουργούς και όλα τα στελέχη της Δημοκρατίας και καναλάρχες, κάποιους ελεγχόμενους καναλάρχες από αυτό είναι πιο μικρούς καναλάρχες, δεν είναι απλά σας ιδιώτες.
1: Yeah, ανοίγει στην παράταξη.
0: Είναι ένας σιώδης ρυθμιστής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα κατέβει υποψήφιος, πιστεύετε τώρα στις επόμενες εκλογές?
0: Δεν θα κατέβει, και θέλετε. Ενώ πιστεύω θα κατέβει, διότι είναι τόσο πιο ικανός από το θείο του και τον παππού του τελικά, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που ο παππούς του, για να γλιτώσει από τη φυλακή τον θείο του και σημερινό πρωθυπουργό, μέσω σημείο τον έκανε βουλευτή τότε, μέσω με την κυβέρνηση τότε του. Ότι η κυβέρνηση με την Δημοκρατία τον έκανε βουλευτή, και όταν πήγε στην Βουλή η δικογραφία για να έρθει η ασυλία του, η Βουλή αποφάσισε να μην έρθει η ασυλία του. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είχε σερέτη με τον Τζαβέλα και τους υπόλοιπους, πέτυχε να μην χρειάζεται καν βουλευτική ασυλία για να γλιτώσει τη φυλακή με τις υποκλοπές. Την καθάρισε πολύ εύκολα. Άρα δεν έχει λόγο να κατέβει ο βουλευτής. Δεν τη χρειάζεται βουλευτική ασυλία.
1: Μακροχρόνια πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να ηγηθεί της παράταξης?
0: Να σας πω, δεν ξέρω, μπορεί. Είμαι σίγουρος ότι το έχει στο μυαλό, το θέλει.
1: Θέλει δηλαδή να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε?
0: Γιατί, άμα δείτε και η συνέντευξη που έδωσε προχθές μετά από χρόνια, πριν λίγες μέρες, στην ουσία βγάζει στο θείο του, τον Πρωθυπουργό. Λέγοντας ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα, εγώ παρέδιδα τα πάντα στον Πρωθυπουργό, αυτός τα ξέρει όλα. Έτσι δεν είπε.
1: Για το σκάνδαλο των υποκλοπών μιλάτε?
0: Ναι, δεν το πετύχει, δεν τον έδωσε.
1: Ότι ανέλαβε την ευθύνη και.
0: Ναι, δεν τον έδωσε.
1: Πέταξε μια μπηχτή, θεωρώ, ναι.
0: Μεγάλη μπηχτή, όταν εγώ δεν ήξερα τίποτα. Απλά ανέλαβα το κόστος για να προστατεύσει την παράταξη και τη χώρα. Και παράταξη με το τέτοιο, από ποιον. Μα είπα από ποιον ανέλαβε την ευθύνη να προστατεύσει. Δεν μα είπα από ποιον. Το μόνο μας είναι ότι το παρέμεινε στο θείο του χωρίς να τα ανοίγει. Ότι δεν ήξερε τι πήγαν μέσα οι φάκελοι. Άρα, και ότι να ξέρετε ότι στους συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας το μεγαλύτερο ποσοστό είναι δική του, κύριε Σαλέτη. Ελεγχόμενοι από αυτόν. Το Γρηγόρη Δημητριάδη ελέγχονται το μεγαλύτερο ποσοστό συνέδρων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, γιατί απλά... και η ΔΑΠ, από όσο γνωρίζω, περνάει από τα χέρια του. Και οι νέοι, δηλαδή, του τον βλέπω πολύ ενεργό, ναι.
0: Και ο ΝΕΔ.
1: Και η ΟΝΕΔ, ναι.
0: Ναι, είναι, σας λέω, ο σκιώδης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στην ουσία. Απλά. Δεν βοηθάνε αυτά τα περιστατικά στο να κατέβει στην πολιτική. Όπως αυτό που είδαμε χθες, θεωρώ ότι είναι εν μέρει τα πόπλακα για αυτόν.
1: Τελικά από αυτή την κυβέρνηση, ποιος εμπλέκεται σε αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, μιας και έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας, κύριε Πετράκη? Εμπλέκεται η κυβέρνηση, εμπλέκονται συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα? Ή αυτοί που έχουν καταδικαστεί ήταν οι μόνοι? Γιατί είχαμε συζητήσει παλαιότερα και για τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος είπε ότι έχει κάποια email, ο οποίος είπε ότι πούλησε το λογισμικό στην κυβέρνηση. Πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν? Ο Ταλ Ντίλ, όπως το λέγατε συγκεκριμένα, Ταλ Ντίλ, Ντίλιαν, έκανε deal.
0: Έχει κάνει deal ο Ντίλιαν. Όσον αφορά και εσένετη, το σκάνδαλο των υποκλοπών οφείλεται και έχουν ευθύνη το Μαξίμου και η οικογένεια του Στάκη. Λόγος, ωστόσο, έχω ξανακάνει την ανάλυση και παλιότερα στην αναφέρει μια φορά, ότι άμα δούμε, ελέγχει πρώτα παρακολουθεί τους δικούς του, τις γυναίκες κάποιων δικών τους, ώστε να τους κρατάει τους δικούς του πρώτα και μετά τεκτείνεται σε άλλους. Διότι είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ανασφαλή ηγέτη αυτό το πράγμα.
1: Δεν κατάλαβα, για ποιον λέτε τώρα?
0: Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά, τον ίδιο.
1: Άρα θεωρείτε ότι ο Πρωθυπουργός εμπλέκεται?
0: Ξεκάθαρα. Πέφτει τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αναθέτει στην ΕΕΠ και αναθέτει τον να κάνει πράγματα και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον κουμπάρο του Λαβράνου να το υλοποιήσει, έχοντας ο Λαβράνος αστυνομική φρουρά, άδειες όλες τις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ, ταξιδεύει με 130. Τι είναι ο Λαβράνος να ταξιδεύει με 130 και μπαίνει στην ΕΕΠ μέσα? Τι είναι η ΕΕΠ?
1: Αυτά τα είχε αναρωτηθεί και ο κύριος Κεσές, ναι.
0: η καφετέρια της γειτονιάς του είναι και πάει να πάρει κανένα φρέντο καπουτσίνο.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ευθύνη έχει σίγουρα ο καπετάνιος στο καράβι που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έπρεπε να γνωρίζει.
0: Δεν έχει απλά ευθύνη. Είναι μέσω του Γρηγόρη Δημητριάδη ο ενσυστρωτής, ο εμπνευστής όλης αυτής της υπόθεσης. Και ο λόγος που το έχει εμπνευστεί και το έχουν εκτελέσει αυτό το έργο είναι ότι ένας ηγέτης, δεν ηγέτης πραγματικός ο Γιάννης Μητσοτάκης, ώστε να βρίσκεται στη θέση του με την αξία του, και γι' αυτό είναι ανασφαλής και φοβικός, και ανασφαλής οι φοβικές ηγέτες, κύριε Σερέτη, τους πρώτους που θέλουν να αλέξουν είναι την αυλή τους. Διότι γνωρίζουν ότι μπορούν να πάσουν ότι σήμερα θα ανατρέψουν, έχουν το κόμπλεξ, την ασφάλεια, την φοβία, το άγχος, και με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να κρατηθούν στις θέσεις τους. Αυτά όμως τα πράγματα για Νέα Δημοκρατία είναι άκρως επικίνδυνα.
1: Είναι επικίνδυνα, αλλά δεν νομίζω ότι μιλάμε για δημοκρατία, κύριε Πετράκη. Ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους αυτούς που μας ακούνε εκεί πέρα έξω, οι οποίοι χθες μείνανε με το στόμα ανοιχτό όταν παρακολουθούσαν αυτούς τους δύο ισχυρούς άντρες να παίζουν σφαλιάρες.
0: Κύριε Σερέτη, έρχονται και συνέχεια. Δεν θα μείνουμε πέρα αυτό το πράγμα. Αποδείξαν και οι δύο πλευρές εχθές ότι δεν έχουν τη δύναμη και οι δύο να τραβήξουν τα πράγματα στα άκρα. Όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε παγκόσμια μετάδοση συμπεριφέρεται έτσι σε έναν από τους πιο ισχυρούς Έλληνες, όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε παγκόσμια μετάδοση αποδεικνύει ότι δεν υπολογίζει καθόλου την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την οικογένεια Μητσοτάκη γενικότερα, και το επιτύχει στον Δημητριάδη πλέον, επιτύχεται στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση. Ξεκάθαρα. Δεν επιτύχθηκε μόνο στο πρόσωπο Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά σε όλο το οικοδόμημα αυτό. Άρα, έρχονται κι άλλα.
2: Η ώρα είναι
3: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Ένα ιδιαίτερα θερμό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, έλαβε χώρα στα επίσημα του Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της Eurolink. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Κώστας Καραπαπάς πήγε στα επίσημα και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση μπήκε στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τους δύο άνδρες να πιάνονται τελικά στα χέρια. Μάλιστα, κάποια στιγμή από την πλευρά Δημητριάδη εκτοξεύτηκε ένα ποτήρι, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης απομακρύνθηκε τελικά από τους ψυχρεμότερους με σκισμένη τη λευκή του μπλούζα, την οποία αργότερα αντικατέστησε μια μπλε, προκειμένου να πανηγυρίζει με τους χιλιάδες φιλάθλους στην νίκη του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει από χθες το βράδυ το τέταρτο ευρωπαϊκό τροπαιό του, καθώς υπέταξε τελικά τη βασίλισσα και πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το DC, κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και κατέγραψε μικρή πτώση, κερδίζοντας τες τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με ποσοστό 27,1%. Στη δεύτερη θέση το ΕΚΕΛ, Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, με 23,9%, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,9%. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΙΚΟ, είναι τέταρτο με 10%, ενώ στην Κυπριακή Βουλή μπαίνουν και δύο νέα κόμματα, το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο με 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 5,4%. Σημειώνεται ότι η αποχή διαμορφώθηκε στο 33,6%, δηλαδή ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους στην Κύπρο αποφάσισε να μην πάει στις κάλπες. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη κατά 2,5%. Χάος στην Άγκυρα μετά την εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιού Ροζέλ, με συγκρούσεις υποστηρικτών του και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από αίτημα εκένωσης του κτηρίου από τον Κιλιτσάρογλου, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερντογάν, διαλύοντας έτσι την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή η γογόμαστρο Κώστα, με τη γνωστή γυμνάστρια, παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο να χάνει την άνηση μάχη με τον καρκίνο έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η 17χρονη κόρη της Βικτόρια Δέλα. Η γογόμαστρο Κώστα ήταν παντρεμένη με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ήταν σταθερά στο πλευρό της στην εξαιρετικά κολυμάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.
5: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, αλλά με θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
8: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά, Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 30χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας από σήμερα και άνοδος της θερμοκρασίας στην Δυτική Μακεδονία έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 27 με 30. Σε Θεσσαλία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου επίσης. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο στους 27 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα.

0: voicenews.gr.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός.

0: γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή. Κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες.
4: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.
5: Και δίκιο είμαι με εσάς. Αχ, πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-506-76-2-3-10-506-77. Τα τηλέφωνα του αέρα, ξαναλέω, 2-3-10-506-76-2-3-10-506-77. Τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 6907-483-484. Παρακαλώ στην πρώτη γραμμή.
7: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
6: Καλησπέρα, φιλέ.
7: Ο Δημοσένης, συγχαρητήρια για το σταθμό σας που είχατε αφιέρωμα για την γενοκτονία των ποντίων. Πολλά χιλιά έβγε. Τα θερμά μου συλληπιτήρια για τα δύο νέα άτομα που χαθήκαν χθες. Γιατί φοβόμαστε ο Κώστα και για τον Παλκάρη και για τον ποδοσφαιριστή.
6: Βέβαια, βέβαια.
7: Αλλά θέλω να πω κάτι, γιατί δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή την δεύτερη εβδομάδα, γιατί πέρανε πολύ. Ότι ήθελα να πω για τα δύο συλληπιτήρια και για τα κορίτσια που πέσανε από τον Έκτο.
6: Καλά, αυτό εννοείται, αυτό το έχουμε αναφέρει ήδη, φίλε μου. Ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις και τα λες. Συλληπιτήρια, υπομονή και κουράγιο στις οικογένειες.
7: Ναι, υπομονή βέβαια, απλώς δεν είναι βγάζει γραμμή. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς ζούμε σε περίεργες εποχές και καταστάσεις, σαν από το κόσμο όλα αυτά, βλέπω νέα παιδιά με τα κινητά κολλημένα. Το άγχος των πανελλαδικών. Δεν αβέβαιο μέλλον για αυτά τα παιδιά. Τα ξέρετε με τις πανελλάδικες τι γίνεται. Τα έχουμε περάσει και εμείς στο παρελθόν. Λοιπόν, η τηλεόραση καμία ενημέρωση. Η τηλεόραση από συσκευή ψυχαγωγίας και ενημέρωση έχει γίνει συσκευή παραπληροφόρηση, πλατφόρμα διαφημίσεων και υποκουλτούρα. Και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε και δυστυχώς φεύγουν τα νέα παιδιά έτσι με αυτοκτονίες και η 1200 κατάθλιψη, ειδικά εδώ στις πόλεις, εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά, έχει πέφτει μεγάλη κατάθλιψη. Κουράζω στις οικογένειες, λοιπόν που μιλάω έτσι, αλλά δυστυχώς είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος και απογοητευμένος από αυτή την κυβέρνηση.
6: Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, γεια σου αδερφέ μου, ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο.
8: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
6: Καλησπέρα, όντως πάρα πολύ αντιμετωπίζουμε ψυχολογικά προβλήματα. Παιδιά, θέλει λίγο να μπορείτε με τον εαυτό σας να συνομιλείτε, να τον βοηθάτε τον εαυτό σας και να μην σας παίρνει από κάτω. Πάμε, σε ακούω.
8: Κύριε Γρηγόρη, ήθελα να σχολιάσω συνοδεία, να συνεχίσω κι εγώ πάνω σε αυτό που το τονίζεις επανειλημμένα κάθε μέρα. Έλα εσύ ρε, γιατί δεν έρχεσαι, έλα εδώ αυτά που τους καλείτε και δεν έρχονται. Να το τονίσω και εγώ. Όταν ρε, εσύ εγώ είμαι εντάξει. Και ο άλλος μου τη λέει, έλα ρε εδώ να μου τα πεις, να τα πούμε. Τι έχω ρε, να έρθω, έλα. Ναι κύριε μου, έρχομαι, να μιλήσω. Έτσι. Άρα για να μην πας.
6: Φοβάσαι.
8: Έχεις τον λόγο σου.
6: Φοβάσαι, τώρα. Δεν έχεις να απαντήσεις.
8: Ναι, έχεις πολλούς λόγους, εγώ έτσι το πω, πολλούς, δεν έχεις έναν και δύο, έχεις πάρα πολλούς. Λοιπόν, και ένα άλλο, συνηθίζουμε και λέμε ότι τα μεγάλα τα κανάλια, λοιπόν, ότι σε κοντάρουνε και αβαντάρουνε. Μια ζωή φυσικά γίνεται αυτό στα κόμματα, με τους πολιτικούς, τα μεγάλα τα κόμματα τα λεγόμενα. Αν δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτά τα κανάλια κύριε Γρηγόρη μου, έχω παρατηρήσει, είναι ένα κανάλι της Συμμαθίας. Δεν θέλω να πω το όνομα. Της Συμμαθίας. Και κάθομαι και τον παρακολουθώ κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τα απόγευμα αργά βγαίνει. Κάποιος αυτός λέει ότι δεν είναι δημοσιογράφος και ότι απλώς σχολιάζει.
6: Ναι.
8: Κάνει σχόλιο για
6: ναι.
8: Μισή ώρα και,
6: ναι.
8: Και τον παρακολουθώ και αρχίζει και περιφέρεται η κουβέντα του Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έχει εδώ και κάμποσο καιρό που ξεφύτρωσαν και οι υπόλοιποι, Τσίπρας και η ΣΥΑ και οι άλλοι.
6: Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό που λες. Γιατί για ποιο λόγο στα κανάλια συνέχεια υπάρχει ένας εκπρόσωπος του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο αυτοί οι δύο υπάρχουν συνήθως. Άντε να ξεπεταχτεί και κανένας άλλος, να δώσουν βήμα και σε κανέναν άλλον. Αυτοί όμως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στα πάνελ είναι σταθερά εκεί.
8: Αυτός κάνει εκπομπή μόνος του, κάνει σχόλιο μονάχος του.
6: Ρε με νοιάζει τώρα τι κάνει αυτός. Εγώ άλλο πράγμα σε λέω. Μην κολλάς ένα συγκεκριμένο. Στα περισσότερα πάνελ υπάρχει συνήθως μόνιμα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία.
8: Ναι. Αλλά εγώ σου λέω, τονίζω ότι δεν είναι μόνο τα μεγάλα τα κανάλια. Της περιφέρειας είναι αυτό. Όπως επίσης και περιφερειακό κανάλι, το οποίο επί Χριστοδούλου τότε και με το Μακεδονικό πρόβαλε τα συλλαλητήρια και τα αυτά, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, το κατάλαβες, και τώρα το βλέπω και εδώ και πόσο καιρό, πολύ ασφαλίζει τη Νέα Δημοκρατία.
6: Με εκεί πέρα πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε τις λίστες πέτσας. Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
8: Λοιπόν, επίσης.
6: Παρακαλώ στον επόμενο.
9: Γεια σου Γρηγόρη μου, καλησπέρα Πανελλήνιος.
6: Έλα ρε Πανελλήνια να πούμε, τι γίνεται εκεί πέρα κάτω να πούμε.
9: Και σε τα πιάνω στο κάγκελο γίνεται, αδερφέ. Και εγώ σήμερα έρχομαι από κηδεία του παππού μου κιόλα.
6: Συλληπιτήρια, αδερφέ.
9: Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Βρωμιά, μπόχα τη σοδεία η Αθήνα. Και μάλιστα σήμερα που ήμουν στην κηδεία του παππού μου, φαντάσου, ήταν μια γειτόνισσα εκεί πέρα που είναι χρόνια στο Πασόκ, χωμένη μέσα. Και τη λέω, ρε κύρα τέτοια μου, τη λέω, έναν σκληρό Μαριόλι εκεί πέρα μέσα στο Πασόκ δεν έχετε να ρίξει λίγο το Μητσοτάκι, λίγο να του πάει κόντρα. Και τι γυρνάει και μου λέει, αφού μας κρατάνε όλους από τα χαμηλά, πλάκα μου κάνεις. Όλες οι τράπεζες, λέει, όλοι που χρωστάμε, λέει, σαν κόμμα και το Πασόκ που χρωστάει στις τράπεζες, ποιος θα τα βάλει με αυτούς, λέει. Όλοι μας κρατάνε, λέει, σε μια κόλλα χαρτί. Δεν θα μας αφήσουν ούτε γόμα. Ποιος θα σηκώσει, μου λέει, νίκη στις τράπεζες και στους ολιγάρχες των τραπεζών, λέει. Δεν υπάρχει, μου λέει. Μπορεί να βλέπεις τους άλλους του Πασόκ να φωνάζουν, να κάνουν και αυτά, είναι παραμυθατζίδες. Και αυτό λέω εγώ που είμαι τόσα, λέει, χρόνια εκεί μέσα. Δεν υπάρχει κανένας. Και σύν της άλλης να... Θέλω να αναφερθώ και λίγο, ακούγομαι, Γρηγόρη.
6: Ακούγεσαι.
9: Είμαι έχασες.
6: Ακούγεσαι.
9: Ωραία. Και θέλω να αναφερθώ και στο περιστατικό με τον Δημητριάδη και με τον Μαρινάκη. Μετά από αυτή την κόντρα αυτά, θα έχουμε πολλές μεγάλες εξελίξεις. Η πτώση τους θα είναι κοφαντική και των δύο. Υπάρχει μια παροιμία που λέει «Τα μουλάρια τσακώνονταν σε ξένο αχυρώνα». Βέβαια, για να λέμε και του λόγου το αληθές, να σου πω κάτι.
6: Ακούω.
9: Έτσι έπρεπε να συμπεριφερόμαστε όταν βλέπουμε τον Δημητριάδη και τον κάθε Δημητριάδη.
6: Εντάξει, όχι, κατά της βίας είμαστε. Καλό μεσημέρι, φίλε.
9: Δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό.
6: Είμαστε στο ραδιόφωνο, αδερφέ. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Δεν γίνεται να υιοθετήσουμε τέτοια πράγματα. Είμαστε κατά της βίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτή η λύση. Όποιος σηκώνει το χέρι του και χτυπάει κάποιον άλλον, είναι λάθος. Τελεία και παύλα. Και δεν θέλω να ακούω τέτοιες απόψεις στον αέρα. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπέρ της βίας. Και δεν υποκινούμε τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω να πάνε να χτυπήσουν κάποιον. Παρακαλώ στον επόμενο.
10: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
6: Καλησπέρα, φίλε μου.
10: Φίλε, εγώ πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι κάτι στημένο ήταν σίγουρα 100%.
6: Στημένο, τι εννοείς? Τι εννοείς στημένο?
10: Έτσι, στημένο από τη δικιά μου θεωρία, ρε παιδί μου, ότι νομίζω. Δηλαδή τώρα είναι το περίμενο Δημητριάδης εκεί πέρα, τα ήξερε για να το κάνει φασαρία και μαγιά για να δείξει κάτι που μπήκατε καλά και με τα αυτά που λες. Του ξεφτυλίσα δηλαδή με τα κινητά.
6: Εμένα δεν μου φάνηκε ένα αδερφέ στημένο τώρα. Τι είναι αυτά, δεν νομίζω ότι είναι στημένο.
10: Εγώ, ναι, δεν ξέρω.
6: Ένας άνθρωπος δεν αντιδράει με τόσα νεύρα όταν είναι στημένη μια κατάσταση. Δηλαδή εδώ πέρα φαινόταν ότι οι άνθρωποι αυτοί μεταξύ τους έχουν πρόβλημα.
10: Σίγουρα. Εγώ το δικό μου μυαλό πάει εκεί. Έτσι, η θεωρία λέει, δεν λέω ότι είναι όντως. Και το άλλο μου λέει εμένα, γιατί όπως είπε και ο Πετράκης πριν, μπορεί να είναι με τον Τζίπρα ο Μαρινάκης, να πήγαν εκεί πέρα. Να τον έστειλε το σύστημα και να γίνει φασαρία και να
6: πούμε. Όχι, αυτά μωρέ είναι τρέλες τώρα. Αυτό ρε άνθρωπε. Να σε κάνω μια ερώτηση. Έχεις εσύ πρόβλημα με κάποιον? Τυχαίνει να περάσεις από δίπλα του? Δεν υπάρχει περίπτωση να αρπαχτείτε?
10: Τώρα είναι αναλόγως τι βάζει. Εγώ το μυαλό μου λέω.
6: Άλλο σε ρωτάω. Υπάρχει περίπτωση να αρπαχτείς με κάποιον που έχεις πρόβλημα αν περάσεις από δίπλα του?
10: Αναλόγως το πρόβλημα. Άμα έχει κάνει κάτι σοβαρό, θα την αρπάξει ο Γλίντον.
6: Τότε τι στημένα και σιγά μην του δώσανε και εντολή να πάει εκεί και σιγά μην είχαν κανονίσει και να του σκίσει την μπλούζα. Αυτά είναι τρέλες. Ευχαριστώ.
10: Τα έχω δει όλα με αυτούς εκεί.
6: Καλό μεσημέρι, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ήταν στημένο. Άστα αυτά, παρακαλώ στον επόμενο.
11: Εγώ μιλάω.
6: Ναι,
11: γεια σας, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
11: Κόρακας κοράκου, μάντι δεν βγάζει. Έχω να πω για όλα τα προηγούμενα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω.
6: Ευχαριστώ, σε ποιον λες?
11: Μιλάω για τον κύριο προηγουμένως που έλεγε. Κόρακας κοράκου δεν βγάζει.
6: Ναι, ευχαριστώ, μάντι, σε ποιον είπες?
11: Στον παλιό εκεί που έφυγε από το τηλέφωνο. Ήθελα να, και από σένα δεν το ακούω, υπάρχει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα δάνεια τα με ελβετικό φράγκο. Όλες οι χώρες τα δάνεια αυτά τα μηδένισαν, τα ακύρωσαν όλα.
6: Κάναμε μια ολόκληρη εκπομπή με τον κύριο Κώστα, θα πας στο κανάλι μου στο YouTube ξέρω, να την ψάξεις. Τότε τι λες ότι δεν ακούς από εμένα?
11: Και δεν αυτή τη στιγμή βρίσκεται για να ψηφίσουν κάτι. Λοιπόν, ζητάμε πρώτον ζητάμε τη βοήθεια Είμαι οργανωμένος σε αυτά τα δάνεια. Ζητάμε τη βοήθεια από πολλούς. Κανένας δεν μας βγάζει. Εσύ μας έβγαλε μια φορά. Λίγο παραπάνω θέλουμε να μας βγάλει.
6: Τότε μη λες από μένα, δεν ακούς. Λίγο παραπάνω θα σας βγάλω. Θα πάρεις τηλέφωνο να κανονίσουμε.
11: Άνθρωπε,
6: εντάξει, εντάξει, άνθρωπε, άκουσε με. Πάρε στην γραμματεία, άσε το τηλέφωνο σου. Να σας βγάλω μια μέρα να μιλήσετε.
11: Μισό λεπτό ακόμη και ούτε μισό λεπτό. Έχω να κάνω μια καταγγελία για την αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης. Δρόμο από κεντρικό εθνικό δρόμο της Ξάνθης. Τον έχει αγοράσει το δημόσιο. Λοιπόν, πληρωμένος δρόμος, τον έχει καταλάβει το δρόμο κάποιος ιδιώτης νεοδημοκράτης. Λοιπόν, και δυστυχώς ούτε η δικαιοσύνη, παρόλες τις καταγγελίες μου, ούτε η δικαιοσύνη, κανένας δεν λειτουργεί να ανοίξει ο δρόμος για να περνάει ο κόσμος. Αν ήθελες μπορώ να σου στείλω και τοπογραφικά, να σου στείλω τα πάντα.
6: Ωραία, πάρες, άκουσε με, έχεις στείλω και χαρτί.
11: Πώς, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το...
6: Πάμε, σου δίνω κάποια δευτερόλεπτα να βρεις ένα χαρτί και να στείλω, να γράψεις ένα
11: τηλέφωνο.
6: Πάμε, ωραία, γράψε, 2, 3, 10.
11: Ναι.
6: 500.
11: Ναι.
6: 5, 3, 6.
11: 5, 3, 6.
6: Ωραία, είναι η γραμματεία, πάρε ας το τηλέφωνο σου να επικοινωνήσουμε. Καλό μεσημέρι, γεια. Παρακαλώ στον επόμενο.
12: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
6: Διχρονέ, σήμερα θέλω μόνο σχόλιο για αυτό που έγινε χθες στο γήπεδο.
12: Όχι, πάλι και εσύ θα γίνει το πιτσονιαλίδι.
6: Άρχισες τώρα τις τρέλες σου, άντε, για πες.
12: Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω το Ευαγγέλιο.
6: Θα πεις και όμως την άποψή σου, είπαμε, για αυτό που έγινε. Τι βλέπεις εσύ, ποιος είναι πιο ισχυρός αρχικά?
12: Δύσκολο να πεις ποιος είναι πιο ισχυρός. Δεν τα γνωρίζεις τα κόζια, εγώ τα γράμματα. Θα πω λάθος εκτίμηση. Σαν οικονομικά είναι ο Μαρινάκης πιο ισχυρός. Τώρα, ο άλλος άμα έχει διασυνδέσεις πολιτικές και διάφορου είδους διασυνδέσεις.
6: Θα σου το πω αλλιώς, επειδή ίσως να μην γνωρίζεις πράγματα. Θα σου το πω έτσι λίγο πιο απλά και λαϊκά, να το πάμε και λίγο πιο σαρκαστικά. Δηλαδή, βάζεις μέσα σε ένα ρινγκ τον ανιψιό του Πρωθυπουργού και τον Βαγγέλη. Πιο απλά και λαϊκά, να το πάμε και λίγο πιο σαρκαστικά. Δηλαδή, βάζεις μέσα σε ένα ρινγκ τον ανιψιό του Πρωθυπουργού.

0: γάντια στο Βαγγέλη το Μαρινάκι, φορά γάντια και στο Γρηγόρη το Δημητριάδη και του βάζει μέσα ένα ρινγκ πυγμαχία. Ποιο πιστεύει θα κερδίσει?
1: Εντάξει, λες το Μαρινάκι γιατί είναι σωματικά ευστραφής. Γι' αυτό λες το Μαρινάκι.
0: Η εύσωμη όμως είναι πιο αργή. Μην τον υποτιμάς. Ο άλλος είναι ψηλός, έχει μακριά χέρια.
1: Ναι, είπα εκτίμηση. Ναι, σύμφωνοι. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες.
0: Έτσι, μακριά χέρια τον κρατάει σε απόσταση. Επίσης παίζει ρόλο και η αντοχή. Ένας πρέπει να κουράζεται πιο πολύ, πιο γρήγορα.
1: Ναι, αγαπητέ μου, όπως ξέρεις, δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν ο Αβγενάκης που χτύπησε ένα αστυνομικό μέσα στο αεροδρόμιο, άμα εσύ χτυπήσει αστυνομικό μέσα στο αεροδρόμιο, θα σου φορτώσουν όλο τον ποινικό κώδικα. Και ο άνθρωπος είναι έξω και δεν τον τιμώρησε κανένας. Υπάρχει δικαιοσύνη?
0: Δεν υπάρχει για μένα, όχι. Έτσι πως το πας δεν υπάρχει. Μόνο για τους υπόλοιπους υπάρχει.
1: Οπότε αυτά τα δύο θηρία, πια άμα δώσουμε μεταξύ του, ποιος θα νικήσει, ξέρει.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
8: Και να διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.

Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής.

0: στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρι.
1: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
1: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
2: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Ράδιο Γάμα
0: 94FM.
3: Αχαΐα.
0: Ηλία.
3: Ετωλοακαρνανία.
0: Και www.radiogamma.gr.
4: Και θα ενημερώσω στην αυριανή εκπομπή την τρίτη ώρα, γιατί συνήθως ο κύριος Παπαχατζής άμεσα βγαίνει για να με ενημερώσει. Αύριο 3 και 4 να βγάλουμε τον κύριο Παπαχατζή να σας ενημερώσει, εντάξει?
5: Ωραία, εντάξει.
4: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ, υγεία να έχετε, καλή εβδομάδα, παρακαλώ στον επόμενο.
6: Καλησπέρα Γρηγόρη.
4: Καλησπέρα φίλε.
6: Γιώργος από Αθήνα.
4: Γεια σου, Γιώργο.
6: Καλή εβδομάδα και καλά κουράγια, αδερφάκο μου. Χαρά στο στομάκι που αντέχει τόσα χρόνια, μας αντέχει. Άντε, μπας και ξυπνήσουμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να αναφερθώ σε δύο περιστατικά. Το ένα όσον αφορά το θάνατο του Μαστοκώστα και του Ολυμπιακού, τον παίχτη, τον... που ήταν νέοι άνθρωποι και φύγανε. Επειδή γύρω μου βλέπω και συγγενείς και στο χώρο εργασίας που έχω πάρα πολλά άτομα και στη γειτονιά, συνέχεια φεύγουν νέοι άνθρωποι γύρω μας και δεν ξέρω αυτό που οφείλεται. Καλό θα ήταν να μας λέγανε κάποια στιγμή, αν ευθύνοντας τα ρημάδια, τα εμβόλια που έχουν κάνει. Και η δεύτερη πρόταση που θέλω να κάνω είναι όσον αφορά τον κύριο Μαρινάκη. Ας αφήσει τους τσακωμούς και όλα αυτά και ας κάνει μια πάρα πολύ απλή κίνηση. Ας πάρει ένα τηλέφωνο τον κύριο Βελόπουλο και να του πει ότι κατεβαίνω στο ψηφοδέλτιό σου. Είναι το δεύτερο κόμμα. Με το Μαρινάκι, με 3 εκατομμύρια κόσμο πίσω του, θα απογειωθεί.
4: Εγώ δεν νομίζω ότι θέλει να πολιτευτεί ο Μαρινάκης. Το θέμα με μένα είναι άλλο. Αφού λένε όλοι ότι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, αυτός ο ισχυρός εφοπλιστής, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση με το δικό του τρόπο, γιατί δεν το κάνει, δεν σου φαίνεται περίεργο?
6: Εμείς μπορούμε, δεν ξέρουμε όλα. Τα παιχνίδια παίζονται πίσω από αυτούς τους πολιτικούς και τους μεγάλους επιχειρηματίες. Εμείς αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Σίγουρα κάτι θα γίνεται από πίσω. Αλλά όμως από τη στιγμή που έχει ανοίξει ο πόλεμος, έχει ανοίξει ο πόλεμος με τις υποκλοπές. Αυτό είναι ανοιχτό. Εδώ και καιρό. Για μένα, πιστεύω, ας μην πολιτευτεί. Είναι επιχειρηματίας, είναι εφοπλιστής, έχει τόσο επιχειρήσει. Μην πολιτευτεί. Ας δώσει το σύνθημα. Ας πάμε εμείς οι Ολυμπιακοί όλοι στο Βελόπουλο. Και από 13-15 να γίνει 30. Γιατί έχουμε 3 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα, είμαστε μεγαλύτερη ομάδα. Το 15-20% θα πάρει 300.000 ψήφου.
4: Εσύ Τσίπρα θα ψήφιζες?
6: Πας καλά, την πλάκα μας κάνει.
4: Ρωτάω, ρε
6: φίλε. Εγώ, ρε φίλε, δεν τον ψήφισα τότε. Γιατί εγώ ήταν ένα ταξιδάκι πριν βγει αυτός πρωθυπουργός. Αν το θυμάστε.
4: Ναι, και φωτογραφίες με την
6: Ελλάδα. Στην Αμερική, στο Βατικάνο και στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί πήγες στα κέντρα εξουσίας να πάρει εντολές? Σίγα με τον ψήφιζα. Και ούτε και πρόκειται. Τους φάγαμε στη μάπα, κύριε Σερέτη.
4: Και εγώ τον έχω φωτογραφία.
6: Και τους αμαράδες που είχα εγώ δύο παιδιά και έπαιρνε 920 ευρώ με 15 χρόνια προϋπηρεσία στα λεωφορεία. Και 980 ευρώ και μου είχε αλλάξει τα φώτα στις περικοπές. Μου κάνε κρατήσει εμένα τον Ιούλιο 30 ευρώ με αναδρομική ισχύ από το Γενάρη. Τα ξεχνάμε εμείς αυτά? Εγώ τα ξεχνάω που έπαιρνε 920 ευρώ. Και στις 20 του μήνα πήγαινε στη μάνα μου να μου δώσει ένα εκατοστάρικο για να βγάλω εγώ το μήνα μου 27, να πληρωθώ. Δεν τα ξεχνάω αυτά. Και θέλω να έρθουν πάλι αυτοί οι συμπολίτες και είναι όχι, μαύρο. Ό,τι έχει περάσει, ό,τι έχει διοικήσει σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξυπνήσουν επιτέλους. Τα λες. Κάθε μέρα εγώ είμαι μαζί σου. Αλλά εγώ να σου πω κάτι. Από το 15 είμαι 50 χρονών. Από το 15 απελπίστηκα. Ξέρεις από ποιους? Από τους ίδιους δικούς μου. Σωματιακά μέσα στη δουλειά τότε που κάναμε απεργίες με την Εθέλη. Με την ΟΣΥ. Απελπίστηκα. Από τους ίδιους τους δικούς μου, τους οδηγούς. Δεν μιλάω για ανώτερα κλιμάκια, ούτε για πολιτικούς. Η μάζα δεν κάνει. Και αυτό το έργο που κάνεις εσύ είναι πάρα πολύ δύσκολο και σου έχουν σπάσει τα νεύρα.
4: Ναι, πραγματικά αυτό είναι μια αλήθεια.
6: Εγώ το 2015 ρίξα μαύρη πέτρα και δεν ασχολήθηκα πάλι ποτέ. Δεν πηγαίνω ούτε σε πορείες, ούτε σε απεργίες, ούτε τίποτε. Γιατί την ξενέρα που είχα, ρε φίλε, από τους δικούς μου, δεν μπόρεσα να την ξεπεράσω ποτέ. Καταλαβες.
4: Καταλαβαίνω να σου πω όμως κάτι. Γιατί ανέφερε τον Τσίπρα. Έχω φωτογραφία μπροστά μου, στην οποία είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιάννης Οικονόμου της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Ομαρκόπουλος της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός πρώην εκπρόσωπος του Πασόκου Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας η βουλευτή, συγγνώμη, η Νεφέλη Χατζιωαννίδου και είναι και ο Τσίπρας μαζί τους και είναι και η Ντόρα Μπακογιάννη. Σε μια φωτογραφία όλοι μαζί παρεάκι. Και ρωτάω εγώ τον κόσμο, πατήστε μα θέλετε. Ντόρα Μπακογιάννη Τσίπρας, θα δείτε τη φωτογραφία. Και ρωτάω εγώ, θα ρίξει το σύστημα ποιος, αυτός που είναι αγκαλιά με αυτούς.
6: Έλατε.
4: Δηλαδή τόσο τρελή είστε.
6: Όλα αυτά τα χρόνια, στη μεταπολίτευση και μετά, έχει διοικήσει ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Τι γυρεύουν άλλο. Όταν πάνε για εκλογές, παίρνουν 15-20 ψηφοδέλτια. Εγώ θα τους προτείνω. Δεν θα τους πω τι να ψηφίσουν. Απλά, ό,τι έχει περάσει και έχει διοικήσει, μέχρι και τον Καμένο, έτσι, συνδιοικητής ήταν κι αυτός. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Καμένη. Βάζω και τους αριστερούς μέσα εγώ, το ΚΚΕ.
4: Βέβαια, το 89 κυβέρνησαν.
6: Είναι δορυφόρος. Βέβαια.
4: Το 89.
6: Τώρα τι μου θύμισες. Έμα, τώρα πείτε του. Πείτε τα. Πήγε με το Μητσοτάκη. Ποιος, ο Φλωράκης. Ναι. Οι αριστεροί. Ρε, μας δουλεύουνε. Άσε τώρα, δηλαδή. Και μετά έγινε αυτό με το ΠΑΣΟΚ και την Δημοκρατία. Το Βενιζέλο και τον άλλον που ήταν πάντα στα μαχαίρια. Δηλαδή, το δούλεμα έχει πάει στεφάνι. Πότε θα ξυπνήσουν επιτέλους. Εγώ θα προτείνω στον ελληνικό κόσμο. Όποτε θα γίνουν εκλογές, λίγαν συντόμως, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έχουν εκλογές. Ό,τι έχει διοικήσει, πάρτε το πετάκτητο. Εγώ δεν θα σας πω ότι θα ψηφίσω. Εγώ ξέρω ότι θα ψηφίσω. Σου είπα θα ψηφίσω. Βελόπουλα.
4: Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει σε αυτή τη ζωή.
6: Άκουσε,
4: να σου πω κάτι. Πες και θα σου πω.
6: Επειδή παρακολουθώ τουλάχιστον τον Βελόπουλο μέσα στη Βουλή, είναι η μοναδική φωνή λογικής.
4: Ωραία, άκουσε με. Ενότητα υπάρχει στον πατριωτικό χώρο.
6: Όχι.
4: Ωραία. Ο πατριωτικός χώρος για σένα ήταν ενωμένος. Γιατί πατριώτης μου φαίνεσαι. Πόσο ποσοστό πιστεύεις θα είχε?
6: Πάνω από 30%.
4: Πάνω από 30%. Εγώ το υπολογίζω εκεί στο 25. Εντάξει, έχουμε λίγο μια διαφορετική άποψη.
6: Ωραία, εντάξει.
4: Για ποιο λόγο, ρε αδερφέ, ο καημός μου είναι αυτός, να το ξέρεις. Ο καημός μου είναι αυτός. Για ποιο λόγο, σε αυτή τη στιγμή που εδώ πέρα οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να μας φάνε. Είναι έτοιμοι να ορμήξουν να διεκδικήσουν. Οι Βούλγαροι το ίδιο, οι Αλβανοί το ίδιο, οι Σκοπιανοί ήδη με τον Τσίπρα είδες τι κάνουνε. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή δεν αφήνουν όλοι αυτοί που λένε ότι είναι πατριώτες πίσω τον εγωισμό τους για να αποκτήσουμε επιτέλους ενότητα? Για ποιο λόγο πιστεύεις?
6: Αυτό τι να σου πω, δεν ξέρω. Μάλλον είναι άλλα συμφέροντα μέσα. Και να σου πω και κάτι, ίσως είναι και το τέτοιο πίσω να είναι αρχηγός. Δηλαδή, τι να σου πω.
4: Είναι αυτό το DNA του Έλληνα, φίλε μου, για να σου απαντήσω από και στον επόμενο. Είναι αυτό το DNA του Έλληνα, όπου.
6: Εγώ.
4: Όπου προτιμούν, όπως λέει και η φράση του λαού, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Προτιμούν αυτοί να κάνουν κακό σε κάποιον παρά να τον δούνε να ανεβαίνει.
6: Άμα έτσι, με αυτή την οτροπία δεν πρόκειται ποτέ να πάμε ούτε μισό βήμα. Όχι, ένα μπόντο μπροστά δεν πρόκειται.
4: Ο ανταγωνισμός λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Γι' αυτό γίνονται όλα.
6: Να σου πω και κάτι. Έχω ένα κορίτσι στη Ρόδο, σπουδάζει 4 χρόνια. Βλέπω κάτι χάρτες από κάτι Εβραίους και κάτι Αμερικάνους και κάτι τέτοια και το μισό Αιγαίο και η Ρόδος μέσα είναι με άλλα χρώματα. Κάτι δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ.
4: Δύσκολα. Έρχονται δύσκολα χρόνια και επειδή
6: έχουμε για διχοτομήσεις και τέτοια. Εγώ προτείνω, ξανά το λέω, στον πρόεδρο του Βαγγέλη, τον Μαρινάκη. Εντάξει, μπορεί να μην θέλει να πολιτευτεί. Ας μας δώσει το σύνθημα. 3 εκατομμύρια είναι Ολυμπιακοί σε όλη την Ελλάδα. Είναι μεγαλύτερο σύλλογο.
4: Παίζονται πάρα πολλά, αδερφέ. Κουμπάρι είναι. Καλό μεσημέρι. Μην νομίζω ότι είναι αντισυστημικό. Δεν είναι αντισυστημικό ο Μαρινάκης. Να το ξέρεις. Δεν είναι αντισυστημικό. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
6: Έγινε. Καλή
4: συνέχεια. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου. Δεν είναι αντισυστημικό. Δυστυχώς. Μπορεί να θέλετε να τρέφετε κάποιες ελπίδες για τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν είναι αντισυστημικό. Έχει χρόνια σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν θέλει να ρίξει την κυβέρνηση κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Μπορεί να το κάνει, αλλά δεν το κάνει γιατί είναι συγκοινωνούν τα δοχεία όλοι αυτοί μαζί. Εφοπλιστές, ολιγάρχες, επιχειρηματίες, κυβέρνηση, ανυψιοί, θείες, ξάδερφοι και όλοι αυτοί είναι μαζί. Εντάξει, μην περιμένετε ρε παιδιά να σας σώσουν αυτοί οι άνθρωποι που χρόνια τώρα είναι στο κατεστημένο αυτό. Εγώ αντικειμενικά μιλάω. Είναι χρόνια παρέα. Επειδή τώρα έχουν αντιπαράθεση. Τι νομίζετε, έτσι απλά είναι τα πράγματα. Οι ολιγάρχες είναι υποφελημένοι από αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση, αν έχει εξυπηρετήσει κάποιον, σίγουρα έχει εξυπηρετήσει τους ολιγάρχες. Σε μέγιστο βαθμό. Σε μέγιστο βαθμό. Δεν μπορεί τώρα ο Βαρδινογιάννης και ο Μαρινάκης να ρίξει την κυβέρνηση. Πλάκα μας κάνετε, παρακαλώ στον επόμενο. Ναι.
5: Γεια σου, Γρηγόρη, καλησπέρα.
4: Γεια σου, φίλε.
5: Μανώλης από Επτάλοφο, αδερφέ.
4: Έλα, ρε Μανολάρα.
5: Λοιπόν, καρδάση μου, κόρακα, σκοράκου, μάτι δεν βγάζει. Αυτοί τα αρπέζουν μια χαρά από κάτω, κάνουν τις βρωμοδουλειές τους, τα ντύλια τους. Ο κόσμος έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Ούτως ή άλλως όλη η Ελλάδα έτσι λειτουργεί σε αυτό το μοτίβο και εμείς απλά οι πιο χαμηλοί κάνουμε και εμείς να μην πω τη λέξη κατάλαβες. Οπότε μην περιμένεις κάτι. Κουμάντο δεν κάνουν κυβερνήσεις. Κουμάντο κάνουν οι ολιγάρχες. Σε όλα τα κράτη σημαίνει αυτό. Έτσι. Όχι εμάς.
4: Και οι τράπεζες.
5: Εννοείται. Μέσα στους ολιγάρχες ανήκουν και οι τράπεζες. Τα ποσοστά τους δηλαδή πέρα από Ρότσιγκ που έχουν, έχουν και κάποιοι μεγαλοτραπεζίτες που είναι φυσικά
4: ναι.
5: οι ολιγάρχες που λέμε. Αυτοί τρεις κάνουν τα αντίλια τους. Ωραία. Κάνουν τις βρωμοδουλειές τους. Είτε ακριβένουν ΦΠΑ είτε τιμές, ταρπάζουν όλοι. Τώρα αυτοί κάπου δεν μοιράσαν σωστά την πίτα και φαγωθήκαν μεταξύ τους, αδερφέ. Τώρα και οι τρεις από Κρήτη να είναι μαλωμένοι και όλη η βρωμιά να ξεκινάει από εκεί και να καταλήγει σε όλη την Ελλάδα, τώρα ξέρουμε τι γίνεται. Μην είμαστε και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε που καθόμαστε μόνο να το παρακολουθούμε και είμαστε τα πραγματικά θύματα αυτής της κατάστασης. Δεν πρόκειται να διορθωθεί.
4: Ωραία, ναι, και τι βλέπεις να έρχεται όμως, αδερφέ, γιατί άκουσε με λίγο. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλοι οι Έλληνες θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει ό,τι κάνει για να μας βοηθήσει. Θα πεινάσει ο λαός το χειμώνα. Έρχονται δυσκολίες. Τι θα γίνει.
5: Αδερφέ, άμα κοβούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έχουμε πεθάνει την άλλη μέρα όλοι μας. Είναι το μόνο σίγουρο. Και το κατασκευαστικό κομμάτι. Και το τουριστικό κομμάτι και όλοι οι κλάδοι σχεδόν στηρίζονται πάνω σε αυτά τα κονδύλια. Έχουν σβήσει όλοι οι κλάδοι. Από εκεί μετά και ο Τούρκος θα μπει μέσα και ο Βούλγαρος και ο Ρουμάνος και θα μας φάνε, αδερφέ. Γιατί ο λόγος είναι όταν δεν έχεις να φας για ένα κομμάτι ψωμί θα πουλήσεις ό,τι έχεις.
4: Ναι, μετά έχεις, θα λαιλατίσουν.
5: Οπότε θα αγοράσουν την Ελλάδα όπως ήδη το κάνουν. Οι Εβραίοι αγοράζουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.
4: Άρα βλέπεις η Ελλάδα να γίνεται μεγάλο Ισραήλ.
5: Εννοείται, θα το ξεσκίσουν, θα το κομματιάσουν και θα αγοραστεί από το Ισραήλ, ναι. Αυτό και θα είμαστε απλά δούλοι στη χώρα μας, τίποτα άλλο.
4: Θα είμαστε δηλαδή σαν τους Κούρδους σε έναν χώρο και όχι σε μια χώρα.
5: Αυτό ακριβώς. Σε ένα μεγάλο εργοτάξιο, σε ένα μεγάλο εργοστάσιο θα είμαστε. Εγώ αυτό βλέπω. Μια χώρα παραγωγής η οποία θα ταΐζει τα υπόλοιπα δυνατά κράτη. Εκεί μας καταδά. Και ο λόγος φυσικά που καταστρέφουν την οικονομία, την αγροτιά και τη ζωοτροφία είναι αυτός, αποκλειστικά ο λόγος. Θα κάνουν κουμάντο στη διατροφή μας. Ωραία. Εγώ πιστεύω εκεί πάει η δουλειά και θα τα κονομάνε πάλι συγκεκριμένοι ολιγάρχες που παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Και όπως
4: άρα είπα, δεν υπάρχει λύση για εσένα, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να φέρουμε την ανατροπή.
5: Φίλε μου, νομίζω ότι πρέπει να πέσει το κράτος όλο για να ξαναγίνει επανακίνηση.
4: Ναι, πώς θα πέσει αυτό το κράτος, αδερφέ μου, πώς θα πέσει.
5: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε μαζικό πάντως. Συλλογικότητα χρειάζεται.
4: Ενότητα.
5: Από εκεί, δυστυχώς στην Ελλάδα η ιστορία έχει αποδειχτεί ότι συλλογικότητα δεν υπήρχε ποτέ.
4: Οπότε, ωραία, να σου πω όμως και κάτι. Ο Έλληνας φταίει. Και θα σου πω γιατί φταίει ο Έλληνας. Γιατί ρε φίλε, να σου το πω απλά. Είσαι πες ότι είμαστε μια παρέα 10 άτομα. Ωραία. Και έρχεται ένας ενδέκατος ξαφνικά. Και προσπαθεί να μας σπάσει την παρέα. Προσπαθεί, ρε παιδί μου, να τραβήξει 2-3 άτομα μαζί του. Προσπαθεί να πει στους άλλους δύο: όχι, μην κάνετε όλοι μαζί παρέα. Όχι, το ένα, βάζει λόγια, κάνει. Είναι ένας δάκτυλος διάσπασης. Αυτόν δεν πρέπει να τον αποβάλουν αυτοί από την παρέα τους.
5: Εννοείται.
4: Οι Έλληνες αποδέχονται κάθε δάκτυλο διάσπασης με την πρώτη ευκαιρία και σπάνε σε 10 κομμάτια και μαλώνουν μεταξύ τους. Πώς θα το αποτρέψουμε αυτό.
5: Αυτό ακριβώς. Αυτό σου εξήγησε και πριν. Δεν νομίζω να γίνει ποτέ. Το είχε πει και ο Καζαντζάκης. Εξάλλου, έφτιαξε ακόμα έναν Έλληνα, ο Θεός, και ακόμα μέχρι σήμερα μαλώνουν οι Έλληνες μεταξύ τους. Και αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να αλλάξει, αδερφέ. Δυστυχώς είναι στο DNA μας, είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Πάντα η ιστορία δείχνει την αλήθεια. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, πάντα είχαμε ρουφιάνους, πάντα είχαμε προδότες, πάντα γινόταν όλα αυτά, αδερφέ. Δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και οφείλεται καθαρά στην παιδεία του Έλληνα.
4: Έτσι.
5: Από εκεί τελειώνουν και ξεκινάνε όλα, όταν δεν υπάρχει παιδεία. Που ξεκινάει από μια οικογένεια και μετέπειτα στα σχολεία, μην περιμένεις ο κόσμος να μεγαλώσει νορμάλ. Πάντα θα υπάρχουν παιδιά που θα πηδάνε από τα μπαλκόνια για τις ταράτσες.
4: Σου λέω κάτι τελευταίο για να πάω στον επόμενο. Εδώ, χθες, για ένα ευρωπαϊκό κύπελο, βγήκανε σε κάθε πόλη σχεδόν στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι και δεν βγαίνουν που τους έχουν φορολογία 24%, εισφορές 30% και πάει λέγοντας. Πληθωρισμοί και τέτοια. Δηλαδή δεν βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν για τη ζωή τους που πεινάνε, που δεν μπορούν να επιβιώσουν και βγαίνουν να πανηγυρίσουν για ένα κύπελο.
5: Οι μισοί έχουν ανεγκεφαλίαση και άλλοι μισοί έχουν πάθει το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
4: Έτσι.
5: Έτσι το βλέπω.
4: Καλό μεσημέρι.
5: Να σε καλά, χάρηκα, Γρηγόρη.
4: Γεια σου, χαιρετίσματα στην Επταλοφάρα. Παρακαλώ, στον επόμενο.
7: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
7: Μ' ακούτε τώρα, κύριε Φερέτη.
4: Ναι, τώρα καλύτερα, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείτε.
7: Ναι, είμαι αρκετά κοντά. Θα ήθελα να αναφερθώ στο σχολιασμό που έκανε ο προηγούμενος ακροατής σας σχετικά με το μήνυμα που θα ήθελε να δώσει ο κ. Μαρινάκης στους για να ψηφίσουν τον Βελόπουλο.
4: Σας ακούμε, ναι, πείτε μας.
7: Αν μη τι άλλο, εν έτη 2026 που έχει ματώσει, κάθε Έλληνας να περιμένει το έναυσμα από έναν ο οποίος διαχειρίζεται μία ομάδα, είμαστε για λύπηση. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο. Ειλικρινά.
4: Δηλαδή δεν θεωρείτε ότι είναι σωστό και ηθικό να περιμένουν κάποιοι έναυσμα από τον Βαγγέλη Μαρινάκη?
7: Ο Μαρινάκης και οποιοδήποτε Μαρινάκης, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του, για όλη του την πορεία, έτσι δεν θα κρίνω εγώ την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ούτε την προσωπικότητά του. Κρίνω όμως το τι κάνουμε εμείς. Αν περιμένουμε από έναν Μαρινάκη ή από έναν Παπαδάκη, οποιονδήποτε, για να μην παρεξηγηθώ, να μου πει το τι θα ψηφίσω μετά από αυτά που έχω βιώσει κι εγώ ούσα 50 χρονών, τότε πραγματικά είναι άξια της μοίρας.
4: Αυτό λίγο αποδεικνύει το ότι οι Έλληνες είναι κατευθυνόμενα μυαλά.
7: Οι Έλληνες δυστυχώς δεν έχουν μείνει μέσα στον ελλαδικό χώρο για να έχουν άποψη. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη κάντε ένα περίπατο, θα δείτε το 50% να κυκλοφορούν αυτοκίνητα από Τουρκία.
4: Καλά, όχι, εντάξει, όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κυρία μου, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι, γιατί εδώ πέρα αυτό είναι παραπληροφόρηση. Είναι παραπληροφόρηση αυτό το πράγμα. Ένα λεπτό. Να λέμε την αλήθεια. Ποιο 50% είναι τουρκικό, ηρεμήστε λιγάκι. Σιγά μην είναι και το 100%.
7: Κάτι, κύριε, ήθελετε ένα περίπατο.
4: Εγώ κάνω 10 περιπάτους στη Θεσσαλονίκη. Ποιο 50% είναι Τούρκοι? Τι μας λέτε, κυρία μου, τώρα είναι δυνατόν? Τα ποσοστά που λέτε δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν τα ποσοστά που λέτε. Και οι περισσότεροι στην Ελλάδα είναι Έλληνες. Τι είναι αυτά που ακούμε?
7: Το ποσοστό.
4: Βέβαια, δεν είναι το 50% τουρκικές οι πινακίδες.
7: Πήρε το 50-30, πριν από 3 χρόνια βλέπετε τουρκική πινακίδα.
4: Το ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που βλέπουμε από την Τουρκία, ναι, υπάρχουν. Όχι ότι είναι όμως το 50%.
7: Αυτοκίνητα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τα πάνω κάτω είναι στο εξωτερικό. Εδώ τι έχει μείνει?
4: Αυτό είναι κάτι άλλο. Σε αυτό συμφωνώ.
7: 60 με 70 χρονών γέρι.
4: Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό. Απλά με τα ποσοστά που περνάτε, τα μηνύματα αυτά δεν ισχύουν. Δεν είναι οι περισσότεροι. Ωραία, εντάξει. Πείτε, έκανα λάθος το ποσοστό και δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζουμε κανονικά.
7: Θα σας πω κάτι. Από τα 10 αυτοκίνητα που βλέπω στο επόμενο μέτρο, τα 3 είναι τουρκικά.
4: Αυτό σημαίνει 30%. Εγώ σας λέω το ένα αυτοκίνητο να είναι τουρκικό.
7: Μην βλέπουμε τώρα το δέντρο και χάνουμε το δάσο.
4: Να λέμε όμως και την αλήθεια στον κόσμο, γιατί στην Αθήνα μπορεί να σχηματίσουν μια άποψη ότι εδώ πέρα όλοι είναι Τούρκοι, που αυτό δεν ισχύει. Πάμε, ένα αυτοκίνητο στα 10, που ούτε ένα στα 50. Ένα στα 50. Δεν ξέρω, μήπως κυκλοφορείτε έξω από το τουρκικό προξενείο και τα βλέπετε αυτά, κυρία μου.
7: Όχι, κύριε Σαρέτη, δεν βλέπω κάτι τέτοια πράγματα. Δυστυχώς λυπάμαι. Και είμαι μία από τις Ελληνίδες η οποία ταξιδεύει διαρκώς στο εξωτερικό και πονάει η ψυχή μου όταν βλέπω τη χώρα μου να ρημάζει.
4: Σωστό αυτό, συμφωνώ μαζί σας.
7: Ρημάζει, να βλέπω εγώ τον κάθε έναν ο οποίος να τιμάει την πατρίδα του και εμείς να τη φτύνουμε το ωραιότερο κόσμημα. Είναι ντροπή μας.
4: Συμφωνώ.
7: Να καθόμαστε καθισμένοι και να περιμένω ένα Μαρινάκι να μου πει πήγαινε ψήφισε το Βελόπουλο. Όχι, κύριε, θα πρέπει ο καθένας να είναι συνειδητός για αυτό που θα πάει να κάνει.
4: Συμφωνώ, δεν πρέπει κανένας πρώτα απ' όλα να μας λέει τι θα ψηφίσουμε. Έτσι, σωστό.
7: Τι να σα, έχασα περιουσία, έχασα την υπόληψή μου από την εξωτερική πολιτική. Κάποτε μιλούσες ότι ήσουν Έλληνες και σκύβανε το κεφάλι. Και τώρα ούτε σημασία δεν σου δίνουνε. Όχι, αρκετά. Ας ξυπνήσει ο κόσμος. Το παρακαλώ πολύ, να θυμηθεί ποιος είναι. Καλή σας συνέχεια.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό μεσημέρι να έχετε. Παρακαλώ στον επόμενο. Τι έγινε, αδερφέ?
8: Σε μικρά παιδιά, πουλώ ναρκωτικά, σε μικρά παιδιά.
4: Α, καλά, εντάξει, χάζεψε ο κόσμος. Παρακαλώ, ναι.
9: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
9: Καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα.
9: Ο ξένος που αγαπάει την Ελλάδα, πώς τον λέμε?
4: Ο ξένος που αγαπάει την Ελλάδα.
9: Ναι, πώς
4: φιλέλληνας.
9: Όχι, κάπως αλλιώς λέγεται.
4: Πώς, φιλέλληνας λέγεται.
9: Ακριβώς.
4: Αυτό είπα και πριν, καλά με κοροϊδεύετε.
9: Μισό λεπτό τώρα. Δεν ξέρω γιατί εγώ άνοιξα τώρα πριν 10 λεπτά την εκπομπή που είσα στο σπίτι. Είπαμε ο ξένος δεν είναι φιλέλληνας. Ο Έλληνας που αγαπάει την Ελλάδα, πώς τον λέμε?
4: Πατριώτης.
9: Δυστυχώς τον λέμε φασίστα. Και το άλλο που δεν θέλει τους ξένους τον λέτε πες μου. Ένας που δεν θέλει τους ξένους, ρε παιδί μου.
4: Ρατσιστής.
9: Ακριβώς. Ο Έλληνας λοιπόν που αγαπάει την Ελλάδα τον λέμε ρατσιστή. Και δυστυχώς αυτό που είπα προηγουμένως.
4: Ρε Παναγία. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου αδερφέ, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, παρακαλώ στον επόμενο.
10: Ναι, μ' ακούτε?
4: Ναι, σας ακούω.
10: Ο Περικλής από Αθήνα είμαι.
4: Είπες δύο λέξεις, ξέχασες τι είπες πριν ένα δευτερόλεπτο. Για το προηγούμενο λέω τώρα. Ξέχασες τι είπες πριν ένα δευτερόλεπτο. Είναι φοβερό, πάμε, σ' ακούω.
10: Ναι, ο Περικλής από Αθήνα είμαι, λέω.
4: Έλα, Περικλή.
10: Σύμφωνα με τον 2375 που είπες το 99, η φύλαθλο ιδιότητα του κυρίου Κούβελου επάνω έπρεπε να κάνει, ας πούμε, κατευθείαν παρέμβαση και να τους καλέσει απολογία ήδη, διότι εγώ προσωπικά ο ίδιος ετιμωρήθηκα με τετραετή αποχή από τα αθλητικά δρομενά, δεδομένου ότι απαγόρευσα σε έναν του κερατά φασίστα να μην εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ως αντιτάρχης αγώνων. Οπότε καταλαβαίνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για ποιο δίκαιο μιλάμε. Η φύλαθλο ιδιότητα κατευθείαν τότε, ας πούμε, λες και ήταν φοβερό. Οπότε γιατί να μιλήσω τώρα εγώ?
4: Ναι, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί η νομοθεσία και ο ποινικό κώδικα για αυτό που έγινε στο γήπεδο ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και στον κύριο Δημητριάδη, αυτό λέτε?
10: Μα βέβαια, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Και πήγα βέβαια εγώ μετά στα διοικητικά δικαστήρια και δικαιώθηκα και απέρριψε παντελώς. Γιατί ήταν παντελώς άδικο. Ή πήγα να κάνω τη δουλειά μου σαν αναλυτάρη και να εφαρμόσω τον νόμο και να μην αφήνω τον κάθε τραμπούκο να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ή α πούμε πήγα εκεί να κάνω πλάκα. Από τη στιγμή λοιπόν που εφάρμοσα εγώ τον νόμο, τιμωρήθηκα σύμφωνα με τη φύλαθλο ιδιότητα, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους τουλάχιστον. Και όμως βέβαια δικαιώθηκα με 4 χρόνια, αλλά αυτό είναι 2 μέτρα 2 σταθμά.
4: Θα κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, γιατί έχω και λίγο χρόνο και έχω άλλη μια γραμμή. Εσύ ως τι πήγες να απαγορέψεις έναν άνθρωπο να μπει στο γήπεδο και πού ήξερες άμα είναι ή δεν είναι φασίστας?
10: Όχι στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο ήμουν αλυτάρχης αγώνων. Αλυτάρχης αγώνων ήμουν. Και λογικά, γιατί αυτός, ας πούμε, έβλεπα ότι δημιουργούσε προβλήματα, το απαγόρευσε να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ας πούμε, που είναι το που αγωνίζονται οι αθλητές. Όπως είναι, ας πούμε, στο μπάσκετ.
4: Κατάλαβα.
10: Δεν μπορεί να μπει ο καθένας μέσα στον αγωνιστικό
4: τώρα
10: χώρο.
4: Τώρα είσαι ελεύθερος, εντάξει, πήγες, έκατσες μέσα κάγκελο.
10: Όχι, δεν πήγαινε φυλάκιση. Η φύλαθλο ιδιότητα απλώς μου απαγόρευσε για 4 έτη να εισέρχομαι σε αγωνιστικά έτη για την πίστη μου.
4: Εντάξει, στην άτη γλίτωσε. Άλλοι μπαίνουν μέσα, βγάζουν φυλακή. Άστο, μια χαρά είσαι. Άνετο, βγαίνει στον καφέ και μην το πει πουθενά. Ούτε στον παπά μην το πει.
10: Κύριε Σερέτη μου, λυπούμε που το λέω. Δεν είμαι κατά τη βία, αλλά ευχαρίστω άντε από ένα-δύο χαστούκια σε όλου αυτού.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Με κατά τη βία δεν μπορούμε να λέμε στο ραδιόφωνο τέτοια πράγματα. Ότι θέλετε να δίνετε χαστούκια, κύριε. Πριν λίγο μας λέγατε ότι άδικα σας πήγαν μέσα, τώρα εδώ πέρα πάτε να μας βγείτε εσείς τραμπούκος. Αν δυνατόν. Παρακαλώ στον επόμενο.
11: Ναι, εγώ μιλάω.
4: Εσύ μιλάς.
11: Ναι, Γρηγόρη μου το έκρισες προηγουμένως, ήθελα να πω και άλλα πράγματα. Αυτό το χριστιανό και αυτά που έχετε, εμείς προσπαθούμε με τις ώρες για να βγάλουμε γραμμή. Αυτός πώς βγάζει?
4: Έχει δύο τηλέφωνα.
11: Και τους άλλους
4: δύο τηλέφωνα έχει.
11: Που θέλουν να μιλήσουμε.
4: Σωστό, δύο τηλέφωνα έχει ο δίχρονος. Δίχρονε, σταμάτα ρε να παίρνεις τηλέφωνα σε κανένα να μιλήσει.
11: Να σεβαστεί τον άλλο τον κόσμο, αλλιώς να κάνει ένα δικό του κανάλι.
4: Ναι, αλλιώς να τον δώσουμε μια ώρα του πρωινού. Εσείς λέτε να του δώσουμε μια ώρα εκπομπή?
11: Όχι, να μην του δώσετε, να κάνει δικό του κανάλι άμα θέλει.
4: Όχι, μια ώρα εκπομπή το πρωί να έχει, να τον ακούτε.
11: Καταλάβατε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ δεν περιμένω τίποτα να καλυτερεύσει, γιατί ο Έλληνας είναι ο πιο ηλίθιος λαός, Γρηγόρη μου.
4: Ναι.
11: Τελείωσε το θέμα. Είμαστε ο πιο ηλίθιος λαός. Τώρα το τι θα γίνει και μετά δεν θέλω να σου πω, γιατί μπορεί να σε πικράνουν και όλα.
4: Όχι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω τελευταία, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο.
11: Ναι,
4: ο συγκεκριμένος που λέτε ότι παίρνει τηλέφωνο και πιάνει συνέχεια γραμμή, ο Δίχρονος, έχει δικό του κόμμα. Το κόμμα το ονομάζεται Ορθόδοξοι Ταξιτζίδες. Όχι, πώς το έχει πει το κόμμα. Έλληνες Ορθόδοξοι Ταξιτζίδες. Θα το ψηφίζατε αυτό το κόμμα?
11: Ούτε καν το ξέρω πως θα τον ψηφίσω, κύριε.
4: Εντάξει, δεν ξέρετε δηλαδή τις απόψεις είναι. Κι άλλα κόμματα έχουν βγει στην επιφάνεια και δεν ξέρετε τις απόψεις όμως. Και κάποιοι λένε πάνε να ψηφίσουμε ένα κόμμα ενώ δεν ξέρετε.
11: Εντάξει, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως να πούμε ότι ο Έλληνας είναι ο πιο ηλίθιος λαός. Γι' αυτό έχω απογοητευτεί εγώ και πιστεύω να μην απογοητευτείς τώρα τόσο εύκολα, γιατί σε βλέπω πολύ ζωντανό και κάνεις ωραίες εκπομπές. Αλλά θα ήθελα να σου πω και το άλλο. Είχες να βγάλεις γραμμές πολύ καιρό, βρε Γρηγόρη μου, να πω.
4: Θα βγάζω πιο συχνά, μην αγχώνεις. Το όνομα σου ποιο είναι?
11: Παναγιώτης, είμαι από Μαρούσι.
4: Έλα ρε θείο Παναγιώτη από το Μαρούσι, θα βγάζω πιο συχνά γραμμές να μιλάς.
11: Λιγάκι να, για να μπορούμε να, γιατί δεν μπορούμε να τα λέμε όλα μαζί. Θα κρατάμε πολύ τη γραμμή και εγώ δεν το θέλω.
4: Δεν πειράζει, καλό μεσημέρι θείο Παναγιώτη.
11: Επίσης.
4: Και θα το βάλω χέρι εγώ το Χριστιανό αυτό να το δίχρονο να ξαναπάρει. Να ξέρεις, θα πω ενοχλείς το δύο του Παναγιώτη από το Μαρούσι.
11: Όχι
4: το.
11: Μόνο εμένα. Όχι, άμα θέλει να λέει τα δικά του, ας κάνει δικό του κανάλι.
4: Άντε από εκεί πέρα πια να πούμε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
11: Επίσης.
4: Βλέπω να σχηματίζεται ένα κλαμπάκι αντιδίχρονου. Μια ομάδα αντιδίχρονος θα ονομάζεται. Θα έχεις πρόβλημα, δίχρονε. Focus FM 100.
3: Η ώρα είναι 4.
12: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
13: Ένα ιδιαίτερα θερμό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη έλαβε χώρα στα επίσημα του Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της Eurolink. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Κώστας Καραπαπάς πήγε στα επίσημα και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση μπήκε στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την κατάσταση να ξεφεύγει και τους δύο άνδρες να πιάνονται τελικά στα χέρια. Μάλιστα, κάποια στιγμή από την πλευρά Δημητριάδη εκτοξεύτηκε ένα ποτήρι, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης απομακρύνθηκε τελικά από τους ψυχρεμότερους με σκισμένη τη λευκή του μπλούζα, την οποία αργότερα αντικατέστησε μια μπλε, προκειμένου να πανηγυρίζει με τους χιλιάδες φιλάθλους στην νίκη του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει από χθες το βράδυ το τέταρτο ευρωπαϊκό τροπαιό του, καθώς υπέταξε τελικά τη βασίλισσα και πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το DC, κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και κατέγραψε μικρή πτώση, κερδίζοντας τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με ποσοστό 27,1%. Στη δεύτερη θέση το ΕΚΕΛ, Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, με 23,9%, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,9%. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΙΚΟ, είναι τέταρτο με 10%, ενώ στην Κυπριακή Βουλή μπαίνουν και δύο νέα κόμματα, το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο με 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 5,4%. Σημειώνεται ότι η αποχή διαμορφώθηκε στο 33,6%, δηλαδή ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους στην Κύπρο αποφάσισε να μην πάει στις κάλπες. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη κατά 2,5%. Χάος στην Άγκυρα μετά την εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιού Ροζέλ με συγκρούσεις υποστηρικτών του και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από αίτημα εκένωσης του κτηρίου από τον Κιλιτσάρογλου, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερντογάν, διαλύοντας έτσι την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή η Γωγό Μαστροκώστα, με τη γνωστή γυμνάστρια, παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο να χάνει την άνηση μάχη με τον καρκίνο έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η 17χρονη κόρη της Βικτόρια Δέλα. Η Γωγό Μαστροκώστα ήταν παντρεμένη με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ήταν σταθερά στο πλευρό της στην εξαιρετικά δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.
0: Καιρός.
13: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, αλλά με θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
14: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
15: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
16: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
15: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
17: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάν. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Κάθε φορά.
7: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε

0: Συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
2: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
1: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
3: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
1: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
7: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Μην αφήσεις τη μνήμη.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ένα ιδιαίτερα θερμό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη έλαβε χώρα στα επίσημα του Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της Eurolink. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Κώστας Καραπαπάς πήγε στα επίσημα και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση μπήκε στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την κατάσταση να ξεφεύγει και τους δύο άνδρες να πιάνονται τελικά στα χέρια. Μάλιστα, κάποια στιγμή από την πλευρά Δημητριάδη εκτοξεύτηκε ένα ποτήρι, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης απομακρύνθηκε τελικά από τους ψυχρεμότερους με σκισμένη τη λευκή του μπλούζα, την οποία αργότερα αντικατέστησε μια μπλε, προκειμένου να πανηγυρίζει με τους χιλιάδες φιλάθλους στην ύπη του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει από χθες το βράδυ το 4ο ευρωπαϊκό τροπαιό του, καθώς υπέταξε τελικά τη βασίλισσα και πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το DC, κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και κατέγραψε μικρή πτώση, κερδίζοντας τες τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με ποσοστό 27,1%. Στη δεύτερη θέση το ΕΚΕΛ, Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, με 23,9%, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,9%. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΙΚΟ, είναι τέταρτο με 10%, ενώ στην Κυπριακή Βουλή μπαίνουν και δύο νέα κόμματα, το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο με 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 5,4%. Σημειώνεται ότι η αποχή διαμορφώθηκε στο 33,6%, δηλαδή ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους στην Κύπρο αποφάσισε να μην πάει στις κάλπες. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη κατά 2,5%. Χάος στην Άγκυρα μετά την εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιού Ροζέλ με συγκρούσεις υποστηρικτών του και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από αίτημα εκένωσης του κτηρίου από τον Κιλιτσάρογλου, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερντογάν, διαλύοντας έτσι την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστρο Κώστα, με τη γνωστή γυμνάστρια, παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο να χάνει την άνηση μάχη με τον καρκίνο έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλεία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η 17χρονη κόρη της Βικτόρια Δέλα. Η γογό Μαστρο Κώστα ήταν παντρεμένη με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ήταν σταθερά στο πλευρό της στην εξαιρετικά δύσκολη κολυμάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.
1: Καιρός.
2: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, αλλά με θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Καπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλάφκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκος.

0: νεόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Καλάβριταπρες.gr. Ροή

0: ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
10: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
9: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
11: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
9: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Κάθε φορά.
13: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
14: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
15: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
16: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
17: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι
1: 6. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: επιχειρήσεις.
1: Ένα ιδιαίτερα θερμό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, έλαβε χώρα στα επίσημα του Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της Eurolink. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Κώστας Καραπαπάς πήγε στα επίσημα και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση μπήκε στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τους δύο άνδρες να πιάνονται τελικά στα χέρια. Μάλιστα, κάποια στιγμή από την πλευρά Δημητριάδη εκτοξεύτηκε ένα ποτήρι, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης απομακρύνθηκε τελικά από τους ψυχρεμότερους με σκισμένη τη λευκή του μπλούζα, την οποία αργότερα αντικατέστησε μια μπλε, προκειμένου να πανηγυρίζει με τους χιλιάδες φιλάθλους στην ύπη του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει από χθες το βράδυ το τέταρτο ευρωπαϊκό τροπαιό του, καθώς υπέταξε τελικά τη βασίλισσα και πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το DC, κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και κατέγραψε μικρή πτώση, κερδίζοντας τες τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με ποσοστό 27,1%. Στη δεύτερη θέση το ΕΚΕΛ, Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, με 23,9%, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,9%. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΙΚΟ, είναι τέταρτο με 10%, ενώ στην Κυπριακή Βουλή μπαίνουν και δύο νέα κόμματα, το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο με 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 5,4%. Σημειώνεται ότι η αποχή διαμορφώθηκε στο 33,6%, δηλαδή ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους στην Κύπρο αποφάσισε να μην πάει στις κάλπες. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη κατά 2,5%. Χάος στην Άγκυρα μετά την εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιού Ροζέλ, με συγκρούσεις υποστηρικτών του και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από αίτημα εκένωσης του κτηρίου από τον Κιλιτσάρογλου, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερντογάν, διαλύοντας έτσι την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή η Γογό Μαστροκώστα, με τη γνωστή γυμνάστρια, παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο να χάνει την άνηση μάχη με τον καρκίνο έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλεία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα. Η Γογό Μαστροκώστα ήταν παντρεμένη με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ήταν σταθερά στο πλευρό της στην εξαιρετικά δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.
0: Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, αλλά με θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Αδερφέ, Για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
10: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.
12: Στην οικονομία, στα γεγονότα, πολυχρόνιστο είδης.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη.

0: I love you. I love my wife.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ψαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
5: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
4: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
6: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
4: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
8: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9:15 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
11: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
12: Κάθε φορά.
13: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
14: Radio Gamma 94 FM.
15: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις. Ένα ιδιαίτερα θερμό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, έλαβε χώρα στα επίσημα του Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της Eurolink. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Κώστας Καραπαπάς πήγε στα επίσημα και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση μπήκε στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τους δύο άνδρες να πιάνονται τελικά στα χέρια. Μάλιστα, κάποια στιγμή από την πλευρά Δημητριάδη εκτοξεύτηκε ένα ποτήρι, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης απομακρύνθηκε τελικά από τους ψυχρεμότερους με σκισμένη τη λευκή του μπλούζα, την οποία αργότερα αντικατέστησε μια μπλε, προκειμένου να πανηγυρίζει με τους χιλιάδες φιλάθλους στην ύπη του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει από χθες το βράδυ το 4ο ευρωπαϊκό τροπαιό του, καθώς υπέταξε τελικά τη βασίλισσα και πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το DC, κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και κατέγραψε μικρή πτώση, κερδίζοντας τες τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με ποσοστό 27,1%. Στη δεύτερη θέση το ΕΚΕΛ, Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, με 23,9%, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,9%. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΙΚΟ, είναι τέταρτο με 10%, ενώ στην Κυπριακή Βουλή μπαίνουν και δύο νέα κόμματα, το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο με 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 5,4%. Σημειώνεται ότι η αποχή διαμορφώθηκε στο 33,6%, δηλαδή ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους στην Κύπρο αποφάσισε να μην πάει στις κάλπες. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη κατά 2,5%. Χάος στην Άγκυρα μετά την εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιού Ροζέλ, με συγκρούσεις υποστηρικτών του και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από αίτημα εκένωσης του κτηρίου από τον Κιλιτσάρογλου, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερντογάν, διαλύοντας έτσι την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή η Γογό Μαστροκώστα, με τη γνωστή γυμνάστρια, παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο να χάνει την άνηση μάχη με τον καρκίνο έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλεία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα. Η Γογό Μαστροκώστα ήταν παντρεμένη με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ήταν σταθερά στο πλευρό της στην εξαιρετικά δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, αλλά με θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
9: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο

0: ξενοδοχείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτη και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7.30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
7: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
8: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Πόε. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
9: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
10: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
9: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας, ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
11: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
9: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφήσει

0: Λακτά ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
2: Radio Gamma 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
3: Γεια σας, ακούτε Radio Gamma. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό.

0: λογαριασμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Ένα ιδιαίτερα θερμό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, έλαβε χώρα στα επίσημα του Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της Eurolink. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Κώστας Καραπαπάς πήγε στα επίσημα και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση μπήκε στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τους δύο άνδρες να πιάνονται τελικά στα χέρια. Μάλιστα, κάποια στιγμή από την πλευρά Δημητριάδη εκτοξεύτηκε ένα ποτήρι, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης απομακρύνθηκε τελικά από τους ψυχρεμότερους με σκισμένη τη λευκή του μπλούζα, την οποία αργότερα αντικατέστησε μια μπλε, προκειμένου να πανηγυρίζει με τους χιλιάδες φιλάθλους στην ύπη του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει από χθες το βράδυ το τέταρτο ευρωπαϊκό τροπαιό του, καθώς υπέταξε τελικά τη βασίλισσα και πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το DC, κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και κατέγραψε μικρή πτώση, κερδίζοντας τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με ποσοστό 27,1%. Στη δεύτερη θέση το ΕΚΕΛ, Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, με 23,9%, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,9%. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΙΚΟ, είναι τέταρτο με 10%, ενώ στην Κυπριακή Βουλή μπαίνουν και δύο νέα κόμματα, το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο με 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 5,4%. Σημειώνεται ότι η αποχή διαμορφώθηκε στο 33,6%, δηλαδή ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους στην Κύπρο αποφάσισε να μην πάει στις κάλπες. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη κατά 2,5%. Χάος στην Άγκυρα μετά την εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιού Ροζέλ, με συγκρούσεις υποστηρικτών του και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από αίτημα εκένωσης του κτηρίου από τον Κιλιτσάρογλου, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερντογάν, διαλύοντας έτσι την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή η Γογόμαστρο Κώστα, με τη γνωστή γυμνάστρια, παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο να χάνει την άνηση μάχη με τον καρκίνο έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα. Η Γογόμαστρο Κώστα ήταν παντρεμένη με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ήταν σταθερά στο πλευρό της στην εξαιρετικά δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, αλλά με θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.

0: καφέ. Για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες. Ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Βουβής.
5: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». Ένιγμα στον Ταΐγετο από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας.

0: Ζωγραφιστό Ζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
0: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
4: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο ταμείο του θεάτρου.
3: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
5: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
5: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
6: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
5: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
7: Κάθε φορά... Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά που... Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
8: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theater στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
9: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
8: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας, ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
10: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
8: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση

0: 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
4: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
3: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
5: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
3: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε.

0: νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Life Σωστά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
2: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
3: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: είναι 10:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
3: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο ταμείο του θεάτρου.
2: Μην αφήσεις τη μνήμη. Κάθε
4: φορά. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore.
5: Υπάρχουν

0: Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
1: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
0: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Αχαΐα.
2: Ηλία.
3: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

0: εγώ.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.